το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: it's beautiful, things that are.
1: Μόνο επιτυχίες!
2: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: no, no.
1: Número uno.
2: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
3: Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ. Συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου αλιαία. Ο 65χρονος είχε αναχωρήσει από το σπίτι του χθες το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές αργά το βράδυ. Δύο σκάφη του λιμενικού, ένα εναέριο μέσω της Frontex, ένα ληφτικό και δύο οχήματα του λιμενικού από τη στεριά αναζητούν τον ψαρά. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 ρίχτερ σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τις 2 τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια του Γούδουρα στο νομό Λασιθίου στην Κρήτη. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 19 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γούδουρα με εστιακό βάθος στα 9,7 χιλιόμετρα. Νωρίτερα, περίπου στη 1:20 μετά τα μεσάνυχτα, είχε σημειωθεί σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 ρίχτερ στην περιοχή της Κισάμου Χανίων, με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Κισάμου και εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα. Μία Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Η γυναίκα είχε θαυτεί κάτω από τα ερείπια του σπιτιού του, στο οποίο ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Μια μητέρα και τα τρία της παιδιά εντοπίστηκαν επίσης ζωντανοί έπειτα από 11 ημέρες εγκλωβισμένοι κάτω από ερείπια κτηρίου. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή, τρέφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Σε 3.685 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών, ενώ 16.749 είναι οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της κυβέρνησης. Στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε και η Αργεντινή που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και δημοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026, συντονισμένοι στον Sky 100,3, στο πρώτο πρωινό αναλυτικό ενημερωτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου του Sky, στο πρώτη πρωινή ενημέρωση, εδώ που καθημερινά συναντιόμαστε και συγκεντρώνουμε όλες τις ειδήσεις, όλα τα ρεπορτάζ, όλες φυσικά τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα αυτά τα οποία έχουν τη σημασία τους και όλα αυτά τα οποία διαμορφώνουν και συνδιαμορφώνουν την επικαιρότητα. 5 και 8 πρώτα λεπτά να συντονίσετε τα ρολόγια σας και 51 δευτερόλεπτα στον Sky 100,3 είπαμε, με όλες και όλους εσάς συντονισμένους και βεβαίως ξεκινάμε και συνδεόμεθα όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε στον Sky 100,3. Στην πρωινή συνήθεια, όπου βεβαίως εδώ καθημερινά τα λέμε και βεβαίως ξεκινάμε την ημέρα μας με εσάς και εσείς με εμάς, με όλα αυτά τα οποία έχουμε, επαναλαμβάνουμε, στο εσωτερικό αλλά και στο διεθνές πεδίο, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, όλα αυτά για τα οποία οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί ραδιοφώνου, τηλεόραση και διαδικτύου συγκεντρώνουν και παρουσιάζουν στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky καθημερινά, με τη Λένα Φλιτζάνη εδώ στον Sky, με όλη την βεντάλια ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο, κοινωνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλα αυτά στη διάθεση για την καλύτερη και πλήρες ενημέρωση πάντοτε με τη σφραγίδα του ομίλου Sky. Ο Παγιάννακος φροντίζει αυτό το πρωινό τη ρύθμιση του ήχου και γενικότερα την ορθή λειτουργία και σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, στις μουσικές πινελιές και το συνδυασμό και την σύνδεση με την ιστορία της μουσικής και των γεγονότων της, σαν σήμερα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και στο τηλεφωνικό μας κέντρο κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-170-174. Έχετε την καλημέρα της και βεβαίως θα καλέσετε και θα την ακούσετε. Επίσης μπορείτε να στείλετε τα δικά σας μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε μπροστά μας, θα τα διαβάσουμε και βεβαίως θα υπάρξει και μια έτσι πολύ ωραία επικοινωνία με εσάς και φυσικά και με τις ειδήσεις που πολλές φορές μας δίνετε εσείς που είστε έξω και βλέπετε ό,τι συμβαίνει την ώρα που συμβαίνει. Εδώ λοιπόν είμαστε έως και τις 6 με όλα αυτά τα οποία, επαναλαμβάνουμε, έχουμε ετοιμάσει για εσάς για να έχετε την πληρέστερη ενημέρωση και στην έναρξη του νέου σας πρωινού ή στη λήξη της νυχτερινής βάρδιας. Ύμνη θα μπορούσε να είναι ένας τίτλος, όπως γράφει σήμερα και η εφημερίδα Καθημερινή, και υποσχέσεις για τα F-35, ένα παράθυρο για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, αλλά χωρίς να αναλάβει ρητή δέσμευση στη συγκεκριμένη αυτή κατεύθυνση, άνοιξε χθες ο πρόεδρος ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά και την συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, υποσχόμενος επίσης την άρση των κυρώσεων που έχει από την Κάτστα. Ο κύριος Τραμπ φύλαξε παράλληλα ύμνος για τον κύριο Ερντογάν και την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι είναι πιο πιστή από άλλες χώρες. Από πλευρά του τώρα, ο κύριος Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος, ζήτησε να δοθούν στην Άγκυρα έστω τα 5 F-35 που έχουν ήδη κατασκευαστεί για λογαριασμό της και παραμένουν στις ΗΠΑ. Μετά πάντως τη συνάντηση αυτή, φαίνεται ότι η πώληση των αμερικανικών κινητήρων για μαχητικά καν έρχεται πιο κοντά. Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο μπορούμε να το πούμε μια βεβαιότητα. Ενώ στην Άγκυρα έχει γίνει αντιληπτό ότι και λόγω του Κογκρέσου ο δρόμος για το F-35, για τα F-35 τα οποία ζητάει, δεν θα είναι ούτε σύντομος αλλά ούτε εύκολος δρόμος. Η Αθήνα σημειώνει ότι η Ελλάδα θα παραλάβει σε λίγα χρόνια τα πρώτα F-35, σε κάθε περίπτωση νωρίτερα από την Τουρκία. Έχουμε αντιδράσεις για όλα αυτά, για αυτήν την υποσχετική που έδωσε ο κύριος Τραμπ στο πλαίσιο της συνάντησής του εχθές και των επαφών του με τον κύριο Ερντογάν. Σε αυτήν την διήμερη συνάντηση έχουμε ζητήματα τα οποία αφορούν και την κίνηση και την πρωτοβουλία βουλευτών της Αμερικής, με την κυρία Ντίνα Τάιτους να παρακινεί και να υποκινεί μια διαδικασία η οποία να μην επιτρέπει την αλλαγή αυτή και να μην επιτρέψει στην Τουρκία να παραλάβει αυτά τα F-35 τα οποία ζητάει. Θα ακούσουμε ότι ακριβώς δήλωσε αποκλειστικά χθες ο Σωτήρης Δανέζης και στην ΕΡΤ. Οπότε λοιπόν έχουμε ένα δεδομένο αυτό. Ένα άλλο δεδομένο, είπαμε, η ύμνη αλλά και τα υποσχετικά τα οποία έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και βεβαίως σήμερα ξεκινάει και στην Άγκυρα 36η κρίσιμη σύνοδος της κορυφής του ΝΑΤΟ, με βασικά θέματα την αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, τη στήριξη του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία αλλά και βεβαίως εξελίξεις στην Μέση Ανατολή.

Εξελίξει που έχουμε τις τελευταίες ώρες με τις δυνάμεις κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ ανακοινώνουν ότι πραγματοποίησαν ένα νέο γύρο επιθετικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν εχθές 7 Ιουλίου, πλήττοντας περισσότερους από 80 στόχους με όπλα ακρίβειας. Αυτά στο γενικό και στο διεθνές πεδίο, εδώ στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, εκλογικά διλήμματα, αντιπαραθέσεις εσωκομματικές, αλλά και συζητήσεις περί μετεκλογικών σενάριων είναι το σκηνικό το οποίο καταγράφεται και περιγράφεται στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης μπήκε χθες ο Αλέξης Τσίπρας για ακόμη μία φορά, τον οποίο κατηγορεί για καταπαραγγελία νομοθέτηση αλλαγή στους ποινικούς κώδικες, με δηλώσει τόσο εδώ του κ. Παύλου Μαρίνου στην εκπομπή των Τζούνο Κούτρα, στην τηλεόραση στους ατέρια τους, αλλά και βεβαίως και με την γνωστή δήλωση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη για το τι ακριβώς συνέβη όταν έκλεισε την Βουλή ο κύριος Τσίπρας, αλλά την κράτησε μια εβδομάδα ανοιχτή για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Όλα αυτά βεβαίως στο πολιτικό σκηνικό. Κρίσιμη είναι και η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο στον ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε τι θα γίνει εκεί. Ο κύριος Πολάκης δηλώνει παρόν για την ηγεσία, τι θα περάσει, πώς θα περάσει και αν αυτό θα μετατραπεί σε αλλαγή του κυρίου Φάμελου. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως γνωρίζουν πολύ καλά ή του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη έχουμε τις εσωτερικές γκρίνιες στο ΠΑΣΟΚ. Μάλλον κάτι καλά δεν τους πήγε με τον κύριο Σγουρό, ο οποίος προφανώς και βλέπει την πραγματική πραγματικότητα και σου λέει δεν μπορούμε να μην συζητήσουμε μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Είπαμε τα πράγματα πώς θα θέλαμε, τι αποφάσεις έχουμε, αλλά η πραγματικότητα θα είναι άλλη και αυτή θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Όλα αυτά φαίνεται πως δεν ακούγονται καλά στην αυλή του ΠΑΣΟΚ, εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη. Οπότε λοιπόν έχουμε και τις αντιδράσεις και τις αντιρρήσεις. Έφραγμα με 150.000 δέματα ανώτυπο Παπαγιαννάκο λόγω του τέλους που έχει μπει ιδίως από την Κίνα εδώ στο Τελωνείο. Από την άλλη έχουμε με τάμπλετ πλέον, πάει το ροζ χαρτί από την τροχέ αν κάνεις κάποια παράβαση, ταμπλετάκι αμέσως, θα σου έρχεται και στο email, θα σου έρχεται και SMS ότι σου κόπηκε η κλίση. Οπότε λοιπόν πλέον ξεχνάμε το ροζ αυτό χαρτί της κλίσης, το οποίο είτε αν μας είχαν τσακώσει εκεί την ώρα οι άντρες και οι γυναίκες στις τροχές, θα το παραλαμβάναμε είτε θα τα βλέπαμε στο παραμπρίζ της το αυτοκίνητο μας. Αυτά λοιπόν το ξεχνάμε. Επίσης ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία είναι εδώ, θα τα συζητήσουμε. Όλα αυτά βεβαίως στην πολιτική, οικονομική, διεθνή, αθλητική επικαιρότητα. Τι έκανε χθες ο Μέση, Παναγία μου, πώς το γύρισε το παιχνίδι και η Αργεντινή πέρασε. Όλα αυτά βεβαίως και στο Μουντιάλ, αλλά και φυσικά και στο Wimbledon, που 5 ώρες και πλέον έπαιζε ο Τζόκοβιτς στο Wimbledon, πέρασε έτσι στην τετράδα. Αυτά έτσι στην μεγάλη εικόνα. Πάμε σιγά σιγά να τα εξειδικεύσουμε και να παρουσιάσουμε τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων όπως έχει επιμεληθεί η Αθηνά Μαράκη, συνέχεια η ακρόαση και των σχετικών ρεπορτάζ αλλά και των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Ξεκινάει σήμερα στην Άγκυρα η κρίσιμη 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με βασικά θέματα την αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, την στήριξη προς την Ουκρανία αλλά και τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Στο επίκεντρο βεβαίως και η συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά και τα χθεσινά επικριτικά του σχόλια για τους συμμάχους αλλά και τις δηλώσεις για την Τουρκία σχετικά με την άρση των κυρώσεων που υπάρχουν αλλά και το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας και της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35 που προκάλεσαν και την έντονη αντίδραση στο εσωτερικό των ΗΠΑ αλλά και του Ισραήλ. Έτσι λοιπόν ο κύριος Νετανιάχου αλλά και οι Αμερικανοί βουλευτές μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την πόρτα των F-35 προκάλεσαν και δήλωσαν παρόν. Μιλώντας στο σύνολο λοιπόν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει την Μισή Κύπρο και επιδιώκει όπως είπε να καταστρέψει το Ισραήλ. Νετανιάχου αποκάλυψε μάλιστα ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντάς του ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις ΗΠΑ. Αντιθέτως, έχει επεκτατικές βλέψεις. Ώρα να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 μέλη του Κογκρέσου με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Βουλευτή Ντίνα Στάιτους. Στην επιστολή της λοιπόν επικαλούνται τους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα.

Θυμίζουμε λοιπόν ότι νωρίτερα, εχθές, κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι το που σίγουρα εξετάζουμε. Επίσης, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά Καν. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτυχούν ήδη από φέτος τον στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ τους, σύμφωνα με επικυρωπημένα στοιχεία της συμμαχίας που δόθηκαν εχθές στη δημοσιότητα. Ωστόσο, ορισμένες χώρες μέλη αναμένεται να επενδύσουν μόνο περίπου το 2%. Τα μέλη της συμμαχίας δέχονται πιέσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Στη Μέση Ανατολή περνάμε τώρα, διότι οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν ένα νέο γύρο επιθετικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν εχθές, πλήττοντας περισσότερους από 80 στόχους με όπλα ακριβίας. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωσή της, η CENTCOM, η επιχείρηση αποτέλεσε άμεση απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν το στενό του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έμπλεξαν ιρανικά συστήματα αεράμινας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτησε εγκαταστάσεις ραντάρ, δυνατότητες εκτόξευσης αντιπλοϊκών πυράβλων, καθώς και περισσότερα από 60 μικρά σκάφη. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτυχούν ήδη από φέτος τον στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ τους, σύμφωνα με επικυρωπημένα στοιχεία της συμμαχίας που δόθηκαν εχθές στη δημοσιότητα. Ωστόσο, ορισμένες χώρες μέλη αναμένεται να επενδύσουν μόνο περίπου το 2%. Τα μέλη της συμμαχίας δέχονται πιέσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Στη Μέση Ανατολή περνάμε τώρα, διότι οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν ένα νέο γύρο επιθετικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν εχθές, πλήττοντας περισσότερους από 80 στόχους με όπλα ακριβίας. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωσή της, η CENTCOM, η επιχείρηση αποτέλεσε άμεση απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν το στενό του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έμπλεξαν ιρανικά συστήματα

έξευση αντιπλοϊκών πυράβλων, καθώς και περισσότερα από 60 μικρά σκάφη των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης μέσα και κοντά στους στενοτούρμους. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν ότι ήχοι εκρήξεων ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, στην πόλη Σιρίκ και στην πόλη Μπάνταρ Αμπάς, σημαντικό λιμάνι της χώρας, κοντά στο στενό Τουρμούζ. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών και προειδοποίησε για αντίπεινα μετά και τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον των στόχων στα στενά Τουρμούζ. Εκλογικά διλήμματα, εσωκομματικές αντιπαραθέσεις αλλά και συζητήσεις περί μετεκλογικών συνεργασιών κυριαρχούν στο πολιτικό σκηνικό στην χώρα μας. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης βρέθηκε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, τον οποίον κατηγορεί για καταπαραγγελία νομοθέτηση αλλαγής του ποινικού κώδικας λίγο πριν κλείσει η Βουλή το 2019. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού, δήλωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εδώ στον Sky και στους ατέριαστους τους. Ο κύριος Τσίπρας έρχεται και λέει: Εγώ με την εντυμότητά μου θα φέρω και κάποια δισεκατομμύρια στη χώρα. Πριν κλείσει η Βουλή, έκανε το αντίθετο της εντυμότητας. Το Πασόκ τώρα κλιμάκωσε την κριτική του για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης και ζήτησε απαντήσεις από την κυβέρνηση. Η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που είχε η Ελλάδα πήγε χαμένη, τονίζει ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας απαντήσεις για το πού πήγε κάθε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια. Εκρηκτικό πάντως είναι το κλίμα και στον ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και τη συνεδρίαση τη Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο. Την παρέτηση του Προέδρου Σωκράτη Φάμελου επιμένει, στην παρέτηση μάλλον του κ. Φάμελου επιμένει ο Παύλος Πολάκης, δηλώνοντας παρόν για την ηγεσία. Παρέμβαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Αριστείδη Κορέα για τα μπάζα που παραμένουν στο σημείο κατάρρευση τη πολυκατοικία στα κάτω Πετράλωνα. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, την έκταστη σύσκεψη που συγκάλεσε χθες ο κ. Κορέας με τη συμμετοχή εκπροσώπων τόσο από το Δήμο Αθηνών αλλά και την Περιφέρεια Αττικής, αναφέρθηκε ότι παρά τον ορισμό δύο πραγματογνωμόνων, η αυτοψία δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, καθώς δεν έχει αποσαφιριστεί ποιος φορέας είναι αρμόδιος για την απομάκρυση των μπάζων. Στη Γαλλία πάμε τώρα και η κυρία Μαρίν Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας που θα πραγματοποιηθούν το 2027 παρά την σημερινή καταδικαστική απόφαση εισβάρωσης από το εφετείο. Με συνέντευξή της τόνισε ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση στην απόφαση ώστε να κάνει προεκλογική εκστρατεία χωρίς να είναι υποχρεωμένη να φοράει ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Νωρίτερα, δικαστήριο του Παρισιού να πούμε ότι έκρινε ένοχη για επεξαίρεση την κυρία Λεπέν Ευρωπαϊκών Κονδυλίων, επιβάλλοντας ποινή φυλάξη τριών ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ωστόσο, ήρε σε μεγάλο βαθμό την στέρηση του δικαιώματος που εκλέγησε που της είχε επιβληθεί πρωτοδίκως. Σε εξέλιξη βρίσκεται ένορκη διοικητική εξέταση για το περιστατικό που αφορά τη διεξαγωγή πανελλαδικών εξετάσεων σε επαγγελματικό λύκειο. Στην ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας τονίζει ότι το αντιμετωπίζει το περιστατικό που αφορά δύο μαθητές με την δέουσα σοβαρότητα και με απόλυτο σεβασμό στην ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσιεύματα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης των νέων ελληνικών, μαθητές έλαβαν τα θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη ημέρα υποψήφοι των γενικών λυκείων στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Η γυναίκα είχε δαφτεί κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της, το οποίο ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Μία μητέρα τώρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή έπειτα από 11 ημέρες εγκλωβισμένη κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της και την ίδια στη ζωή, τρέφοντάς τα με μετρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Σε 3.685 έρχεται ο αριθμός των νεκρών, ενώ 16.749 είναι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τις 2 τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια του Γούδουρα στην Κρήτη. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 19 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γούδουρα με εστιακό βάθος στα 9,7 χιλιόμετρα. Νωρίτερα πάντως και περίπου γύρω στη 1:20 μετά τα μεσάνυχτα είχε σημειωθεί και νέα σεισμική δόνηση 3,9 βαθμών στην περιοχή Κισάμου Χανίων. Πρόστιμο 2.350 ευρώ επιβλήθηκε σε οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος σε έλεγχο της τροχίας δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ παράλληλα βρέθηκε υπότροπος σε παραβάσεις και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί. Οι αξιωματικοί της τροχίας διαπίστωσαν τις παραβάσεις μέσω της νέας ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που πλέον θα γίνεται μέσω των ειδικών tablets. Η νέα ψηφιακή και διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που παρουσιάστηκε χθες, εκδήλωση από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, προβλέπει και την ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα.

0: Η κλήση αποστέλλεται στη θηρίδα πολίτη με SMS ή με email, ενώ πάβει η ταλαιπωρία για τις ενστάσεις και τα αιτήματα των πολιτών, καθώς αυτά θα υποβάλλονται ψηφιακά χωρίς αναμονή στην τροχέα. Εγκλωβισμένα στα τελωνία της χώρας είναι περισσότερο των 150.000 δεμάτων από ηλεκτρονικές πλατφόρμες, κυρίως από την Κίνα, μετά και την εφαρμογή του νέου τέλους των 3 ευρώ. Υπήρξε υπερφόρτωση του νέου συστήματος εκτελονισμού με αποτέλεσμα την προσωρινή αδυναμία διαχείρισης των εισαγωγών. Η κρουαζιέρα αποφέρει λιγότερα έσοδα στο δημόσιο από τα ξενοδοχεία, ενώ επιβαρύνει περισσότερο το περιβάλλον. Μελέτη του Transport and Environment δείχνει ότι οι διακοπές με κρουαζιερόπλοιο στην Μεσόγειο επιβαρύνονται με φόρους 40% χαμηλότερους από τους αντίστοιχους για διαμονή σε ξενοδοχεία. Ακόμη και στην Ελλάδα, που επιβλήθηκε τέλος αναεπιβάτη, το φορολογικό καθεστώς παραμένει ευνοϊκότερο. Έφτασε στην Ηρυπόλη Νατζάφ του Ιράκ το φέρετρο με τη σωρό του ανώτατου ηγέτη του Ιράν για το Αλί Χαμενεΐ. Η παρουσία του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν θα πραγματοποιηθούν σήμερα οι νεκρικές πομπές στην Νατζάφ και την Καρμπάλα, τις δύο πιο ιερές πόλεις των Σιητών Μουσουλμάνων. Ένα έντονο τρίτο και κατά σειρά κύμα καύσωνα προκύπτει να πλήξει άμεσα την Ιταλική Χερσόνησο από σήμερα στη βορειοανατολική Ιταλία. Νότι το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει 39 βαθμούς με υψηλά ποσοστά υγρασίας, ενώ από την Πέμπτη και τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο και το τέλος του Σαββατοκύριακου ο καύσωνας θα μετακινηθεί στην κεντρική Ιταλία και τη Σαρδινία, που η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει 40 βαθμούς. Στα αθλητική επικαιρότητα τώρα για τον παγκόσμιο κύπελο, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να αποκρίνεται στους 8 της διοργάνωσης. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε και η Αργεντινή, που το μετέτρεψε το εις βάρος της 0-2 στο τελικό 3-2 επί της Αιγύπτου. Αυτό που έκανε σήμερα αυτή η ομάδα είναι τρελό και είμαι πολύ χαρούμενος που ο κόσμος μπορεί να συνεχίσει να την απολαμβάνει, δήλωσε ο αρχηγός της Αργεντινής στην επίσημη σελίδα της FIFA, ο Λιονέλ Μέση. Η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός. Ο θρύλος του τριφυλιού επιστρέφει στην ομάδα και θα συνεργαστεί εκ νέου με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, αναλαμβάνοντας διοικητικό πόστο στους Πρασίνους. Και τέλος, μετά από μια μάχη 5 ώρων και 15 λεπτών, ο μοναδικός Νόβακ Τζόκοβιτς έκαμψε την αντίσταση του εξαιρετικού Φέληξ Οζέ Αλιασίμ 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 και προκρίθηκε σε τετράδα του Γίμπλετον, όπου θα αντιμετωπίσει τον Γιανίκ Σίνερ. Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας, πρώτη πρωινή ενημέρωση, και ξεκινάμε με όλα αυτά και ιδίως με όλα αυτά τα οποία είχαμε από εχθές, με το παράθυρο για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, αλλά χωρίς να αναλάβει κάποια ρητή δέσμευση στη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Άνοιξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά και την συνάντησή του εχθές με τον Τούρκο ομολογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποσχόμενος επίσης και την άρση των κυρώσεων. Ο κύριος Τραμπ επιφύλαξε παράλληλα ύμνους για τον κύριο Ερντογάν και την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι είναι πιο πιστή από άλλες χώρες. Αν πλευρά του τώρα, ο Τούρκος Πρόεδρος ζήτησε να δοθούν στην Άγκυρα έστω τα 5 F-35 που έχουν ήδη κατασκευαστεί για λογαριασμό της χώρας. Μετά τη συνάντηση, φαίνεται ότι η πώληση των αμερικανικών κινητήρων για τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ έρχεται πιο κοντά. Πάμε να ακούσουμε όλο το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, τι ακριβώς υπόθηκε μεταξύ των δύο στην επίσημη τελετή και βεβαίως στο τέταρτο που είχαν εχθές πριν την σημερινή έναρξη της 36ης Συνόδου του ΝΑΤΟ.
1: It's a decision we're going to make.
2: Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανοίγει για πρώτη φορά με τρόπο ξεκάθαρο την πόρτα για το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.
1: We have a better relationship.
0: Έχουμε πολύ καλύτερη σχέση με την Τουρκία και η Τουρκία έχει αποδεχθεί με πολλούς τρόπους, πιο πιστή από άλλες χώρες που θεωρούσαμε ότι θα ήταν πιστές. Επομένως, ναι, αυτό είναι κάτι που με βεβαιότητα θα εξετάσουμε. Είναι εξαιρετικό αεροσκάφος, το καλύτερο αυτή τη στιγμή, το καλύτερο αεροσκάφος μακράν. Και αυτό είναι κάτι που με βεβαιότητα θα εξετάσουμε.
2: Στο πλευρό του, ο Τούρκος ομολογός του, ελπίζοντας σε μια θετική έκβαση, να υπενθυμίζει πως ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί στο παρελθόν στην Άγκυρα 5 αεροσκάφη.
0: Φυσικά το θέμα των F-35 δεν είναι ένα νέο ζήτημα για εμάς και το έχουμε συζητήσει με τις ΗΠΑ στο παρελθόν. Λάβαμε μια υπόσχεση για 5 αεροσκάφη, ο κύριος Τραμπ μας έδωσε επίσης τον λόγο του. Ο κύριος Τραμπ τηρεί πάντα τον λόγο του σε αυτό το θέμα.
3: Sayın Trump her zaman

0: sözünün arkasındadır.
1: Στα δώρα Τραμπ προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προστίθεται και η καθοριστική σημασία για το πράσινο φως για τα μαχητικά, άρση των κυρώσεων Κάτσα.
2: Πρέπει να άρουμε τις κυρώσεις, είναι η στιγμή για να το κάνουμε.
3: Okay.
2: Εντάξει, δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους, είναι πολύ απλό.
1: Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαιώνει ότι η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να προχωρήσει και με την προμήθεια κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό Καν.
2: Νομίζω πως είμαστε υποχρεωμένοι να συντηρούμε κινητήρες και να βοηθάμε στη στήριξη των κινητήρων. Και ο κύριος Ερντογάν, στη Συνόδο των Ηγετών, θα συναντηθούμε ξανά για να εξετάσουμε το ζήτημα των κινητήρων του ΚΑΝ. Θα το συζητήσουμε και πιστεύω ότι θα επαναλάβει και εδώ τα ευχάριστα νέα που μας έχει μεταφέρει σχετικά με αυτό το θέμα.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ έγινε δεκτός με κάθε επισημότητα στην τουρκική πρωτεύουσα από τον ίδιο τον Τούρκο πρόεδρο. Τιμητική φρουρά, έφυπα στρατιωτικά αγήματα με τον Ντόναλντ Τραμπ να επαινεί τον ίδιο τον Ερντογάν αλλά και την Τουρκία, ακόμη και για την ομορφιά του αεροδρομίου της Άγκυρας. Και ένα τεράστιο γαλάζιο χαλί να τον περιμένει επίσης και στο Λευκό Παλάτι, την επίσημη τουρκική κατοικία, όπου οι δύο ηγέτες ανοίγουν τη βεντάλια της αμυντικής συνεργασίας Άγκυρας-Ουάσιγκτον.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι δυνάμεις της ολοκλήρωσαν το τελευταίο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν, αφού έπληξαν περισσότερους από 80 στόχους με πυρομαχικά ακριβίας. Ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα αεράμινας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ, καθώς και δυνατότητες αντιπλοϊκών πυράβλων, επαναλαμβάνοντας ότι οι επιθέσεις έγιναν σε απάντηση στις χθεσινές ιρανικές επιθέσεις στα 3 εμπορικά πλοία. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόηση μεταξύ των δύο χωρών και προειδοποίησε για αντίπεινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στόχων στα στενατουρμούς. Νωρίτερα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε ανακαλέσει την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου εξαιτίας των πλήγματων στα δεξαμενόπλια, επαναφέροντας έτσι τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Σήμερα ξεκινά στην Άγκυρα η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο της συνόδου βρίσκεται η αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, η στήριξη προς την Ουκρανία και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 ρίχτερ σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τις 2 τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια του Ούδουρα του νομού Λασιθίου στην Κρήτη. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 19 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Ούδουρα με εστιακό βάθος στα 9,7 χιλιόμετρα. Νωρίτερα, περίπου στη 1:20 τα μεσάνυχτα, είχε σημειωθεί σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 ρίχτερ στην περιοχή της Κισάμου Χανίων με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Κισάμου και εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βορειοορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Τετάρτη 8 Ιουλίου, καλημέρες, καλό πρωινό, 5 και 34 πρώτα λεπτά, Αγίου Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος, καλημέρα, χρόνια σας πολλά, να είστε καλά. Ανατολή του Ηλίου 6 και 10 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 10 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Και το 1912, καλημέρα Θεοδόση Πάνου, καλημέρα Γιάννη Κολοκυθά, ο Κωνσταντίνος Συκλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφορά.

Ολυμπιακούς Αγώνες Στοκχόλμης με επίδοση 3.37. 1921 ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας και προελάβει προς την Άγκυρα. 1963 φτάνουμε όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. Το 1965 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στον λαοπρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπη συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσε την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελεηνής μορφής. Αρχή της ρήξης του Γεωργίου Παπανδρέου με τα ανάκτορα. 1979 η Κίνα γίνεται η δεύτερη μεσχωρήτερη σοσιαλιστική χώρα μετά και τη Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. 1997 ο Έλληνας πρωθυπουργός Αντεκώστας Σιμίτης και ο Τούρκος πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, συμφωνία 6 σημείων με σκοπό την μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου της σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Το 1851 σε σήμερα γίνεται ο Άρθουρ Εύανς, Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε μεταξύ άλλων την Κνωσό. Το 1876 γίνεται ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, αρκάς πολιτικός, ενώ σε σήμερα το 1934 γίνεται ο Ανδρέας Λεντάκης, ο Έλληνας πολιτικός αλλά και συγγραφέας. 1695 φύγει από τη ζωή ο Κρίστιαν Χόγενς, Βρετανός φυσικός και αστρονόμος που ανακάλυψε τους δακτύλιους του Κρόνου. Το 1822 φεύγει από τη ζωή ο Πέρσι Σέλεϊ, Άγγλος ρομαντικός ποιητής, και το 1967 φεύγει από τη ζωή η Βρετανίδα ηθοποιός Βιβιάν Λι, όσα παίρνει ο άνεμος και ο λεωφορείων ο πόθος. Και θα αρέσει πάρα πολύ στον Θεοδόση. Καλημέρες.

και σε όλη την πρωινή παρέα, διότι σαν σήμερα το 1961, ο Βρετανός μουσικός και ιδρυτικό μέλος των Depeche Mode που ακούμε εδώ, ο Άντι Φλέτσερ, γεννιέται στο Νότιγχαμ της Αγγλίας.

Καλημέρα, Παναγιώτη Παπαγιώτου. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Στήρο Ταμελίσια. Καλημέρα, Τάσο Κάρλο. Καλό πρωινό, Δημήτρη Παπούτση από τη Μελβούρνη. Καλημέρα, Αυστραλία. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Λάζαρα Γιαννούδη, καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα, Στέφανο από την Κυψέλη. Καλημέρα. Στην Τάνια επίση από την Κυψέλη. Καλημέρα, καλό πρωινό στο Λουκά και τη μαμά Μανταλένα από τον Άγιο Παντελεήμονα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλημέρα στην κυρία Χριστίνα που μαθαίνω ότι έχει και σχέσει με το κέντρο και με την κυρία Κατερίνα εκεί στην 3η Σεπτεμβρίου, το φαρμακείο μας. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Χριστίνα. Καλό, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλό πρωινό στην κυρία Μαρία Μαχρίστα. Ενώ σαν σήμερα επίσης, έτσι γιατί μας αρέσει και αρέσει και η Σουκριτίνα, σαν σήμερα το 1966, παρακαλώ πάρα πολύ, Νότι. Είναι που η Beatles ηχογραφούν αυτόν τον δίσκο με τίτλο Nowhere Man και No Here Man, και μέσα σε αυτά τα τραγούδια του δίσκου είναι και το Drive My Car. Προσοχή, πως οδηγούμε και τις κλείσεις πλέον είναι αυτόματες, έρχονται τσακ μπαμ στο email μας, SMS, την ώρα που συμβαίνουν.

0: Ακούσαμε το ρεπορτάζ της Αθηνάς Παπακώστα και όχι του Γιώργου Παπακωνσταντίνου για το τι ακριβώς υπόθηκε, τι διημήφθηκε χθες μεταξύ Ερντογάν-Τραμπ, Τραμπ-Ερντογάν. Πάμε τώρα στο Μανώλη Κωστίδη. Και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, όλα αυτά τα οποία είδαμε, αλλά και όσα δεν είδαμε πίσω από τις κάμερες και τις κλειστές κάμερες, όλα αυτά τα οποία πάντοτε ο Μανώλης Κωστίδης παρακολουθεί εκεί, ο άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλη την ανθρωπογεωγραφία του Προέδρου και βεβαίως όλων των ανθρώπων του Προέδρου Ερντογάν, όλα αυτά τα οποία δήλωσε χθες με αυτές τις σχέσεις, με αυτήν την ομιλία που είχε χθες και την επαφή που είχε ο κύριος Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ, τι υπόθηκε, τι λέγεται, τι αναλύει και πώς αναλύει ο Μανώλης Κωστίδης.
1: Ακούστηκαν πολλά. Δηλαδή για τα F-35, για τα ΚΑΝ και για τις άσεις των κυρώσεων Κάτσα. Σίγουρα παίρνει τους κινητήρες για τα μαχητικά ΚΑΝ. Αυτό είναι πια δεδομένο, το οποίο μέχρι αύριο μεθαύριο θα γνωρίζουμε ότι έχει διευθυνθεί αυτό το ζήτημα και η Τουρκία είναι απόλυτα ικανοποιημένη

0: την εξέλιξη. Δηλαδή, πάμε για την επίλυση του ζητήματος αυτού. Άρα, η Τουρκία θα πάρει 80 κινητήρες, θα πληρώσει 700 εκατομμύρια δολάρια και προχωράει αυτό το ζήτημα. Στο ζήτημα των F-35. Όχι. Ρισκάρω που το λέω, αλλά επειδή από την ώρα που ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες μέχρι και τώρα, και αυτό και καθυστέρησα να σας ακούσω, κάναμε ρεπορτάζ, το θέμα των F-35 θα παραμείνει σε κρεμότητα και θα αργήσει να επιληθεί. Γι' αυτό το λόγο ακούσαμε και τον Ερντογάν να μιλάει μόνο για τα 5 F-35 τα οποία έχουν απομείνει στην Αμερική, είχαν παραχθεί και έχουν μείνει εκεί και ζήτησε αυτά. Και θα το συζητήσουμε με τον Τραμπ και πρέπει να τηρήσει το λόγο του κτλ.
1: Δεν υπάρχει
0: κάτι παραπάνω για την επιστροφή της Τουρκίας στα F-35.
1: Η επιστροφή της Τουρκίας συνδέεται και συνδυάζεται με πολλές άλλες παραμέτρους. Εάν όμως πάρει τους κινητήρες, αυτό μεταφράζεται, διαβάζεται ως ότι είναι ένας προθάλαμος για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς από την Τουρκία. Ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις?
0: Μέχρι στιγμής υπάρχει ικανοποίηση για το ΚΑΝ, όχι για τα F-35, για μαχητικό πέμπτης γενιάς. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ικανοποίηση και οι πληροφορίες μας λένε ότι στη συνάντηση είπαν ότι ας το δούμε αργότερα. Και τις κυρώσεις ΚΑΤΣΑ μετά το Νοέμβριο θα χρειαστούν επιστολές του Τραμπ, διαβεβαιώσεις για τους S-400, ο Ερντογάν να βρει μια λύση για τους S-400, άρα έχουμε μέλλον σε αυτή την υπόθεση. Όμως αυτό που εντυπωσιάσε τους Τούρκους και όχι μόνο είναι ότι η εμπιστοσύνη που έχει ο Τραμπ στον Ερντογάν, δηλαδή η πιο μεγάλη χώρα που μας συμπεριφέρεται πολύ καλύτερα από άλλες χώρες κτλ. Δηλαδή είπε ότι ναι, με θα πολεμούσε, επίσης θα πολεμούσε ίσως στο πλευρό του Ιράν, αλλά τελικά έμεινε μαζί μας.
1: Ναι, δεν βρήκε ένα αρνητικό να το προσάψει. Αυτό είναι γεγονός, το παρακολουθήσαμε. Επειδή ξέρεις να διαβάζεις τον Τούρκο πρόεδρο Μανώλη, ήταν ενθουσιασμένος και το έδειχνε. Αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε. Με το ζόρι μπορούμε να ανιχνεύσουμε αντιδράσεις του.
0: Όταν κάποιος, δηλαδή ένας ηγέτης λέει στον άλλον, θα τα έχω σημειώσει, πολύ καλός φίλος. Ο Τραμπ λέει στον Ερντογάν, πολύ καλός ηγέτης, καλή σχέση, τον σέβομαι, πάλι καλή σχέση, καλή χημεία έχουμε, ισχυρός ηγέτης, ισχυρή προσωπικότητα, σημαντικός ηγέτης. Τι άλλο, δηλαδή εκεί αν τα άκουγα εγώ θα πέτουσα στους ουρανούς, τα άκουσα τον κοσπέζο από τον Τραμπ. Επίσης ο Ερντογάν αποκάλεσε 5 φορές τον Τραμπ αξιόπιστος φίλος, αξιόλογος φίλος, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και μια λεπτομέρεια, το σημείωσα αυτό όταν άκουγα τον Τραμπ και μου άρεσε. Στο αεροδρόμιο που προσγειώθηκε ο Τραμπ, στο κτίριο, αυτό το ετοιμιασμένο το καινούριο που είπε ότι είναι καταπληκτικό, υπάρχει κτίριο που δόθηκε το όνομα του Ντόναλτ Τραμπ. Δηλαδή λέγεται ένα κτίριο της Τουρκικής Δημοκρατίας εκεί, λέγεται Ντόναλτ Τραμπ. Το είπε ο Τραμπ αυτό, το αποκάλυψε και χάρηκε πάρα πολύ. Δηλαδή σήμερα είχαμε γενίτσαρους, βλέπετε, στρατιωτικό άγημα, κανονιοβολισμούς, αεροσκάφη πάνω μας να πετούν, για τον Τραμπ όλα αυτά που ήρθε σήμερα εδώ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, είπε τα καλύτερα λόγια στον Ερντογάν, υποσχέθηκε κάποια πράγματα, κάποια άλλα τάξη για το μέλλον. Νομίζω είναι ικανοποιημένος ο Τούρκος πρόεδρος, γι' αυτό και αυτό φάνηκε και από τη χαρά του.
1: Όσο και ειδικά το όταν αγκαζέ, λέει πολύ καλά λόγια.
0: Πήγαν κάπως,
1: για να δούμε και αυτό το αγκαζέ, γιατί από νωρίς προσπαθούμε να καταλάβουμε, είναι αγκαζέ λόγω αστάθειας, είναι αγκαζέ γιατί το συμπαθεί πολύ, γιατί αν το συμπαθεί πολύ και είναι αυτό, γιατί είχε και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε πάλι αγκαζέ.
0: Καταρχάς και τους δύο τους συμπαθεί πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα αυτό είναι το σίγουρο, γιατί προχωράνε κάποια θέματα. Ωστόσο, ναι, μπορεί να υπάρχει μια κούραση και αστάθεια. Από εκεί πρώτο πρόεδρος δεν θα κρατούσε το χέρι κανενός που δεν συμπαθεί. Εδώ υπάρχει μια συμπάθεια, χημεία, καλή σχέση κτλ. Όπως θα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, και αυτό νομίζω φαίνεται και στην εικόνα αυτή.
2: Πάμε τώρα στον Γιώργο Φελίδη, διότι έντονες αντιδράσεις και από τον κύριο Νετανιάχου είχαμε. Θα ξεκινήσουμε από εκεί και μετά θα πάμε στην κυρία Τάιτους που μίλησε χθες αποκλειστικά στην ΕΡΤ και τον Σωτήρη Δανέζη. Έντονες αντιδράσεις λοιπόν από Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά και τις δηλώσεις Τραμπ για την πόλη των F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με τον πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Περισσότερο από τον Γιώργο Φελίδη και ο κύριος Νετανιάχου.
3: Λαύρος κατά του ενδεχόμενου πώλησης F-35 στην Τουρκία εμφανίστηκε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σε μια συνέντευξη που συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα.

0: πρώτη ερώτηση που τον ρώτησαν γιατί είπε ότι η Τουρκία απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, είπε ότι όπως έχω πει στον Ντόναλντ Τραμπ επανειλημμένος και τις τελευταίες ημέρες, η Τουρκία απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια, καθώς δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίθετα, έχει επεκτατικές βλέψεις. Χαρακτήρισε δε την Τουρκία ως καθεστώς μολυσμένο από Ισλαμιστές και τη μουσουλμανική αδερφότητα. Είπε ότι για τον Ερντογάν ότι φυλακίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους και έχει τους περισσότερους φυλακισμένους δημοσιογράφους, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, δηλαδή ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και έχει υπό την κατοχή της τη μισή Κύπρο.
1: Όλοι καταλαβαίνουν ότι παρά την προσωπική φιλία του Προέδρου Τραμπ με τον Ερντογάν, αυτό δεν κάνει την Τουρκία φιλική ή φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιθέτως, είναι ένα καθεστώς μολυσμένο από τη μουσουλμανική αδελφότητα που μισεί τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Υποθάλπη την Χαμάς, τους τρομοκράτες της Χαμάς, τους στηρίζει και τους χρηματοδοτεί, φυλακίζει τους αντιπάλους του όλους, ρίχνει στη φυλακή δημοσιογράφους περισσότερους από οποιονδήποτε, δεν αποτελεί ακριβώς πρότυπο ενός συμμάχου των ΗΠΑ της Αμερικής. Αλλά ακόμη χειρότερα απειλεί την Ελλάδα, ένα νατοϊκό σύμμαχο, κατέχει και τη μισή Κύπρο. Αντιδράσει έχουμε και από την πλευρά Αμερικής. Πολλά περισσότερα μετέδωσε και είπε πληροφορίες πολλές ο Μιχάλης Ιγνατίου εχθές στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φελτζάνα. Τον ακούσουμε.
2: Όλοι έδωσαν το παρόν στο γάμο, αλλά έλειπαν οι νύφοι και ο γαμπρός, που είναι η Βουλή και η Γερουσία φυσικά, που έχουν το τελευταίο λόγο. Ήδη μετά τις ύξεις αφήξεις δηλώσεις του Πρόεδρου Τραμπ στην Άγκυρα ενώπιον του Ερντογάν, υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις από νομοθέτες που αντιτίθενται στην πώληση των μαχητικών F-35. Ομάδα δημοκρατικών βουλευτών έστειλε επιστολή στους ηγέτες των δύο κομμάτων και τους ζητούν να είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν κάθε νομοθετικό εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους για να αποτρέψουν την κυβέρνηση του Πρόεδρου Τραμπ να προχωρήσει στην επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Επίσης, ομάδα ρεπουμπλικάνων νομοθετών έστειλαν τη δική τους επιστολή στον πρόεδρο Τραμπ και εκφράζουν τις αντιδράσεις τους. Πρέπει να τονίσουμε για πολλωστή φορά, λένε, ότι το Κογκρέσο έβαλε φραγμό σε οποιαδήποτε μεταφορά των F-35 στην Τουρκία για όσο διάστημα διαθέτει το ρωσικό σύστημα S-400. Είναι μια προϋπόθεση που περιλαμβάνεται στον νόμο του Αμερικανικού Πενταγώνου του 2020. Μπορεί λοιπόν ο κύριος Τραμπ να δίνει δημόσια υποσχέσεις στον Ερντογάν, αλλά είναι έολες αυτές οι υποσχέσεις. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, θα έλεγα και αδύνατο, να ξεπεραστεί η τροπολογία αυτή. Τα δώρα του κυρίου Τραμπ προφανώς, Λένα, είναι για το μέλλον. Μιλάμε για χρόνια πολλά μετά.
3: Είναι απόφαση ενός ανδρός, Μιχάλη, γιατί αν υπάρχει αυτή η τροπολογία, υπάρχουν και οι δηλώσεις Τραμπ. Δηλαδή, τι από τα δύο μετράει περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και ποιος παίρνει την τελική απόφαση.
2: Η τροπολογία αυτή πρώτα απ' όλα υπάρχει στο νομοσχέδιο, διότι το ήθελε η κυβέρνηση του κυρίου Τραμπ. Βεβαίως η τροπολογία τη σκέφτηκαν οι ομογενείς μας και γράφτηκε από δημοκρατικούς γερουσιαστές και προωθήθηκε τότε από τον Ρόμπερ Μενέντες με τη βοήθεια και ρεπουμπλικάνων νομοθετών όπως ο νυν Υπουργός Εξωτερικών ο Μάρκο Ρούμπιο. Θέλω να αναφέρω εδώ ότι ο γερουσιαστής Βαν Χόλεν έγραψε αριστοτεχνικά το κείμενο που σημειώνει, αν μου επιτρέπει, στα εξής. Ο Υπουργός Άμυνας από κοινού με τον Υπουργό Εξωτερικών μπορεί να παραιτηθεί από αυτόν τον περιορισμό που επιβάλλει το Κογκρέσο μόνο εάν οι υπουργοί υποβάλλουν στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου γραπτή βεβαίωση ότι η Τουρκία, η οποία προηγουμένως έχει αποδεχτεί την παράδοση του συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400 από τη Ρωσική Ομοσπονδία, να αποδείξει λοιπόν ότι δεν κατέχει πλέον το σύστημα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας S-400 ή οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό, υλικό ή προσωπικό που σχετίζεται με το εν λόγω σύστημα. Δεύτερο, πρέπει να παράσχουν αξιόπιστες διαβεβαιώσεις ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας δεν θα αποδεχθεί στο μέλλον την παράδοση του εν λόγω συστήματος. Και τρίτον, δεν έχει η Τουρκία από τις 31 Ιουλίου το 19, να φανταστείς, αγοράσει ή αποδεχθεί την παράδοση αμυντικού υλικού από τη Ρωσική Ομοσπονδία επιπλέον των S-400. Είναι πολύ σκληροί οι όροι, όπως καταλαβαίνεις, και θα μπορούσαν να ξεπεραστούν.

0: χρειαστούν μόνο με νέα τροπολογία που θα ανατρέπει αυτή που μόλις σας διάβασα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Δεν έχει την πλειοψηφία ο κύριος Τραμπ. Και δεύτερον και πιο εύκολο, θα μπορούσε να ξεπεραστεί εάν ο κύριος Ερντογάν έδιωχνε το ρωσικό σύστημα από το τουρκικό έδαφος και αυτόματα η τροπολογία θα καταργηθεί. Γιατί δεν διώχνει τους S-400?
1: Αυτά λοιπόν με την ανάλυση τόσο του Μανώλη Κωστίδη που ακούσαμε πολύ πολύ προσεκτικά, σου και του Μιχάλη Ιγνατίου. Να μπλοκάρει λοιπόν οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 μέλη του Κογκρέσου με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Βουλευτή Ντίνα Τάιτους. Στην επιστολή τους επικαλούνται τους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος 400 από την Άγκυρα. Κυρία Τάιτους μίλησε χθες στην RT News και στο Τρίο Δανέζη στην εκπομπή Φόρσε. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς είπε για το κομμάτι αυτό. Και αν ο Πρόεδρος Τραμπ χρησιμοποιούσε την Σύνοδο για να ανακοινώσει την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35, ρωτάει ο Στήρης Δανέζης, ας υποθέσουμε πως κάνει ακριβώς αυτό στην Άγκυρα, ότι στέκεται δίλεπτα στον Ερντογάν και ανακοινώνει την πρόθεσή του. Τι θα κάνετε την επόμενη μέρα? Η Τουρκία είναι το μόνο μέλος του ΝΑΤΟ που το έχουν επιβληθεί κυρώσεις εξαιτίας της σχέσης του με τη Ρωσία και την αγορά εξοπλισμού των και μαχητικών από την Ρωσία. Γι' αυτό αποκλείστηκε αρχικά από το πρόγραμμα των F-35. Θα πούμε πως είναι παραβίαση του νόμου. Θα αντιδράσουμε. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί ο πρόεδρος έχει τη στάση να αγνοεί το Κογκρέσο. Αυτά λοιπόν από την κυρία Τάιτους. Ακούσαμε και τον Μιχάλη Ιγνατίου για το πόσο δύσκολο είναι αυτό. Αλλάζουμε θέμα και ερχόμαστε σε αυτό που είχαμε τελικά εκ νέου χθες, διότι έχουμε την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ να αναφέρει ότι οι δυνάμεις της ολοκλήρωσαν τον τελευταίο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν, αφού έπληξαν περισσότερους από 80 στόχους με πυρομαχικά ακριβίας. Ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα εράμινας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτηση εγκαταστάσεις ραντάρ, καθώς και δυνατότητες αντιπλοϊκών πυράβλων, επαναλαμβάνοντας ότι οι επιθέσεις έγιναν σε απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις στα 3 εμπορικά πλοία. Φωτίες τώρα άναψε η δημόσια καταγγελία. Ερχόμαστε στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό του κ. Άδωνη Γεωργιάδη περί χρηματισμού του Αλέξη Τσίπρα για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες το 19. Ο Υπουργός Υγείας επικαλείται τους ισχυρισμούς τότε Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Κόντονη. Πανικός της κυβέρνησης βλέπει το κόμμα του κ. Τσίπρα η Ελλάς του και επιστρέφει τα άπειρα. Μαρία Τσιλινίκου στο ρεπορτάζ.
2: Νέα αντιπαράθεση στο πολιτικό σκηνικό. Δρυμία επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προχωρώντας σε βαριές καταγγελίες για την ψήφιση των διατάξεων του ποινικού κώδικα το 2019, λίγο πριν τις εκλογές.
3: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφιση ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς το λένε, τέτοιο. Ο πιο έντιμος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του. Δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
4: Εγώ, βλέποντας τον κύριο Γεωργιάδη, αυτό που διακρίνω είναι ο πανικός του. Είχαν διερευνηθεί αυτά που είπε ο κύριος Κοντονής με αυτεπάγγελτη έρευνα από τη δικαιοσύνη και έχει μπει στο αρχείο. Συνεπώς, το να κουνούν το δάχτυλο για εντυμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερο.
2: Για καταπαραγγελία νομοθέτηση του ποινικού κώδικα από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
5: Ο κύριος Τσίπρας κράτησε ανοιχτή τη Βουλή το 2019,
6: ναι,
5: για να ψηφίσει έναν ποινικό κώδικα που πέραν, ναι, του γεγονότος ότι αποφυλάκησε όλο το βαρύ έγκλημα, τα έχει βγάλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναλυτικά, έβγαλε έξω εμπόρους ναρκωτικών, δολοφόνους, νωρίτερα δηλαδή, βιαστές, έκανε και κατά παραγγελία νομοθέτηση. Υπάρχουν διατάξεις οι οποίες βγάζουν μάτι.
2: Ο Σταύρος Κοντονής κατά το παρελθόν είχε δηλώσει πως αυτό που είχε γίνει με τους ποινικούς κώδικες προεκλογικά ήταν ο ορισμός της διαπλοκής και δεν υπάρχουν αναφορές από τον ίδιο για χρηματισμό. Στο εσωκομματικό πεδίο της Γαλάζιας Παράταξης συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Αντώνη Σαμαρά. Εχμές για τον πρώην Πρωθυπουργό άφησε ξανά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά την αίτησή του στον Άριο Πάγο για διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator.
5: Έχει πάρα πολύ πλάκα όλη αυτή η στάση. Η στάση κομμάτων και κάποιων πολιτικών όπως ο κ. Σαμάρας είναι μια στάση που δεν πάντα αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Ο καθένας μπαλεί ό,τι θέλει, αλλά όταν μιλάει η δικαιοσύνη. Καλό είναι εμείς να μην κάνουμε τους δικαστές.
7: Είναι ένα θέμα το οποίο είναι στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Σαμαράς απλώς με μία καθυστέρηση 4 ετών το θυμήθηκε. Οκ.
2: Νέο μέτωπο άνοιξε σήμερα ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο υφυπουργός οικονομίας εξέφρασε την αντίθεσή του για τον αγώνα τένις που έπαιξε ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον Στέφανο Κασελάκη.
8: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να

0: σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό και έχει δικαστικές εκκρεμότητες με στελέχη, όπως για παράδειγμα με μένα. Χαίρεστε εμένα να παίζω τάβλη με τον Πολάκη,
1: πώς?
0: Που καθημερινά καθυβρίζει
2: τον Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Με σκοπτικό ύφος απάντησε ο Στέφανος Κασελάκης στις αντιδράσεις μέσω των social media για το συγκεκριμένο βίντεο, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως ο ίδιος δεν χρέωσε τη χώρα με τρίτο μνημόνιο.
4: Πάμε στην κεντροαριστερά και το ένα μετά το άλλο τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως λέγαμε και στην έναρξή μας, αδειάζουν τον κύριο Γιάννη Σγουρό, ο οποίος τι είπε, μάλλον αυτό το οποίο είναι η πραγματική πραγματικότητα, και απέκλεισε που απεκλείει μετεκλογικές συνεργασίες. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα συνεχίζεται το μαρτύριο της Σταγόνας με τον κύριο Παύλο Πολάκη να αμφισβητεί την ηγεσία και να ζητά την παραίτηση του κυρίου Φάμελου. Την άμεση αντίδραση και συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας ζητά και ο Νίκος Παπάς που δυναμώνει την ισοκομματική αντιπολίτευση στην Κουμουνδούρου. Άντζη Κούκη στο ρεπορτάζ.
5: Η εκτός κομματικής γραμμής δηλώσεις του Γιάννη Σγουρού, που αφήνει ανοιχτό το παράθυρο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, προκάλεσαν νέο πονοκέφαλο στη Χαριλάου Τρικούπη.
6: Νομίζω ότι άλλο έφερε να πει ο κύριος Σγουρός. Ο καθένας μπορεί να δώσει την ερμηνεία του. Η θέση του Πασόκ είναι πάρα πολύ καθαρή. Ο Πασόκ είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
5: Τα στελέχη του Πασόκ, κρατώντας σαφείς αποστάσεις, παραπέμπουν στις πρόσφατες αποφάσεις του συνεδρίου.
7: Η συνεδριακή μας απόφαση είναι σαφής και είναι ομόφωνη. Και έχει να κάνει κυρίως με την άρνησή μας, με την απόφασή μας πιο σωστά, να μην συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, διότι έτσι εμείς νοούμε την πολιτική αλλαγή.
8: Σε ένα σοβαρό κόμμα η γραμμή είναι μία. Και αυτή η γραμμή είναι μέσα από συλλογικές αποφάσεις. Η απόφαση εκεί είναι καθαρή. Δεν υπάρχει ούτε γκρίζα ζώνη, ούτε αστερίσκη.
9: Ενδεχομένως ο κ. Σγουρός ξέχασε μία άποψη πιο προσωπική.
5: Όσον αφορά τον Νικόλα Φαραντούρη και την απόσπαση της συζύγου του στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, ο Μιχάλης Κατρίνης, χωρίς να αμφισβητεί την νομιμότητα της συγκεκριμένης ενέργειας, διατύπωσε τις επιφυλάξεις του.
10: Προς τη θέση του δεν θα το έκανα.
11: Ναι.
10: Και θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και βεβαίως την παράταξη από μια φτηνή και εύκολη κριτική.
12: Δεν γνωρίζω αν γνωρίζει λεπτομέρειες οποιοδήποτε μιλάει για αυτά τα θέματα. Εμένα με καλύπτει απόλυτα η θέση του ΠΑΣΟΚ, του κόμματός μου, του εκπροσώπου του.
5: Σε τροχιά εξελίξεων βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ λίγες ημέρες πριν το κρίσιμο συνέδριό του. Οι εσωκομματικές ριβές συνεχίζονται με τον Παύλο Πολάκη να ζητά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου.
13: Πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος, έτσι. Και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
14: Άρα,
13: έτσι, που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα. Εδώ έχεις ένα κόμμα το οποίο βγαίνει ο πρόεδρος του και λέει στηρίζω άλλο κόμμα. Άμα το στηρίζω, παρετίζω, πήγαινε εκεί να δούμε αν σε πάρει.
14: Το έχω σχολιάσει.
13: Τον εξώς της έβαλε.
5: Με αίτημά του προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς ζήτησε την άμεση συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, αλλά και την δημοσιοποίηση της επικαιροποιημένης λίστας των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.
15: Δεν τίθεται θέμα προσώπων, τίθεται θέμα αλλαγής πολιτικής γραμμής.
4: Καλημέρα Κατέρνα από τον Παλιοφάλιρο, καλημέρα Κάμου, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και στη θέση του παραδοσιακού ροζ μπλοκακίου, έτσι μας το επιτρέπετε, παίρνουν πλέον ειδικά τάμπλετ και έξυπνες φορητές συσκευές, μέσω των οποίων θα μας κόβει η τροχιά τις σχετικές κλήσεις. Ρεπορτάζ την Κατιανιά Κάρη.
16: Πλατεία Σωμάτων Μοναστηράκη. Αστυνομικός της τροχιάς Αττικής εντοπίζει οδηγό χωρίς ζώνη. Του κάνει νόημα να σταματήσει και του ζητάει τα χαρτιά του με τον ίδιο να δηλώνει ότι δεν είχε μαζί του το δίπλωμα.
17: Αστυνομικοί της τροχέας μόλις έχουν εντοπίσει έναν οδηγό ο οποίος δεν φορούσε ζώνη. Όπως μπορείτε να δείτε, η κλίση καταγράφεται πλέον μέσω smartphone, με τον οδηγό στη συνέχεια να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ένσταση ηλεκτρονικά, ενώ θα έχει έναν QR code μέσω του οποίου θα μπορεί να κάνει και την πληρωμή.
16: Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως ο εν λόγω οδηγός ήταν υπότροπος, καθώς είχε εντοπιστεί και άλλες φορές χωρίς ζώνη, ενώ του είχε αφαιρεθεί και το δίπλωμα. Έτσι, το πρόστιμο που του επιβλήθηκε λόγω της υποτροπής ανήλθε σε 2.350 ευρώ. Αφαίρεση διπλώματος για έναν χρόνο, αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων για έναν μήνα. Παράλληλα, κινητοποιήθηκε και το αυτοκίνητό του. Σε άλλη περίπτωση, σταματά ένα οδηγό που μεταφέρει πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου του ξύλα, κάτι που απαγορεύεται, ενώ δεν ήταν σε ισχύ το δίπλωμά του.
18: Για μας αποτέλεσε μια πολύ μεγάλη βασική προτεραιότητα η οδική ασφάλεια. Η αστυνομία βρίσκεται στη νέα εποχή και η νέα εποχή σημαίνει για μας όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην υπηρεσία των πολιτών.
16: Μέχρι σήμερα ο τροχονόμος βεβαίωνε την παράβαση στο μπλοκ κλήσεων και το προσωπικό στο γραφείο την καταχωρούσε στο σύστημα. Η ένσταση γινόταν στην τροχέα και η πληρωμή στα ταμεία του Δήμου ή σε ταχυδρομείο.

0: νοσοκομείο. Μέσω των smartphones πλέον θα πληκτρολογείται η πινακίδα και θα γίνεται έλεγχος για ασφάλιση κταίου και αν είναι σε ισχύ η άδεια οδήγησης. Παράλληλα θα δίνονται οι συντεταγμένες για το σημείο που είναι το όχημα. Ψηφιακή θα είναι και η αφαίρεση διπλώματος καθώς θα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Η κλήση θα αποστέλλεται στη θηρίδα πολίτη με SMS ή mail.
1: Αυτά από εμάς. Η Αθηνά Μαράκη στο δελτίο ειδήσεων των 6, ο Γιώργος Ψάλτης μετά στο 2ωρο του. Φεύγει ο Γιώργος, παιδιά. Σας την κάνει. Μια εβδομαδούλα κάπου εδώ θα πάει, θα σας τα πει ο ίδιος. Εμείς.
2: Πώς να αφήσουμε παραπονεμένο κανέναν.
1: Καλά, προφανώς. Κάνα. Πέτρος Κυρκυλής. Εμείς αύριο στις 5, να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.

0: 24 Σεπτεμβρίου στο Καλλι Μάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Η Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής 36ης Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Το επίσημο πρόγραμμα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αρχίζει στις 11 παρατέταρτο, όπου ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, θα υποδεχθούν επισήμως τους 32 ηγέτες των συμμαχικών χωρών στο Προεδρικό Συγκρότημα της Άγκυρας και θα ολοκληρωθεί στις 3 το μεσημέρι με τη συνέντευξη τύπου του Μαρκ Ρούτε. Στη συνάντηση που είχε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Επίσης υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντάς του ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αντιθέτως έχει επεκτατικές βλέψεις. Ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι οι δυνάμεις της ολοκλήρωσαν τον τελευταίο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν, αφού έπληξαν περισσότερους από 80 στόχους με πυρομαχικά ακριβίας. Ανέφερε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα εράμινας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ καθώς και δυνατότητες αντιπλοϊκών πυράβλων. Περισσότερα από 60 μικρά σκάφη του σώματος των φρουρών της Επανάστασης, εντός και κοντά στα στενά, δέχτηκαν επίσης χτυπήματα, έτσι ώστε να υποβαθμιστεί η ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να επιτίθεται στο διεθνές εμπόριο που διέρχεται μέσω του Διεθνούς Εμπορικού Διαδρόμου. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν νωρίτερα δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών και προειδοποίησε για αντίπεινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στόχων στα στενά του Ορμούς. Η Ιρανική τηλεόραση μετέδωσε ότι υπήρχαν αναφορές για εκρήξεις στο νησί Κέσμ και αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν ακόμη και στο νησί Χάρκ. Μαύρος καπνός υψωνόταν πάνω από το Μπαντάρα Μπά στο νότιο Ιράν μετά από τα αμερικανικά πλήγματα που προκάλεσαν πυρκαγιά σε αλλιευτική προβλήτα της πόλης. Νωρίτερα η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε ανακαλέσει την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

0: Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει ότι οι ενέργειες του Ιράν στο Ορμούζ ήταν εντελώς απαράδεκτες, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν συνέπειες. Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αγιατολλάχ Μοντσταμπά Χαμενεΐ σε συνέντευξη στην Ιρανική τηλεόραση δήλωσε ότι είναι απολύτως σαφές ότι οι ΗΠΑ θα οδηγήσουν στην αποτυχία της διαπραγματεύσης με το Ιράν. Συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου αλιέα. Ο 65χρονος είχε αναχωρήσει από το σπίτι του χθες το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές αργά χθες βράδυ. Δύο σκάφη του λιμενικού, ένα ενέργειο μέσω της Frontex, ένα αλλιευτικό και δύο οχήματα του λιμενικού από τη στεριά αναζητούν τον ψαρά. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Η γυναίκα είχε θαυτεί κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της, το οποίο ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Μια μητέρα και τα τρία της παιδιά εντοπίστηκαν επίσης ζωντανοί έπειτα από 11 ημέρες, εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά στη ζωή, τρέφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Σε 3.685 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών, ενώ 16.749 είναι οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της κυβέρνησης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε και η Αργεντινή, που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Άντε με τους έρωτες και πάλι, σ' αγαπώ, μ' αγαπάς και που σε βάζω και που με βάζεις και λοιπά και λοιπά. Αλλά είναι πολύ ωραίος ο στίχος, ε. Πώς το λέει, ράβο, λέει, φτερά στους ώμους. Καταπληκτικό. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Τετάρτη σήμερα και ο μήνας έχει, πόσο, 8 Ιουλίου. Και η αλήθεια είναι ότι χθες μείναμε λίγο κάγκελο με τις δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, διότι φουριόζος όπως είναι όπως πάντα, είπε πράγματα και θάματα χθες στον Ταγί Περντογάν, τον πήρε στο χέρι, αγκαλίτσα, όχι αγκαλίτσα τον πήρε, τον πήρε ο Ερντογάν. Γιατί φορούσε μαύρα γυαλιά ο Ερντογάν, άραγες, τον ενοχλεί το φως του ηλίου. Όπως φορούσε γυαλιά ηλίου, είδα ο Γάλλος, πάλι είχαμε τίποτα ταραβέρια. Δεν ξέρω. Στη Συρία δεν τα βγάζει τα γυαλιά με τίποτα. Άρα θα μου πει πρωί-πρωί αυτό, σε καίει ψάλι. Ω, λέω ρε παιδί μου, τώρα μέσα σε όλα τα άλλα τα οποία προέκυψαν με αφορμή την συνάντηση που είχαμε χθες και τις ερωτήσεις που έκαναν. Για την Ισπανία επίσης δεν είπε τίποτα ο Δονάλτιος, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, κανονικά στο δείπνο εχθές της Συνόδου Κορυφής της Βόρειο Ατλαντικής Συμμαχίας. Εντυπωσιακό όμως, πρέπει να σας πω, γιατί παρακολούθησα τις δηλώσεις τις οποίες έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως ο Ταγί Περντογάν. Δείτε, αν σας δοθεί ευκαιρία, δείτε την αντίδραση του Ερντογάν όταν ο Δονάλτιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος, αρρώσεων που έχουν επιβληθεί από τον ίδιο το 2019 για την ιστορία των S-400. Τι χαμόγελο έριξε ο Ερντογάν, την πρόθεση της αμερικανικής πλευράς, γιατί ήδη υπάρχουν αντιδράσεις οι οποίες καταγράφονται στο ζήτημα αυτό και από γερουσιαστήριο κομμάτων και των ρεπουμπλικανών και των δημοκρατικών. Βάλτε μέσα στις αντιδράσεις και τις δηλώσεις που έκανε χθες, σχεδόν αμέσως μετά τη συνάντηση των δύο, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κύριος Νετανιάχου. Θα μου πεις όμως, ρε Συμψάλτη, για να τα λέει αυτά ο Αμερικανός Πρόεδρος, ήδη διαβουλεύσεις πρέπει να γίνονται στο επιτελείο του, είτε το επιτελείο λέγεται Υπουργείο Εξωτερικών, είτε λέγεται Υπουργείο Εμπορίου, είτε λέγεται Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πολέμου τέλος πάντων, γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα εξοπλιστικά προγράμματα. Είπε και το καταπληκτικό, λέει, εμείς τους πουλήσαμε τα F-16, λέει. Δεν πρέπει να τους κάνουμε σέρβις. Έρχονται και μαζεύουν μετά χάλασο κινητήρας. Τι να κάνουμε, τον παρατήσουμε, λέει. Πρέπει να φτιάξουμε. Για την αναβάθμιση και των τουρκικών F-16, με καθυστέρηση βέβαια. Λοιπόν, ήταν εντυπωσιακό. Ξέχασα, είπε λοιπόν ο Ερντογάν, πέρα από το... όχι ο Ερντογάν, ο Τραμπ, πέρα από ότι τον ρώταγε στην αρχή τι ωραίο αεροπλάνο, ολοκένουργιο, του λέγει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Για να καταλάβετε με τι ασχολούνται τώρα. Του λέει, πολλά λεφτά, του λέει ο Ερντογάν. Ναι, πολλά λεφτά, λέει, αλλά ολοκένουργιο, λέει, δώρο, λέει, δώρο από το... Ναι, δώρο. Τον εντυπωσίασε λοιπόν τον Αμερικανό Πρόεδρο δύο πράγματα σύμφωνα με αυτά που παρακολούθησε χθες. Το πρώτο ήταν, λέει, οι μεγάλοι δρόμοι που υπάρχουν, λέει, στην Άγκυρα, και καθαροί, λέει, και μεγάλοι και ωραίοι. Τι ωραία χώρα είναι αυτή. Έχει πάει παντού, ή απλώς ότι βλέπει τον πάνω και ότι βλέπει. Εντυπωσιάστηκε, λέει, και από τα άλογα που τον πηγαίνανε συνοδεία για να πάει στο παλάτι. Και μετά είπε και το καταπληκτικότερο όλων, αλλά εκεί δεν ρώτησε κανένας δημοσιογράφος, λέει, είναι

Και φίλος μας, είναι φίλος μου, λέει ο πρόεδρος, λέει, γιατί λέει πάντα έπαιξε ρόλο, ακόμα λέει και στην επιλογή του ηγέτη της Συρίας. Εγώ, λέει, και αυτός αποφασίσαμε να βάλουμε το συγκεκριμένο, ο οποίος από κάποιους, λέει, χαρακτηρίζεται σκληρός, αλλά κατόρθωσε, λέει, να κάνει πράγματα εδώ και 1,5 χρόνο, λέει, που είναι στη Συρία. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, πώς καταφέρνει η Τουρκία, για να πάμε λίγο πιο πίσω και να δούμε, ρε παιδί μου, γενικότερα το ζήτημα της στάσης και της συμπεριφοράς της Τουρκίας, πώς καταφέρνει να είναι και με το χωροφύλαξ και με τον αστιφύλαξ, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, στο θέμα της Ουκρανίας, είναι και με την Ουκρανία και με τη Μόσχα. Στη Μόσχα έχει ιδιαίτερες σχέσεις, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, και με την Ουκρανία, γιατί λόγω ΝΑΤΟ πρέπει να είναι και με το ΝΑΤΟ και είναι και εκεί και τους φωνάζει και έχουν έρθει στην Κωνσταντινούπολη, παίζει έναν ρόλο καταλήτη, αλλά ξαναλέω, φαίνεται να είναι σε δύο βάρκες τα πόδια του σε σχέση, ας πούμε, με το ΝΑΤΟ, σχεδόν όλο το ΝΑΤΟ, σχεδόν λέω, το οποίο έχει πάρει μια συγκεκριμένη θέση απέναντι στον πόλεμο της, στο μέτωπο τέλος πάντων του πολέμου μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, μετά την εισβολή της Ρωσίας, επαναλαμβάνω, σε μια άλλη ανεξάρτητη χώρα. Πάμε παρακάτω. Σας θυμίζω ότι όσον αφορά το Ιράν, που το Ιράν έχει ένα μέτωπο με τους Αμερικανούς. Με το Ιράν, ή για να το πω διαφορετικά, θυμίζω τον άξονα Μόσχα-Τεχεράνη-Άγκυρα. Τα θυμάστε αυτά? Που τους καλούσε ο Ερντογάν και πηγαίνανε όλοι τέλος πάντων μεταξύ τους και ανταλλάσσανε χειραψίες και κρατούσε ο ένας το χέρι του άλλου, Αγία Τριά, σε λέει σονιμάς και λοιπά και λοιπά, τα θυμάστε αυτά? Και όμως προσέξτε, ενώ είχε ιδιαίτερες σχέσεις με την Τεχεράνη και κάποιοι λένε ότι συνεχίζει να έχει ιδιαίτερες σχέσεις και πουλάει υλικά στην Τεχεράνη, μια ανατολική χώρα, και όμως κατορθώνει και επιβιώνει. Και πάει ο άλλος, ο Αμερικανός, και του χτυπάει την πλάτη από πίσω και του λέει: σε καλό δρόμο είμαστε. Είμαστε φίλοι. Α, είδε και ένα κτίριο, λέει, στην Άγκυρα που έχει το όνομά του. Συγγνώμη, όλο και τον Ταγί πλέον. Ο Δονάλντιος, και χάρηκε πάρα πολύ. Πώς καταφέρνει και επιβιώνει πάνω σε δύο βάρκες, είναι καταπληκτικό. Και όχι μόνο καταφέρνει να επιβιώνει σε δύσκολες καταστάσεις, αλλά ακούει και επένους. Αυτό είναι το ακόμα χειρότερο. Καταπληκτική χώρα, λέει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει στρατό πολύ, έχει, πώς το λένε, εταιρείες, τα λέγαμε και χθες, με 100.000 προσωπικό, το οποίο δουλεύει για να παράξει στρατιωτικό εξοπλισμό. Η αλήθεια είναι, επαναλαμβάνω, ότι εκεί έχει επενδύσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και όχι μόνο χτίζει πλοία, πώς το λένε, τα τηλεκατευθυνόμενα αυτά, τα οποία, τα Bayraktar και λοιπά, τα πουλάει παντού στον κόσμο και έχει πάρα πολλά έσοδα, αλλά πουλάει και σε ευρωπαϊκές χώρες και έχει μπει για τα καλά, ασχέτα τι λέμε εμείς ότι δεν μπαίνει η Τουρκία στην Ευρώπη και λοιπόν, τι δεν μπαίνει, έχει μπει κανονικότατα, κανονικότατα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και αν κατάλαβα καλά, χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, νομίζω ότι πάλι με τον ευγενικό τρόπο μας πέρασε γενναίες 14 με αφορμή την προσπάθεια που κάνει η ελληνική πλευρά μαζί με την κυπριακή για το περίφημο πρόγραμμα SAFE. Τι είπε λοιπόν ο υπουργός Φιντάν? Ζήτησε, λέει, οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές για όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Οι περιορισμοί, λέει, στην αμυντική βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα και επιβραδύνουν την ανταπόκριση, δήλωσε. Και ότι οι συγκεκριμένοι αποκλεισμοί έχουν μετατραπεί σε στρατηγικά μειονεκτήματα, φωτογραφίζοντας, επαναλαμβάνω, Αθήνα και Λευκοσία, που δεν κατανόμασε ευθέως για τους περιορισμούς. Αυτά. Πόσο, λέει, ένας ακροατής εδώ πέρα, ο Σωτήρης, εδώ ταιριάζει, λέει, το τραγούδι του Αντίπα, για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Εννοείς από τη μεριά της αμερικανικής αντιπροσωπείας, Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι χθες έλεγε διάφορα πράγματα μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, άλλα το ρωτούσαν, αλλά απαντούσε ο πρόεδρος της Αμερικής, δεν έχει σημασία. Έλεγε και για την οικονομία, ότι η σφαίρα πάμε
και δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων και νέες θέσεις εργασίας και είναι η καλύτερη περίοδος

για τις Ηνωμένες Πολιτείες, είμαστε η ισχυρότερη χώρα του κόσμου κλπ. Θα μπει ο πρόεδρος, είναι αυτά θα πει. Για πει άλλα. Σωστό και αυτό. Άλλα θα πει. Αυτά θα πει, όσα θέλει θα πει και ό,τι τον ενδιαφέρει θα πει. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα τα κουβεντιάσουμε αργότερα και με έναν ειδικό. Για να δούμε. Εντάξει, νομίζω ότι η ιστορία των F-35. Το είπε χθες ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν είναι κάτι το οποίο εμείς μπορούμε να παρέμβουμε. Βεβαίως, οι χώρες έχουν διαφορετικούς ρυθμούς. Εμείς είμαστε στη διαδικασία της παραγγελίας, η οποία έχει δρομολογηθεί. Θα πάρουμε 20 F-35. Θα μου πεις, από την άλλη μεριά, το έχουμε κουβεντιάσει κιόλας μαζί. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα με τους πολέμους και με τα γεγονότα τα οποία γίνονται και στην Ουκρανία, με τα Μπαϊρακτάρ τα αυτά και τα, πώς το λένε, τα Ιρανικά και τα Τούρκικα κλπ. Έχει αλλάξει ο πόλεμος. Έχει νόημα να μπει στη διαδικασία να δώσεις τόσα δισεκατομμύρια για οπλικά συστήματα τέτοιας τεχνολογίας? Να ξέρετε ότι εδώ υπάρχουν αντίθετες απόψεις. Επίσης τώρα, και να μην χάνουμε, γιατί και άλλα πράγματα πρέπει να κουβεντιάσουμε για τη σημερινή μέρα, να θυμίσω ότι εκτάκτως σήμερα στην παρέα μας ο κύριος Ρίζος. Εντάξει, νομίζω ότι η ιστορία των F-35, το είπε χθες ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν είναι κάτι το οποίο εμείς μπορούμε να παρέμβουμε. Βεβαίως, οι χώρες έχουν διαφορετικούς ρυθμούς. Εμείς είμαστε στη διαδικασία της παραγγελίας, η οποία έχει δρομολογηθεί. Θα πάρουμε 20 F-35. Θα μου πεις, από την άλλη μεριά, το έχουμε κουβεντιάσει κιόλας μαζί. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα με τους πολέμους και με τα γεγονότα τα οποία γίνονται και στην Ουκρανία, με τα Μπαϊρακτάρ τα αυτά και τα, πώς το λένε, τα Ιρανικά και τα Τούρκικα κλπ. Έχει αλλάξει ο πόλεμος. Έχει νόημα να μπει στη διαδικασία να δώσεις τόσα δισεκατομμύρια για οπλικά συστήματα τέτοιας τεχνολογίας? Να ξέρετε ότι εδώ υπάρχουν αντίθετες απόψεις. Επίσης τώρα, και να μην χάνουμε, γιατί δεν πρέπει να κουβεντιάσουμε για τη σημερινή μέρα, να θυμίσω ότι εκτάκτως σήμερα στην παρέα μας ο κύριος Ρίζος. Επειδή από αύριο για κάποιες μέρες θα απουσιάσουμε, είπαμε λοιπόν να κάνουμε την κουβέντα σήμερα για να μας πει 5 πράγματα και για το θέμα που έχει να κάνει με τις συντάξεις χειρίας, να δούμε ποιους αφορά, γιατί δεν αφορά όλους. Ας πούμε, δεν αφορά τη συντάξη χειρίας του ΟΓΑ η ιστορία αυτή. Να απαντήσει και σε ερωτήματα τα οποία έχετε θέσει και τα κρατάω. Για να είμαστε εντάξει και με το κομμάτι αυτό. Και τι άλλο. Να δούμε και λίγο. Να δούμε και λίγο και υπόλοιπα ζητήματα, μικρά και μεγάλα, τα οποία υπάρχουν. Ας πούμε, να μην το ξεχάσω, το απόλυτο ευτράπελο που συμβαίνει, μαθαίνω, στην ιστορία της πολυκατοικίας που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνης. Ψάχνουν να βρουν, λέει, ποιος θα μεταφέρει τα μπάζα. Γιατί τα μπάζα, λέει, τα οποία παραμένουν στο σημείο όπου κατέρευσε η πολυκατοικία, δεν επιτρέπουν να γίνουν οι έρευνες για να καταλάβουν οι ειδικοί από κάτω τι συνέβη, δηλαδή που έγινε η ζημιά. Και είναι τώρα μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, ποιος θα αναλάβει το κόστος της μεταφοράς? Ας τα αναλάβει αυτός ο οποίος τον γκρέμισε, δηλαδή ο διπλανός, ρε παιδί μου. Ας δοθεί μια απόφαση εισαγγελική και να πει, παιδιά, αυτός που ήταν υπεύθυνος που έκανε τα έργα στη διπλανή πολυκατοικία, στο διπλανό οικόπεδο, να αναλάβει. Κάποιος θα το λύσει το θέμα αυτό. Θα γίνει σύσκεψη, λέει σήμερα. Σύσκεψη επί συσκέψεων. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω, μην το ξεχάσω, για τον κύριο Ρίζο, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου τα ερωτήματά σας. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη σήμερα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-48-0-170-174, είτε ηλεκτρονικά, πηγαίνοντας στο skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε τις καλημέρες, στο σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση, το ερώτημα, και όλα αυτά έρχονται εδώ και θα τα βάλουμε πάνω στο τραπέζι για τον κύριο Ρίζο. Να θυμίσω ότι ο κύριος Συνώτης Παπαγιαννάκος είναι απέναντι μας στη ρύθμιση των ήχων, 10 λεπτά μετά τις 6 ανέτειλε ο ήλιος και θα δύσει 10 λεπτά πριν από τις 9. Χρόνια πολλά στο Θεόφιλο, χρόνια πολλά στον Προκόπιο και την Προκοπία που γιορτάζουν σήμερα. Νηστεία και περισυλλογή, παιδιά, σήμερα. Ό,τι κανόνισε την πορεία σου, σε είδα την έκανε την παράβαση, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα πας και στον παράδεισο. Έτσι. Άγιος Μεγαλομάρτιος Προκόπιος, λέει σήμερα το Αγιολόγιο Εορτολόγιο, και Θεοδοσίας της μητέρας του Αντιόχου Νικοστράτου Θεοφίλου Μυροβλήτου Αναστασίου του Νεομάρτυρα του Γουναρά, παρακαλώ πάρα πολύ, και Προκοπίου Διαχριστών Σαλού Οσίου Ρώσος ο τελευταίος. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Τι έγινε στο Μουντιάλ? Στο Μουντιάλ κέρδισε 2-0 η Αίγυπτος και το γύρισε η Αργεντινή. Βέβαια έχουν παράπονα οι. Όχι η Αργεντινή, ρε, η Αίγυπτος, ψάλτη. Ξύπνα να πούμε. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, έχουν παράπονα οι Αιγύπτιοι για τη νίκη της Αργεντινής, αλλά εντάξει. Και η Ελβετία στα πέναλτι πέρασε την Κολομβία. Λοιπόν, στους 8 των προημιτελικών, 6 είναι οι ευρωπαϊκές ομάδες και 2 δεν είναι ευρωπαϊκές. Μία είναι η Αργεντινή, η χώρα που έχει στην κατοχή της από το προηγούμενο Μουντιάλ την πρώτη θέση, και το Μαρόκο είναι η δεύτερη ομάδα, η οποία είναι στους 8. Τα ζευγάρια, σήμερα 8, αύριο είναι, αύριο έχει Γαλλία-Μαρόκο, 10 του μηνός έχει Ισπανία-Βέλγιο, 12 του μηνός Νορβηγία-Αγγλία και 12 του μηνός ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. 19 Ιουλίου ο τελικός, στις 10 η ώρα το βράδυ, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε. Για να δούμε για αυτό το τουρνουά που λένε και οι φίλοι μου οι αθλητικοί. Γιατί τουρνουά το αποκαλούν το Μουντιάλ. Βέβαια έχει άλλη αίσθηση το τουρνουά, άλλη αίσθηση το Μουντιάλ. Τι άλλο έχω να σας πω τώρα. Φτάσαμε και 25, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τι εντυπωσιακό πράγμα η είδηση ότι βρεθήκανε ζωντανοί στα ερείπια των κτηρίων στη Βενεζουέλα. Δυστυχώς όμως ο αριθμός των θυμάτων μεγαλώνει και μεγαλώνει τραγικά. Πολύ φοβάμαι ότι σύντομα η Βενεζουέλα θα ξεχαστεί σε αυτόν τον πολύ δύσκολο δρόμο που έχει μπροστά της να αντιμετωπίσει. 60.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταρρεύσει στη χώρα, και καμιά 50.000 είναι ακόμα οι αγνοούμενοι. Το εντυπωσιακό, ξέρετε ποιο είναι, ότι με

0: Αφορμή την ενημέρωση που είχα και εγώ από τους συναδέλφους εδώ της σύνταξης του ραδιοφώνου ότι μία γυναίκα η οποία βρέθηκε ζωντανή στα χαλάσματα ήταν ελληνικής καταγωγής, παρακαλώ πάρα πολύ. Αν κατάλαβα καλά, και οι Έλληνες ομογενείς εκεί αλλά και η πρεσβεία δεν είχαν πληροφόρηση για το συγκεκριμένο άτομο ότι ήταν στους αγνοούμενους. Βέβαια θα μου πεις, οι συνθήκες που επικρατούν εκεί δεν είναι και οι καλύτερες. Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά το γεγονός ότι βρέθηκε, ξαναλέω, και η δικιά μας ελληνικής καταγωγής και η άλλη μάνα με τρία παιδιά που τα τάιζε με το γάλα της η μάνα. Δεν ξέρω αν είδατε και εικόνες, παιδιά, είναι συγκλονιστικές. Συγκλονιστικές με όλη τη σημασία της λέξης. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν αυτό το οποίο μπορεί να δεις μέσα στα χαλάσματα και να βρεις ζωντανούς ανθρώπους. 11 μέρες, επαναλαμβάνω, μετά το σεισμό. Για σκεφτείτε τώρα. 11 μέρες. Ακινητοποιημένος, στη χειρότερη περίπτωση, στην καλύτερη μπορεί να είσαι σε ένα χώρο που μπορείς να κινηθείς και να επιβιώνεις. Τι σοκ είναι αυτό για τον οργανισμό, τι σοκ είναι αυτό για την ίδια σου τη ζωή. Απίστευτο. Απίστευτο. Λοιπόν, τι άλλα, έχουμε και μια δημοσκόπηση. Παιδιά, πριν πάω στη δημοσκόπηση, όχι, να πω για τη δημοσκόπηση, γιατί αυτή είναι εντυπωσιακή. Έβλεπα, θα μου πεις τώρα, η δημοσκόπηση μπορεί, ρε ψάλτη, να μην αντικατοπτρίζει ακόμα το χρόνο και το χώρο, τέλος πάντων, των πολιτικών κομμάτων, μιας και ακόμα το κλίμα δεν έχει δημιουργηθεί προεκλογικά. Είναι η δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για την εφημερίδα Political. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, στα νούμερα της συγκεκριμένης δημοσκόπησης είναι στο 0,5%, δηλαδή ουσιαστικά εξαϊλώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και πάει στο 0,7% στην αναγωγή. Η πρόθεση ψήφου είναι στο 0,5%, επαναλαμβάνω, και πάει στο 0,7%, δηλαδή κάτω από 1% στην αναγωγή. Αν μη τι άλλο, είναι συγκλονιστικό. Και άκουσα τον κύριο Πολάκη χθες που είπε ότι, για τον κύριο Φάμελο, ότι είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ζητάει να φύγει ο πρόεδρος και λοιπά και να πάει σε ένα άλλο κόμμα. Αν θέλει να πάει, πάει, λέει, και λοιπά. Και ο ίδιος για μια ακόμα φορά εξέφρασε την πρόθεση να κατέβει ως πρόεδρος του κόμματος, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά επιμένω και λέω, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν ουσιαστικά εξάγνωση του κόμματος, τι νόημα έχει ο άλλος να καίγεται για αυτό το 0,5%? Δεν είναι εντυπωσιακό? Τώρα, κλείνοντας, τα πράγματα δεν πάνε καλά με τα χτυπήματα που είχαμε χθες το βράδυ, αλλά και την ανακοίνωση των Αμερικανών ουσιαστικά να μπλοκάρουν και πάλι τα ιρανικά πετρέλαια. Εκεί που είχαμε 72,5 το Brent, σήμερα είναι στα 76. Είναι σημαντική η διαφοροποίηση. Είχαμε και χτυπήματα το βράδυ και το αμερικανικό το ελαφρύ από τα 68 στα 72,3, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα χρηματιστήρια της Ανατολής ψιλογυρίζουν σιγά σιγά. Βλέπω το Hong Kong να έχει μια ισχυρή άνοδο 2,3%. Η Αυστραλία υποχωρεί 0,69%. Η Ιαπωνία είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω. Η Ιαπωνία, η είδηση όμως που έρχεται από εκεί, και θα τα πούμε και μετά αν έχουμε χρόνο, είναι, λέει, ότι κάνει στροφή στον άνθρακα, παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή θα χρησιμοποιεί άνθρακα για την παραγωγή ενέργειας. Εντυπωσιακό. Όταν εμείς εδώ στην Ευρώπη και εγώ είμαστε για το φυσικό αέριο και δεν έχουμε, λέει, και πολλές αποθήκες για φυσικό αέριο. Δεν έχουμε, δηλαδή, πληρότητα φυσικού αερίου. Να δούμε τι θα μας επιφυλάξει ο χειμώνας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, σε τίτλους ειδήσεων. Η Μελάνια είναι εδώ. Ξέρετε, η Μελάνια δεν πήγε με τον πρόεδρο. Όχι. Μελάνια είπε, θα πάω να κάνω βάρια στο Sky. Τέλος. Είναι εδώ δίπλα μου σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Θα τα πούμε αμέσως μετά.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
3: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει,

0: ακούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
1: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
2: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
1: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
3: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στη συνάντηση που είχε χθες με τον Τούρκο ομολόγο του Ταγί Περντογάν, δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως ανέφερε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν ως αντίπεινα για τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, περισσότερα από 60 μικρά σκάφη των φρουρών της Επανάστασης εντός και κοντά στα στενά δέχθηκαν επίσης χτυπήματα. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για σοβαρές παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Επίσης, μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν ζωντανά μετά από 11 ημέρες εγκλωβισμένα κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε εμείς.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Είναι 6 και 35 πρώτα λεπτά. Είναι ο Sky 100,3. Εύχομαι τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, είναι τα μέσα της εβδομάδας. Ξέρετε ότι σιγά σιγά μπαίνουμε αυτό που λέμε στην καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού. Μια είδηση που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να την πούμε με αφορμή την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Περνάει στα ψηλά, αλλά δείχνει και τα προβλήματα που έχουν οι χώρες μέσα στη χώρα τους. Θα μου πεις τι ακριβώς εννοείς, Ψάλτη. Υπάρχει ένα θέμα, λέει, που έχει δημιουργηθεί στη Τσεχία. Η Τσεχία, ή μάλλον στη Τσεχία, φαίνεται ότι ο πρωθυπουργός, ο νέος πρωθυπουργός, ο Ανδρέι Μπάμπης, έχει μια μεγάλη αντιπαράθεση, μια μεγάλη κόντρα με τον πρόεδρο της Τσεχίας, πρώην αξιωματικό ανώτατο, τον Πάβελ, Πέτρ Πάβελ. Λοιπόν, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η Τσεχία, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, εκπροσωπείται από δύο διαφορετικές αντιπροσωπείες. Η μία με τον πρωθυπουργό και η άλλη με τον πρόεδρο της χώρας. Η τσεχική κυβέρνηση δεν έχει εξηγήσει γιατί, καταρχήν, οι δύο αντιπροσωπείες ταξίδεψαν ξεχωριστά η μία με την άλλη. Όταν η διαφορά τους ήταν 20 λεπτά. Έφυγε το ένα αεροπλάνο 20 λεπτά νωρίτερα σε σχέση με το άλλο. Ο Πάβελ, ο πρωθυπουργός, συγγνώμη, ο πρόεδρος, μάλλον το πω διαφορετικά, ο πρωθυπουργός της χώρας πήγε στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας για να εμποδίσει την παρουσία του πρόεδρου στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Οι τσεχικές πάντως αντιπροσωπείες παραδοσιακά περιλαμβάνουν και τους δύο, και τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο. Τον περασμένο μήνα, λοιπόν, ο πρωθυπουργός της χώρας απαγόρευσε στον πρόεδρο να παραστεί στη σύνοδο κορυφής και αυτό οδήγησε, λέει, τον Πάβελ να πάει στο συνταγματικό δικαστήριο της Τσεχίας, όπου έβγαλε ανακοίνωση που του επιτρέπει να μετέχει και αυτός, να μετάσχει και αυτός στη σύνοδο κορυφής. Ο πρωθυπουργός, λέει, δήλωσε ότι θέλει χώρο για να διαπραγματευτεί για την υπόθεση των αμυντικών δαπανών, του κόστους, αυτό που ζητάει η Αμερική, το 3,5-3,5%, που εμείς λέμε ότι ήδη το έχουμε καλύψει με άλλες 3-4 χώρες. Να ξέρετε ότι χώρες που σαν την Ελλάδα εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους είναι η Πολωνία και οι Βαλτικές χώρες. Για ευνόητους λόγους και οι τέσσερις αυτές χώρες. Λόγω της σχεδόν επαφής τους με την Ρωσία. Έτσι. Λοιπόν, αλλά είναι εντυπωσιακό, δηλαδή, για σκεφτείτε το και αυτό. Τώρα βλέπω ένα μήνυμα από την Αυστραλία, από τον φίλο μου τον Δημήτρη. Καλό βράδυ, Δημήτρη μου, είσαστε το μέλλον μας. Έβλεπα σήμερα στον τύπο ότι, παρά το γεγονός ότι η Αυστραλία ξεκίνησε το σύστημα του αυστηρού ελέγχου των ανηλίκων και τις σχέσεις τους με τα social media, που λέμε στα ελληνικά, τα κοινωνικά δίκτυα, φαίνεται ότι υπάρχουν διάφορες τρύπες που επιτρέπουν στους ανήλικους να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα. Και είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι πιτσιρικάδες που μάθαν έτσι δεν μπορούν να ξεπεράσουν, ή μάλλον μπορούν να ξεπεράσουν, τα προβλήματα ή τις δικλίδες που βάζουν οι χώρες τους στην επαφή τους με τα κοινωνικά δίκτυα. Για να καταλάβετε πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα με το χρόνο που αφιερώνουν τα πιτσιρίκια και πόσο ενδεχομένως κακό τους κάνουν. Καλημέρα στο Χάρη, ένα από τα μηνύματά σας. Καταρχήν να πω καλημέρα, μισό λεπτό, στο τηλεφωνικό κέντρο έχετε αφήσει μηνύματα. Στη φίλη μου την Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Ευγένιο στην Νίκαια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Στέφανο στο Γέρακα και τον Χαρόλαμπο στην Πάτρα. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή επικοινωνία. Λοιπόν, ο Χάρης λέει το εξής. Με αφορμή αυτά που έλεγα νωρίτερα για την Τουρκία, καταφέρνει, λέει, να ισορροπείται επειδή έχει χρόνο. Σχεδόν 25 χρόνια προλαβαίνει να αλλάζει πολιτικές και καταστάσεις. Και εδώ, λέει, αν με κόλπα όπως εκεί μείνει τόσο καιρό κάποιος στην εξουσία, θα το κάνει. Επίσης η Τουρκία πάει καλά, οι πολίτες τους, λέει, όχι τόσο. Ή το ένα ή το άλλο, λέει ο Χάρης.

Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Θα ρωτήσω τον ειδικό που θα έχουμε αργότερα για την Τουρκία πώς τα καταφέρνει και επιβιώνει στο ζήτημα αυτό. Εγώ δεν έχω την ίδια άποψη, χάρη μου, όμως την ακούω. Την ακούω την άποψη αυτή. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία, καλημέρα στο Ήλιο, καλημέρα κύριε Κιμιονή. Το στρατηγικό λάθος του κ. Κιμιονή του Ερντογάν περί των S400 και τα F35 από το 18 είναι αντίστοιχο λέει της άστοχης προσωρινής εξόδου της Ελλάδας από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ την περίοδο 74-80. Γιατί άστοχη. Κύριε Κιμιονή, είσαστε πιο μικρός νομίζω από μένα. Θυμίζω το 1974 είχαμε το τεράστιο ζήτημα της εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο. Ουσιαστικά δηλαδή είχαμε μια μάχη μεταξύ μελών της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Μην τα ξεχνάτε αυτά. Θα το μαζέψει λέει, αλλά με αντίστοιχο κόστος. Ο Ερντογάν λέει, είναι πόντιος μπα και Έλληνα στην καταγωγή. Ο προπάπος του λέει δηλώνεται ως αγωνιστής του Μουσταφά Κεμάλ. Έλληνας Κεμάλ. Κύριε Κιμιονή, κάτσε καλά. Αλλά απλώς δήλωσε, λέει, αλλαξοπιστή σας για να πάρει λέει, τις περιουσίες. Γνωστά λέει όλα αυτά. Δεν ξέρω τι ισχύει και δεν ισχύει, κύριε Κιμιονή. Δεν είναι το θέμα μου αν είναι ή δεν είναι Έλληνας. Προφανώς είναι πολιτικός, κατά την ταπεινή μου άποψη, και αυτό τα κρίνει όλα. Πέφτουν και τα μηνύματα πρωί-πρωί. Λοιπόν. Ναι, ρε, εσύ, Γιάννη, σε ξέχασα χθες. Με συγχωρείς, είχα δουλειά. Θα σε πάρω σήμερα, Γιάννη. Θα μιλήσουμε, okay. Λοιπόν, ο Βασίλης λέει: έβγε στον Νετανιάχου. Δεν είναι οξύμορο οι σύμμαχοι να μιλάνε κουβέντα για τις απειλές εναντίον μας από την Τουρκία και να το θέτει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Βασίλη, να σου πω κάτι. Και επίσης, το λέω για μία ακόμα φορά, επειδή στη διπλωματία ή μάλλον στα πολιτικά δεν υπάρχουν ούτε μόνιμοι φίλοι ή ούτε μόνιμοι εχθροί. Είναι αναλόγως τα συμφέροντα που υπάρχουν. Και τα παραδείγματα του παρελθόντος στις σχέσεις μεταξύ των χωρών είναι πάρα πολλά, που μια περίοδο ήταν αντιμαχόμενες πλευρές, δύο χώρες, και στην πορεία αλλάξαν τα πράγματα και γίνανε αυτοκόλλητοι. Προφανώς, ο κύριος Νετανιάχου λέει πράγματα τώρα που συμφέρουν, που εκφράζουν αυτά που λέει και η Ελλάδα και για τα ζητήματα της συμπεριφοράς της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και το τι έχει κάνει και τι δεν ξέρουμε τι έχει κάνει στο Ιράκ που είναι και μέσα και στη Συρία που είναι και μέσα, που είπε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι ο ίδιος μαζί με τον Ερντογάν αποφάσισαν να επιλέξουν το συγκεκριμένο ηγέτη της Συρίας. Που έχει κάνει και αρκετά πράγματα από τη στιγμή που ανέλαβε, άσχετα τι λέει μπροστά έξω, ας πούμε και με χριστιανικούς πληθυσμούς στη Συρία, και για τη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Κύπρο και για τις απειλές της Τουρκίας στο Αιγαίο, και τα δικά της και μερδικά της όσον αφορά τον διεθνή νόμο που ισχύει για τις θάλασσες, ότι τη συμφέρει στο, πώς τον λένε, στο βόρειο κομμάτι της χώρας, στη Μαύρη Θάλασσα, ό,τι τη συμφέρει στο Αιγαίο, κατά το δοκούν η Τουρκία πάει. Καλημέρα, Βασίλη. Γεια σου, Ανδρέα. Λίγο λέει πριν τις ειδήσεις των 6, άκουσα τον Δημήτρη, λέει, και πραγματικά με κάνατε και γέλασα. Λέει, κάποιον γράψανε, λέει, γιατί είχε στον ουρανό του, λέει, αυτοκίνητο. Έχει ξύλα, λέει, πάνω στο αυτοκίνητό του. Από τις 5 ώρα το πρωί είμαι στους δρόμους, λέει. Βλέπω αυτοκίνητο. Αυτοκίνητα, λέει, Ρωμά σε άθλια κατάσταση. Πολλές φορές, λέει, χωρίς φώτα, χωρίς καθρέφτες, χωρίς ενδεχομένως πινακίδες, με κάτι τεράστιες χάρες, λέει, που προεξέχουν δεξιά και αριστερά του αυτοκινήτου με απίστευτα πράγματα επάνω, αλλά δεν έχω δει, λέει, ποτέ να τους σταματάνε. Στον Κηφισό, κάθε μέρα που πηγαίνω προς Πειραιά εκείνη την ώρα, ενώ το όριο είναι 80, προσπερνάνε φορτηγά ακόμη κυλοφορία και πούλμαν με πάνω από 90 χιλιόμετρα την ώρα. Αριστερή η λωρίδα, λέει, στου Ρέντι, γεμάτα, λέει, πατίνια, χωρίς φώτα ανάποδα στους δρόμους. Μην κοροϊδευόμαστε, λέει ο Ανδρέας. Και για το ένα και για το άλλο έχω άποψη, γιατί τα βλέπω κι εγώ, αγαπητέ Ανδρέα. Την ώρα που περπατάω κι εγώ, φεύγω από το σπίτι 4 παρά, βλέπω πράγματα και θάματα, δεν το κουβεντιάζω. Το πιο εντυπωσιακό τώρα με τα πατίνια, επειδή λέμε και τα πατίνια, να το πω και αυτό για να πάμε μετά σε διαφημίσεις, κύριε Νότη μας, είναι ότι προχθές είδα έναν τυπάκο, αγόρι πρέπει να ήταν λογικά, ξέρω εγώ, είδα και ένα κότσο στα μαλλιά, αλλά δεν, εντάξει. Λοιπόν, ο οποίος δεν ήταν μόνο ότι ήταν πάνω στο πατίνι και πήγαινε σφαίρα, ευτυχώς, με το ρεύμα κανονικά, όχι ανάποδο, αλλά έχει και κάτι τεράστια ακουστικά, ρε παιδιά. Δηλαδή, δεν ξέρω αν αυτός άκουγε πίσω του. Καθρέφτες δεν έχει. Ακουστικά έχει στα αυτιά, άρα θα ακούγει μουσική λογικά. Και πήγαινε σφαίρα. Εν τω μεταξύ, μόλις φτάναμε στα φανάρια, έκοβε λίγο.

0: εγώ. Τώρα μπει σε δεν έχει κίνηση τέτοια ώρα. Πήγαινε δεξιά, δεξιά, δεξιά, περνούσε και στο φανάρι. Μια ώρα. Χρυσάνθη μου το έβαλα το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Ωραίο ερώτημα. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού Θοδωρή και στη γιαγιά Κατερίνα. Γεια σου Γιάννη. Κατεβαίνω Αθήνα κάθε μέρα φορτηγό, λέει, και κάνουμε παρέα. Ω, Γιάννη. Αγόριανη, έλα ρε Γιάννη. Καλημέρα, καλό δρόμο να έχεις. Χαίρομαι που κάνουμε παρέα, να ξέρεις. Πού και πού, στέλνε και καμιά καλημέρα. Κακό. Καλημέρα λοιπόν και στον Δημήτρη που μου λέει για το ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, αναρωτιέσαι, αν δεν διαλυθεί, λέει, και κατέβει σε εκλογές, η κρατική επιδότηση θα είναι κάτι παραπάνω από 800 χιλιάρικα. Καθόλου αμελητέο ποσό για αυτούς που θα έχουν το ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια τους. Λέει, ρε παιδί μου, εντάξει, okay, καταλαβαίνω τώρα. Αν, καταρχήν, αν πιάσει το ποσοστό. Γιατί άμα δεν πιάσει ένα ποσοστό, νομίζω δεν παίρνει τίποτα. Ένα. Δεύτερον, στον κύριο Κασελάκη έφυγε και η πρώην δήμαρχος Θήβας ή Λιβαδιάς. Που ήταν μαζί του, αποχώρησε και αυτή από τους Δημοκράτες. Εν τω μεταξύ, διαβάζω κάτι δηλώσεις που κάνει ο κύριος Κασελάκης. Η νύχτα με τη μέρα σε σχέση με αυτά που έλεγε όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ επικεφαλής. Τι γίνεται, παιδιά? Τι γίνεται, παιδιά? Δεν μιλάω εγώ ούτε για τα τένις, ούτε για τα μένις. Αυτά είναι δικά του, ας κάνει ό,τι θέλει τέλος πάντων. Αλλά πώς γίνεται ένα πρόσωπο το οποίο παρέλαβε όπως παρέλαβε. Με εντυπωσιακό τρόπο η αλήθεια είναι, και με την ψήφο των ΣΥΡΙΖΕΟΝ το κόμμα, και τώρα να είναι σε μια άλλη τελείως διαφορετική θέση και επιτίθεται συνέχεια στον Τσίπρα. Καταπληκτικό. Δεν είναι καταπληκτικό, ή εμένα μου φαίνεται. Εν τω μεταξύ, αν καταλαβαίνω καλά, στη Βουλή πλέον ένας βουλευτής, μία βουλευτής έχει μείνει, η οποία βρίσκεται, τουλάχιστον προς τον παρόν, από ό,τι ξέρω, κοντά στο Κασελάκη. Πρώτα είχε ή πέντε. Ή τέσσερις ή πέντε. Τώρα έχει έναν. Μία. Λοιπόν, διαφημίσεις κύριε Νότη μας και αμέσως μετά θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Κεραμιτζόγλου. Πάμε.
1: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι η αλόγου άλλη και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: Για πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καταρχήν να πω το εξής, μισό λεπτό κύριε Κεραμιτζόγλου. Ο φίλος μου ο Σπύρος στέλνει ένα μήνυμα και λέει από το δαχτυλίδι, από το Μαρούσι δηλαδή μέχρι το Ιασό, δεν λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ενώ πέρασα εγώ, λειτουργούσαν βέβαια. Καλημέρα Σπύρο, καλό δρόμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άννα μου από τη Μαγνησία, καλημέρα. Το βλέπω το ερώτημα που έβαλες, μου το στέλνει το τηλεφωνικό κέντρο, ωραία, για τον κύριο Ρίζο, εκτάκτος σήμερα στις 8 παρατέταρτο στην παρέα μας ο Διονύσης Ρίζος. Να μιλήσουμε λίγο για τη συντάξη κυρίας. Επίσης υπάρχει και άλλη μια είδηση που λέει ότι υπάρχουν, λέει, δεκάδες αιτήσεις συνταξιοδότησης φέτος, πολύ περισσότερες σε σχέση με πέρυσι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Να το κουβεντιάσουμε και αυτό και θα απαντήσει και στα ερωτήματά σας. Κύριος Κεραμιτζόγλου στην παρέα μας. Έλα Γιώργο. Καλημέρα Γεώργιε.
1: Λοιπόν, σήμερα κάνουμε άλλη μια διαδικασία και άλλη μια πρωτοβουλία ότι όλοι μαζί μπορούμε και να ποτίσουμε τα δέντρα τα οποία έχουμε φυτέψει τον περασμένο χειμώνα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε ήδη ξεκινήσει εδώ και περίπου 1,5 μήνα, δηλαδή από τα τέλη Μαΐου, και έχουμε πάει σε πάρα πολλές περιοχές να συντηρήσουμε και να φροντίσουμε τα δέντρα. Δηλαδή έχουμε πάει για παράδειγμα και στην δεντροφύτη που κάναμε στην περιοχή του Παπάγου, στο νοσοκομείο Πέδων, έχουμε πάει στον Κοκκιναρά, στη Θεσσαλονίκη, εκεί ο τοπικός δήμος με υδροφόρος ποτίζει τα διατράκια τα οποία έχουμε φυτέψει, στην Αλεξανδρούπολη επίσης. Έχουμε πάει αρκετές φορές και στην Αργυρούπολη και έχουμε ποτίσει τα μικρά δέντρα. Σε όλες τις περιοχές που πήγαμε πραγματικά κάνουμε μια προσπάθεια. Στις περισσότερες περιοχές, ειδικά στην επαρχία, οι Δήμοι αναλαμβάνουν το πότισμα αυτών των δέντρων. Mm. Δηλαδή, για παράδειγμα, όπως και στη Σπάρτη, οι υδροφόρες του Δήμου Σπάρτης πηγαίνουν και με τη βοήθεια εκεί εθελοντών αλλά και εργαζομένων του Δήμου, ποτίζουν τα δέντρα τα οποία φυτέψαμε. Το ίδιο έγινε και στα Χανιά πριν από λίγες μέρες. Το ίδιο κάναμε και στην Ζάκυνθο που πήγαμε για την δεντροφύτευση που πραγματοποιήσαμε στα τέλη του περασμένου Φλεβάρι. Και έτσι λοιπόν σήμερα θα πάμε και στον Κοκκιναρά με τη βοήθεια και του Συνδέσμου Προστασίας του Πεντηλικού για να μπορέσουμε να ποτίσουμε, να συντηρήσουμε, να φροντίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αυτά τα μικρά δετράκια, γιατί κατά τα ψέματα και η ανοπρία και η ξηρασία τα επηρεάζει. Δεν είναι εύκολη αυτή η προσπάθεια ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες και χρειάζεται λοιπόν τώρα νωρίς το πρωί, πριν ακόμα δηλαδή μπουν οι ζεστές ώρες της ημέρας, να συντηρήσουμε και να ποτίσουμε αυτά τα δεντράκια με τη βοήθεια θελοντών και συνδέσμων.
0: Μπράβο.
1: Για να καταφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, δηλαδή να δημιουργηθούν σιγά σιγά οι δασικές εκτάσεις.
0: Ευχαριστούμε σωστά είναι αυτό, έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτή είναι η λογική, ότι δεν είναι μόνο ότι φυτεύουμε, πρέπει και μεταξύ μας τώρα να την πω εγώ την κακία. Πού και πού αυτά τα, οι συμμετέχοντες στις δεντροφυτεύσεις, δεν είναι κακό, θα μου πεις ρε παιδί μου είναι εύκολο. Δεν είναι κακό να κάνεις και μια βόλτα να δεις το δεντράκι που έβαλες. Είναι εντάξει ρε παιδί μου και να φέρεις και θα μου πεις εντάξει, πρέπει να το κάνει το σύστημα πιο οργανωμένο. Αλλά δεν είναι κακό να έχεις μια προσωπική σχέση που λέει ο λόγος.
1: Φυσικά,
0: με την προσπάθεια που κάνεις.
1: Και ειδικά στις περιοχές όπου είναι αστική ζώνη, δηλαδή είναι τα σπίτια πάρα πολύ κοντά με την περιοχή της δεντροφύτευσης, θα μπορούν και οι κάτοικοι, αν θέλουν και με ένα κουβαδάκι με το παιδί τους, να ρίξουν λίγο νερό στα δεντράκια.
0: Πέρα
1: την προσπάθεια που κάνουμε και εμείς. Αυτό εννοώ.
0: Μπράβο, Γιώργη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα, να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνει την ευκαιρία λοιπόν να πω, με αφορμή αυτό που κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, που μόλις ακούσατε τώρα από τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, ότι τη δύναμη, οικονομική δύναμη που πρέπει να πληρωθούν πράγματα όπως το πότισμα στις περιπτώσεις που αναλαμβάνεται Όλοι Μαζί Μπορούμε, προκύπτει από τη μεγάλη συναυλία που και φέτος είναι προγραμματισμένη να γίνει στο Καλλιμάρμαρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου είναι το ραντεβού μας, Δευτέρα, και την φετινή χρονιά είναι αφιερωμένη στον μεγάλο Μάνο Λοΐζο με τον τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Στην μεγάλη αυτή συναυλία που προετοιμάζεται ήδη να καταλάβετε, γιατί θέλει αρκετή δουλειά όλη αυτή η υπόθεση, συμμετέχουν αφιλοκερδώς η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια για την συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, ticketmaster.gr. Εκεί πρέπει να πάτε για να κάνετε τα δέοντα για να είσαστε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Που λέω γιατί θα είναι ένα μεγάλο ραντεβού και θα περάσουμε υπέροχα εκείνο το βράδυ της Δευτέρας, της 14ης μέρας του Σεπτέμβρη, στο Καλλιμάρμαρο. Για περισσότερες πληροφορίες για τη συναυλία, στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Και όπως είπα και στην αρχή,

0: Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, αλλά και για ενέργειες, όπως το πότισμα, ας πούμε, που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Επαναλαμβάνω, με βάση και τα στοιχεία που λέγαμε χθες και προχθές, το 38%, 28% συγγνώμη, των χώρων πρασίνου, των δασών της Αττικής, έχουν καεί τα τελευταία 9 χρόνια. Άρα καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η πληγή και τι δουλειά πρέπει να γίνει, ούτως ώστε, θα μου πεις, είναι εύκολο ψάλτη. Εύκολο δεν είναι, αλλά από το να το κουβεντιάζουμε μεταξύ μας και να τα λέμε στο καναπέ, από το να πραγματώνουμε αναδασώσεις, είναι μια απόσταση. Καλό είναι να το καταλάβουμε όλοι για το μέλλον, όχι για τίποτα άλλο, για τα παιδιά μας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλώς τον, καλώς ήρθες, είσαι εδώ στα Σεπόλια, ε. Λοιπόν, Ηλία μου, δεν έχω θαυμασμό για τον Ταγίπ. Διαπιστώσεις κάνω. Το μοναδικό κομμάτι στο οποίο θα έλεγε κανείς ότι αιμονικά επιμένει είναι στα στρατιωτικά ο Ταγίπ. Και του βγήκε η ιστορία αυτή. Για μένα είναι καταλυτικό το γεγονός. Θα μου πεις, έχει και αυτό στις σκοτεινές σελίδες στη ζωή του. Προφανώς. Προφανώς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία φαίνεται ότι η Τουρκία τώρα έχει το πάνω χέρι. Όλοι την εκθιάζουν, γνωρίζοντας του τι κάνει και του πώς συμπεριφέρεται. Αλλά στη διπλωματία τα έχουμε πει αυτά, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Και να πω καλημέρα και στον Πάνο, το φίλο μου, στη ματρίδα μου, στη Ραφίνα. Έμαθες, μου λέει, αν ο Τραμπ θα ασχοληθεί, λέει, και με την επέκταση για το λιμάνι της Ραφίνας. Εδώ άκουσα διαφήμιση πριν από λίγο που λέει ότι κι άλλο καράβι έρχεται στη Ραφίνα. Εδώ διαμαρτυρήθηκαν την περασμένη Παρασκευή για τα ήδη υπάρχοντα και προσθέθηκε και άλλο πλοίο να εκτελέσει δρομολόγιο από το λιμάνι της Ραφίνας. Στο τέλος, παιδιά, θα τα παρκάρουν στα σπίτια μέσα. Μπομπ, θα μπαίνει το καράβι, θα βγαίνει στεριά, θα παρκάρει, πώς το λένε, Εθνάρχου Μακαρίου Κεφαλιρέο στη Ραφίνα και θα περιμένει την άλλη μέρα το πρωί να ξανακατέβει. Έτσι πάει το σύστημα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, σε αναλυτικό μαγκαζίνο με την Μεράνια Πασχαλίδη σήμερα και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα. Έχουμε να κουβεντιάσουμε ενδιαφέροντα πράγματα και τις εξελίξεις στο ΝΑΤΟ. Καλημέρα σας.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
4: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: 21 και 22 Αυγούστου.
3: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Και όχι μόνο.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Πείτε μου παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
1: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Που έχει στο λαιμό.
12: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στη συνάντηση που είχε χθες με τον τουρκομολογό του Ταγί Περντογάν, δήλωσε ότι η πόλη των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή και επιδιώκει, όπως ανέφερε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πόλη στον F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοινώσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν ως αντίπεινα για τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Για σοβαρές παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκάλιμπαφ. Νωρίτερα, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανακάλεσε την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση Ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή μετά από 11 ημέρες εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας θα τεθούν επιτάπητο στη σημερινή σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ξεχωριστή σημασία αποκτά η συνάντηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Ζελένσκι, στόχος της Ουκρανικής αποστολής είναι η περαιτέρω ενίσχυση της αεράμυνας της χώρας. Το επίσημο πρόγραμμα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αρχίζει στις 10:45 το πρωί, όπου ο Πρόεδρος της Τουρκίας και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ θα υποδεχθούν επισήμως τους 32 ηγέτες των συμμαχικών χωρών στο Προεδρικό Συγκρότημα της Άγκυρας. Η σύνοδος θα ολοκληρωθεί στις 3 το μεσημέρι με τη συνέντευξη τύπου του Μαρκ Ρούτε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Τούρκο ομολογό του, δήλωσε ότι η πόλη στον F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Επίσης, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πόλη των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά καν.
1: Είναι μια απόφαση που θα λάβουμε. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα, θα συζητήσουμε όλοι μαζί. Η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή σε εμάς από άλλες χώρες που πιστεύαμε ότι ήταν πιο πιστές σε εμάς. Άρα είναι κάτι που θα σκεφτούμε. Ένα πολύ ωραίο πλάνο. Είναι το πιο καλό μαχητικό έως τώρα, δίχως άλλο. Και είναι κάτι το οποίο θα σκεφτούμε.
0: Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως ανέφερε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντας ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιθέτως, έχει επεκτατικές βλέψεις. Την ίδια ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πόλη στον F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Στο πρόγραμμα των F-35 για την Ελλάδα αναφέρθηκε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το 2019 η Ελλάδα ήταν εκτός προγράμματος F-35 και εκτός προγράμματος αναβάθμισης F-16. Σήμερα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με δυνατότητα προαίρεσης, αυτά να γίνουν 40, ανέφερε στον Sky ο κ. Μαρινάκης. Ως προς τα F-16, τόνισε ότι έχει ήδη γίνει αναβάθμιση σε 56 και το σύνολο θα είναι 83 σαν νέα τεχνολογία Viper.
2: Σήμερα

0: που μιλάμε, 6,5 χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με τη δυνατότητα προαίρεσης αυτά τα 20 να γίνουν άλλα 20, δηλαδή 40. Τα πρώτα θα έρθουν Νοέμβριο του 29. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί. Δεν είναι δική μας δουλειά να μιλάμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με δύο άλλα κράτη.
1: Πέντε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, ανάμεσά τους και η χώρα μας, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Ωστόσο, ορισμένες χώρες μέλη αναμένεται ότι θα επενδύσουν μόνο περίπου 2%. Τα μέλη της συμμαχίας δέχονται πιέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ να δείξουν ότι αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες τους. Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να υπογράψουν σήμερα συμφωνία εταιρικής σχέσης στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, με τις δύο χώρες να δεσμεύονται να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα αμυντικής πολιτικής, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Middle East Eye. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν τη νύχτα ως αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα αεράμινας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτηση εγκαταστάσεις ραντάρ καθώς και δυνατότητες αντιπλοϊκών πυράβλων. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, περισσότερα από 60 μικρά σκάφη των βουρών της Επανάστασης εντός και κοντά στα στενά δέχθηκαν χτυπήματα. Για σοβαρές παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Η εποχή του εκφοβισμού και των εκβιασμών έχει τελειώσει, δεν υποχωρούμε, έγραψε ο Γκαλιμπάφ σε ανάρτησή του. Νωρίτερα, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακάλεσε την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση Ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σε συνέντευξή του στην Ιρανική τηλεόραση, δήλωσε ότι είναι απολύτως σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσουν στην αποτυχία της διαπραγματεύσης με το Ιράν. Σιρήνες συνεγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας, λίγες ώρες μετά τις αμερικανικές επιδρομές εναντίον δεκάδων στόχων στην Τεχεράνη. Το Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται το αρχηγείο του Αμερικανικού Πέμπτου Στόλου, έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο Ιρανικών πληγωμάτων, με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Και στο Κουβέιτ, που είναι εγκαταστημένη αμερικανική αεροπορική βάση, οι ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως η αντιεροπορική άμυνα της χώρας αποθεί εχθρικές επιθέσεις που διεξάγονται με πυράβλους και drones. Σημαντική άνοδο περίπου 5% σημείωσαν χθες οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση των ΗΠΑ να επαναφέρει τις κυρώσεις στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου. Άνοδο κοντά στο 2% σημειώνουν και σήμερα οι τιμές, με το αργό να βρίσκεται περίπου στα $72 το βαρέλι και το Brent να κινείται περίπου στα $76. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, σφοδρή επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό Άλεξη Τσίπρα εξαπέλυσε το βράδυ της Δευτέρας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, διατυπώνοντας βαρύτατες καταγγελίες σχετικά με την ψήφιση των ποινικών κωδίκων το 2019. Μιλώντας στο Άξιον 24, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι καταγγέλει δημόσια τον Άλεξη Τσίπρα πως πήρε χρήματα για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες, επικαλούμενος παλαιότερες δηλώσεις του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή.
2: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
1: Βλέποντας τον κύριο Γεωργιάδη, αυτό που διακρίνει ο πανικός του. Είχαν διερευνηθεί αυτά που είχε πει ο κύριος Κοντονής αυτεπάγγελτα από τη δικαιοσύνη και έχει μπει στο αρχείο. Το να κουνούν το δάχτυλο για ετοιμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερο, σχολίασε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου. Η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ζήτησε ο Παύλος Πολάκης. Σε συνέντευξή του δήλωσε ότι σε μια τέτοια διαδικασία θα είναι υποψήφιος, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην ηγεσία του κόμματος, κάνοντας λόγο για προσωπική ανεπάρκεια και κομματική υποτέλεια.
3: Είσαι ένα κόμμα το οποίο βγαίνει ο πρόεδρός σου και λέει στηρίζω άλλο κόμμα. Άμα το στηρίζω, παρετήσω, πήγαινε εκεί να δούμε αν σε πάρει.
1: Στις υπόλοιπες εσωτερικές ειδήσεις, συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου, Σφακίων, για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου αλία. Ο 65χρονος ψαράζει είχε αναχωρήσει από το σπίτι του χθες το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές αργά το βράδυ. Δύο σκάφη του λιμενικού ενέριο μέσω της Frontex, ένα αλλιευτικό και δύο οχήματα του λιμενικού από τη στεριά αναζητούν τον ψαρά. Σε εξέλιξη είναι ένορκη η διοικητική εξέταση για περιστατικό που αφορά τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων σε επαγγελματικό λύκειο. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό που αφορά δύο μαθητές με τη δέουσα σοβαρότητα και με απόλυτο σεβασμό στην ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων.

0: ψηφίων. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσιεύματα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης των νέων ελληνικών, μαθητές έλαβαν τα θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη μέρα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Η γυναίκα είχε θαυτεί κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της, το οποίο ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Παράλληλα, μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή μετά από 11 ημέρες που ήταν εγκλωβισμένη κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή, τρέφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, σε 3.685 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών στη χώρα, ενώ 16.749 είναι οι τραυματίες. Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη δύο μέλη διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι επιχείρησαν να εισάγουν ποσότητα κατέργανσης της κάναβης στην Ελλάδα μέσω ταχυδρομικού δέματος, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της. Οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν καθώς μετέβησαν με αυτοκίνητο στην εταιρεία ταχυμεταφορών, προκειμένου να λάβουν το λόγο δέμα. Μετά την παραλαβή του δέματος, συνελήφθησαν ενώ κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και γιο ταχύ αυτοκίνητος, ως μέσο διευκόλυνσης της εγκληματικής τους δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι ένας εκ των συλληφθέντων έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε η Αργεντινή, που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Αύριο ξεκινούν οι προημιτελικοί αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου με την αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο στις 11. Η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός. Ο θρύλος του Τρεφιλιού επιστρέφει στην ομάδα και θα συνεργαστεί εκ νέου με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, αναλαμβάνοντας διοικητικό πόστο στους πράσινους.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
5: Καλημέρα, μεγάλα κυρίες και κύριοι. Δεν τη χαρακτηρίζα και άσχημη κυκλοφοριακά τη σημερινή ημέρα, το σημερινό πρωινό για να είμαι ακριβής, δεδομένου του ότι κίνηση επί της ουσίας υπάρχει μόνο στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Κηφισού και όχι μεγάλη κίνηση, και στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς Καραμαγκά, όπως κάθε πρωί. Πουθενά αλλού δεν υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση σήμερα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
6: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες και η θερμοκρασία εκεί έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και τον βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα υπηρετικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν παντού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση

0: ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
2: Sky 100,3.

0: Έρωτες και αγάπες και ζήλιες και λοιπά, τα καλύτερα να ξέρετε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3 για να κάνουμε και σήμερα παρέα μέχρι και τις 8, αυτό που κάνουμε καθημερινά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και τα μηνύματα. Θυμίζω 8 παρατέταρτο τον κύριο Ρίζο εκτάκτος σήμερα στην παρέα μας. Άρα, ξαναλέω για εσάς που μπήκατε τώρα στην συχνότητα, ό,τι ερώτημα θέλετε να υποβάλλετε στον κύριο Ρίζο, εδώ είμαστε για να τα κουβεντιάσουμε σήμερα εκτάκτος. Πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Λάζαρο Καλαούλη. Ο κύριος Καλαούλης είναι ο διευθύνων σύμβουλος της ανώνυμης αναπτυξιακής εταιρείας μηχανογράφησης και επιχειρησιακών μονάδων του Δήμου της Αθήνας, διότι ήρθε ένα νέο σύστημα στάθμευσης, όχι ακριβώς με την έννοια που το ξέρουμε, γιατί θα μας το εξηγήσει ο καλεσμένος μας, για ένα θέμα γενικότερα της στάθμευσης, το οποίο καίει έτσι κι αλλιώς όλο το κομμάτι του λεκανοπεδίου, στο μεγαλύτερο τμήμα του, για να είμαστε σωστότεροι, γιατί υπάρχουν και κάποιες περιοχές που ακόμα αντέχουν. Καλημέρα κύριε Καλαούλη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να σημειώσω πριν πάμε να μιλήσουμε λίγο για το σύστημα αυτό της στάθμευσης, που δεν εφαρμόζεται σε όλη την έκταση, αλλά σε συγκεκριμένα μέρη, ότι η αλήθεια είναι ότι κάνετε πάρα πολλή δουλειά, βγάζετε πάρα πολλά application που λέμε στα ελληνικά για μια σειρά πράγματα. Δηλαδή προχθές ήθελα να το πω, αλλά τώρα δεν είναι ευκαιρίας να το πούμε, ότι αν καταλαβαίνω καλά, στο στόλο των οχημάτων της καθαριότητας υπάρχουν πομποί που ξέρετε ανά πάσα στιγμή που είναι τα οχήματα. Επίσης στους κάδους, αν γεμίσουν οι κάδοι, στέλνουν ένα σήμα ότι κοίταξε είναι γεμάτοι οι κάδοι κλπ. Μπαίνει σε, θα έλεγε κανείς, πώς να το πω ρε παιδί μου, σε νέα εποχή και ο Δήμος της Αθήνας έχει ένα ενδιαφέρον. Παρά την πολιτική μουρμούρα γενικά, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, δεν πειράζει. Αλλά έχει ενδιαφέρον κάποια πράγματα τα οποία γίνονται.
1: Κοιτάξτε, ναι, κάνουμε μια προσπάθεια από την πρώτη στιγμή της νέας δημοτικής αρχής του Χάρη Δούκα να βελτιώσουμε την κατάσταση που παραλάβαμε. Δηλαδή, ειδικά στην καθαριότητα, έχουμε δώσει μεγάλη βαρύτητα, διότι τα αιτήματα που είχαμε από τους πολίτες, για παράδειγμα, το 2023. Ήταν περίπου 140.000.
0: Για καθαριότητα.
1: Για καθαριότητα και ήταν το πρώτο αίτημα των πολιτών. Ότι, δηλαδή το πρώτο αίτημα που ερχόντουσαν και μας λέγανε ότι φτιάξτε την καθαριότητα.
0: Μάλιστα. Τώρα δεν είναι πρώτο θέμα η καθαριότητα από ό,τι καταλαβαίνω σε μια ανάρτηση που κάνατε. Έχει περάσει σε πιο χαμηλό επίπεδο.
1: Στο τέλος του 2025 και αφού μετρήσαμε τα δεδομένα, τα αιτήματα των πολιτών είχαν μειωθεί κατά 30% το 2025, ναι. Είχαν πέσει στην ουσία κάτω από 40.000 και το αίτημα από πρώτο που ήταν των πολιτών για καθαριότητα ήρθε δεύτερο.
0: Μάλιστα. Τι είναι πρώτο, ποιο είναι το πρώτο θέμα?
1: Είναι η παράτυπη, παράνομη

0: στάθμευση.
1: Καλά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στη στάθμευση. Μια χαρά μας κολλάει. Λοιπόν, φέρατε ένα σύστημα τώρα, επειδή μπήκα λοιπόν και το. Και εγώ για να το κατεβάσω στο κινητό μου κλπ. Παρόλο που εγώ δεν χρησιμοποιώ αυτοκίνητο, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, το οποίο όμως έχει ένα μυστικό σε σχέση με την λογική ότι βρίσκω χώρο στάθμευσης. Ποιο είναι το μυστικό? Ότι ο πολίτης αναλαμβάνει, αφού μπει στο σύστημα και ενεργοποιηθεί και δώσει τα στοιχεία του, όχι όλα, γιατί υπάρχουν και τα προσωπικά δεδομένα, θα πρέπει να ενημερώνει όταν φεύγει από μία. Από μια θέση στάθμευσης για να πάει κάποιος άλλος να πάρει τη θέση του. Καλά το κατάλαβα?
0: Σωστά. Όλη η φιλοσοφία της εφαρμογής είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε κουλτούρα σαν οδηγοί και σε μια γειτονιά που βρισκόμαστε, ας πούμε, στην Κυψέλη, στους Αμπελόκηπους, στα Σεπόλια, που είναι πολύ δύσκολες γειτονίες και...
1: Να βρουν να παρκάρουν, ναι, ναι.
0: Για να βρεις να παρκάρεις. Εγώ, ας πούμε, που έχω μια θέση στάθμευσης και την αφήνω αυτή τη στιγμή, πρέπει να τη διαθέσω στο σύστημα, στην εφαρμογή και να πω, παιδιά, εγώ αυτή τη στιγμή θα φύγω.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει κάποιος άλλος κοντά που ενδιαφέρεται για αυτή τη θέση, για να μην ψάχνει μία ώρα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η φιλοσοφία που παίρνουμε.
1: Άρα και... ξαναλέω, λέει ο πολίτης ότι εγώ φεύγω από τη θέση μου, αν θέλει κάποιος είναι ελεύθερη. Σας ρώταγα και χθες, αν στο μεσοδιάστημα αναλαμβάνει, αφού μπει στο σύστημα και ενεργοποιηθεί και δώσει τα στοιχεία του, όχι όλα, γιατί υπάρχουν και τα προσωπικά δεδομένα, θα πρέπει να ενημερώνει όταν φεύγει από μια θέση στάθμευσης για να πάει κάποιος άλλος να πάρει τη θέση του. Καλά το κατάλαβα?
0: Σωστά. Όλη η φιλοσοφία της εφαρμογής είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε κουλτούρα σαν οδηγοί. Και σε μια γειτονιά που βρισκόμαστε, ας πούμε, στην Κυψέλη, στους Αμπελόκηπους, στα Σεπόλια, που είναι πολύ δύσκολες γειτονίες και...
1: Να βρουν να παρκάρουν, ναι, ναι.
0: Για να βρεις να παρκάρεις. Εγώ, ας πούμε, που έχω μια θέση στάθμευσης και την αφήνω αυτή τη στιγμή, πρέπει να τη διαθέσω στο σύστημα, στην εφαρμογή και να πω, παιδιά, εγώ αυτή τη στιγμή θα φύγω.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει κάποιος άλλος κοντά που ενδιαφέρεται για αυτή τη θέση, για να μην ψάχνει μια ώρα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η φιλοσοφία που παίρνω.

0: είναι ελεύθεροι. Σας ρώταγα και χθες, αν στο μεσοδιάστημα, πέστε ότι είμαστε εμείς οι δύο, εσείς έχετε τη θέση και φεύγετε και ενημερώνετε το σύστημα. Εγώ εκείνη τη στιγμή ψάχνω, δεν είμαι όμως δίπλα, είμαι ξέρω εγώ ένα χιλιόμετρο μακριά. Άρα θέλω τρία λεπτά να πάω εκεί. Και δηλώνω την πρόθεσή μου ότι πάω. Αν ενδιάμεσα εμφανιστεί ένας τρίτος και παρκάρει στη θέση, τι γίνεται?
1: Μόλις δηλώσω εγώ ότι η θέση μου είναι αυτή,
0: ναι,
1: και έχεις θεστείς ο κ. Σάλτης, ναι, με την πινακίδα που τελειώνει σε 13, ας πούμε,
0: ναι,
1: βλέπω ότι έρχεστε εσείς ο κ. Ψάλτης και αποδέχομαι εγώ ότι περιμένω εσάς.
0: Άρα λοιπόν,
1: μόλις έρχεστε,
0: ναι,
1: και πλησιάζετε, περιμένω τον αριθμό 13.
0: Κατάλαβα. Άρα λέτε εσείς ότι με βλέπετε λοιπόν εμένα με το νούμερό μου το οποίο έχω δηλωμένο, βλέπετε και τότε φεύγετε εσείς από τη θέση.
1: Για να τότε φεύγουμε. Και έτσι γίνεται και το ΜΑΤ που λέμε,
0: ναι,
1: έτσι ώστε να κλειδώσει η θέση και μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, παίρνει ας πούμε ο οδηγός και ένα φιλαράκι. Δύο φιλαράκια για αυτόν που αφήνει τη θέση.
0: Τι είναι αυτό, είναι μπόνους αυτό, τι είναι αυτό? Δηλαδή στα 10 φιλαράκια τι κάνει, ας πούμε?
1: Πλάκα κάνω, δεν ξέρω. Αυτό είναι ένα σύστημα τώρα που έχουμε βάλει σαν loyalty,
0: ναι,
1: όπου στην πορεία αυτό θα ανταμείβεται και με πραγματικά δώρα και
0: μπόνους. Έχει επιβράβευση λοιπόν. Για να τσιμπήσει το σύστημα εντός εισαγωγικών δηλαδή.
1: Θα έχουμε συστήματα επιβράβευσης και θα συνδέεται με πόντους όπου θα ανταμείβεται στο μέλλον.
0: Ωραία. Για δώσε μου μια πρώτη εικόνα, γιατί νομίζω ότι ήδη κόσμος κατέβασε το application που λέμε, την εφαρμογή, και ήδη ξεκίνησε. Καταρχήν, σε ποιες περιοχές λειτουργεί αυτό το σύστημα, κύριε Καραούλη?
1: Θα πούμε ότι δεν λειτουργεί στις περιοχές που εφαρμόζεται η ελεγχόμενη στάθμευση, όπου είναι ουσιαστικά όλο το κέντρο, το εμπορικό τρίγωνο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε σε αυτές
0: τις περιοχές. Σε ποιες περιοχές εφαρμόζεται?
1: Δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε στις περιοχές κατοίκων και στην ελεγχόμενη στάθμευση. Στις υπόλοιπες περιοχές, όπως Κυψέλη, Σεπόλια, Μπελόκηπους, όλες οι υπόλοιπες περιοχές, δηλαδή εκτός της ελεγχόμενης στάθμευσης, είναι οι περιοχές που μπορεί να λειτουργήσει το park out.
0: Ωραία. Ερώτημα. Μιλάμε για πόσες θέσεις στάθμευσης περίπου τις έχετε υπολογίσει?
1: Είναι. Νομίζω ότι είναι χιλιάδες, δηλαδή.
0: Ναι, δεν έχετε ακριβό αριθμό, δεν έχετε υπολογισμό, όχι. Okay. Πόσοι κατεβάσανε την εφαρμογή?
1: Κοιτάξτε, χθες το βράδυ ήταν 4.900 οι active users, δηλαδή αυτοί που ήταν ενεργοί αυτή τη στιγμή. Και
0: ναι, σχεδόν 5.000, ικανοποιητικός αριθμός, δεν είναι μικρός.
1: Είναι πολύ δυνατός αριθμός, είχε μεγάλη έκταση προηγούμενες μέρες, δηλαδή από την Δευτέρα που τη βγάλαμε την εφαρμογή,
0: ναι,
1: έχει πάρει μεγάλη έκταση.
0: Έχει ξεκινήσει η χρήση αυτή, δηλαδή το να βρίσκουν και θέσεις στάθμευσης?
1: Ναι, είχαμε γύρω στα 400 πρώτα παρκαρίσματα, δηλαδή διατέθηκαν 400 θέσεις. Οπότε θεωρούμε ότι έχει ξεκινήσει και το αγκαλιάζουν οι πολίτες.
0: Μακάρι.
1: Και χρειάζεται απλά συνεχή δραστηριότητα.
0: Ναι, και συνεχή διαφήμιση, γιατί ξαναλέω, το κομβικό σημείο είναι η πρόθεση συνεργασίας. Δεν είναι απλώς ότι κατεβάζεις το application και βρίσκεις θέσεις για να παρκάρεις. Πρέπει
1: να αλλάξουμε τη φιλοσοφία μας, να πούμε ότι κάθε μέρα θα πρέπει για να διαθέσουμε τη θέση μας να κατεβαίνουμε, και έχεις και τη δυνατότητα να πεις ότι θα φύγω στις 8 και 4.
0: Να το
1: προγραμματίσεις και θα φύγεις. Και βέβαια αυτή ήταν η πρώτη έκδοση, ετοιμάζουμε, βλέπουμε τις ανάγκες των πολιτών, παίρνουμε το feedback και στην πορεία θα βελτιώσουμε και άλλο την εφαρμογή, γιατί θα γίνει πραγματικά ένα εργαλείο.
0: Μακάρι.
1: Γι' αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι, επειδή ως Δήμος σχεδιάσαμε ένα εργαλείο το οποίο δείχνει να το αγκαλιάζουν οι πολίτες.
0: Μακάρι. Να σας πω για να κλείσουμε, πώς πάει το πάρκινγκ που ήταν κλειστό για αρκετό χρόνο και είχατε αναλάβει να το ενεργοποιήσετε και ξεκίνησε και δουλεύει?
1: Πάει πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Κάναμε και μια έρευνα των διερχομένων συμπολιτών μας. Είναι πρώτος σε εκτίμηση, δηλαδή βαθμολογούν με πάνω από 9 στα 10. Οπότε θεωρώ ότι είναι και το πιο σύγχρονο από τα δύο.
0: Okay.
1: Είναι το πιο καινούργιο. Είναι πιο φωτεινό, είναι καθαρό, είναι δηλαδή. Και έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες.
0: Ναι, οι τιμές καλές, κύριε Καραούλη?
1: Οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές σχέση με την αγορά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχουν

0: έχει άλλα πάρκινγκ δίπλα μας. Παρ' όλα αυτά σχεδόν γεμίζει,
1: μπράβο,
0: θα έλεγα, και σε μια περίοδο η οποία ο κόσμος παίρνει άδειες, ξέρετε.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: έχει ανάγκη,
0: πάρα πολύ μεγάλο...
1: έχει ανάγκη τώρα το κέντρο της Αθήνας για τους χώρους στάθμευσης, δεν το κουβεντιάζω.
0: Επειδή έχει μεγάλο τουρισμό, σχεδόν γεμίζει. Και έχουμε ακόμα 200 θέσεις από κάτω, τις οποίες προσπαθούμε να βρούμε τα χρήματα για να μπορέσουμε να ανοίξουμε και αυτές τις θέσεις.
1: Ναι, να το κάνετε, μπράβο. Δεν ξέρω πώς θα τα βρείτε τα χρήματα, να τα βρείτε, να το ανοίξετε. Και αυτό, γιατί όσες περισσότερες θέσεις υπάρχουν.
0: Θα το κάνω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραούλη. Ευχαριστώ, την καλημέρα μου.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λάζαρος Καραούλης είναι διευθύνων σύμβουλος της ανώνυμης αναπτυξιακής εταιρείας μηχανογράφησης του Δήμου της Αθήνας, για όλα αυτά τα μικρά και μεγάλα τα οποία μπορεί να μην τα καταλαβαίνουμε, αλλά συμβαίνουν, να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700. Διαφημίσεις.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
12: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
13: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
11: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
14: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
15: Plus. Plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
18: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
17: Άντε καλέ, εγώ.
18: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
17: Μα τι λες?
18: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
17: Ποια χαρτιά?
18: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
19: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στις ΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
20: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή.

0: που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στη συνάντηση που είχε χθες με τον Τούρκο ομολογό του Ταγί Περντογάν, δήλωσε ότι η πόλη των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν, ως αντίπεινα για τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Σιρηνές συναγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν λίγες ώρες μετά τις Αμερικανικές επιθέσεις. Παράλληλα, και η αντιεροπορική άμυνα του Κουβέιτ απόθεσε επιδρομές με πυράβλους και ντρόνς. Για σοβαρές παραβιές του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα 13-24 μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή μετά από 11 ημέρες εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου ψαρά. Ο άνδρας είχε αναχωρήσει από το σπίτι του χθες το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Μαρία, στην πρώτη σερών. Καλημέρα Μαρία μας, χαιρετισμούς. Χαίρομαι που σ' άρεσε το τραγούδι τη Ζουγανέλη με το οποίο ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Ρέα. Γεια σου Ρέα. Σήμερα είναι Τετάρτη, έτσι. Αλλά δεν είσαι πέρα, ρε, είσαι εδώ, θε. Γεια σου, Τάκη. Ο Τάκης λέει σιγά, λέει μην κάτσει, λέει ο Νεοέλληνας. Έχει και ένα επίθετο μπροστά, δεν το βάζω. Να ασχοληθεί, λέει, με την εφαρμογή. Και εγώ αυτή την αίσθηση έχω, να σας πω την αλήθεια. Αλλά αν δεν συντονιστούμε, θα μου πεις, είναι εύκολο αυτό, ψάλτη. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Χρειάζεται όμως και η συμμετοχή του πολίτη. Δεν είναι κακή η πρόθεση να δηλώνεις ότι φεύγεις. Έτσι κι αλλιώς όμως θα μου πεις σε περιοχές όπως ας πούμε η Κυψέλη, το Παγκράτη ή τέλος πάντων εκεί όπου εφαρμόζεται συγκεκριμένη εφαρμογή, θέσεις δεν βρίσκονται και πάρα πολύ εύκολα στα όρια του Δήμου της Αθήνας. Τώρα βλέπω διάφορα μηνύματα τα οποία μου λέτε ότι το πρόγραμμα λέει για τις στάθμες του Δήμου Αθηνών λέει είναι παράνομο. Δεν ξέρω τι σημαίνει είναι παράνομο. Δεν μπορεί να μην υπάρχει άδεια γύρω από το ζήτημα αυτό. Γιατί υπάρχουν και οι, πώς το λένε, και οι τρόποι κάποιοι για τους οποίους, με τους οποίους μάλλον κρατάνε θέσεις στάθμευσης που απαγορεύεται. Σε έξω από μαγαζιά, βάζουν παλιές μοτοσυκλέτες, βάζουν καρέκλες. Άλλη πονεμένη ιστορία κι αυτή. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής του Δημοκρίτου, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, να μας πει δύο-τρεις κουβέντες με αφορμή τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και βεβαίως να κουβεντιάσουμε και λίγο με αφορμή την συνάντηση του Τραμπ με τον Τούρκο πρόεδρο και αυτά τα οποία ανακοίνωσε η Αμερικανική πλευρά. Γενικότερα για τον ΝΑΤΟ πάμε να κουβεντιάσουμε. Καλημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψαλή, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γρήγορα ναι, και σύντομα πέρα. Και περιεκτικά, γιατί το έχετε. Πρώτον, η σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδος λόγω και της συμπεριφοράς των ΗΠΑ και του πολέμου εκεί στη Μέση Ανατολή κλπ. Βλέπετε να υπάρχει επόμενη μέρα ή είναι φουριόζος ο Αμερικανός πρόεδρος με αυτά που είπε και χθες γενικότερα στη στάση των ΗΠΑ στην Βόρεια Ατλαντική Συμμαχία?
1: Νομίζω θα υπάρξει. Και είναι ένας από τους στόχους της Συνόδου, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια όλα όσα έχουν συμβεί στη δεύτερη προεδρία Τραμπ, να διατηρηθεί η ενότητα της συμμαχίας, κύριε Ψάλτη. Ναι. Γι' αυτό όμως, ακριβώς για τον λόγο που αναφέρατε, γιατί ο Τραμπ είναι ο πρώτος που στη δεύτερη θητεία του απότομα τράβηξε το χαλί και απέτυχε από τους Ευρωπαίους να κάνουν αυτό που τους αναλογεί στα θέματα της άμυνας.
0: Και τα κάνουν. Τους κινητοποίησε. Τα κάνουν.
1: Άρα εδώ μέσα στην ατζέντα της Συνόδου μπαίνουν και πάλι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών. Ναι. Σε αυτό όμως που είπατε κύριε Ψάλτη, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, το οποίο όσο είναι ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο, δεν ξέρω, μπορεί να συμβεί αργά και σταδιακά.

0: μπορεί πιο απότομα, μπορεί και καθόλου.
1: Ναι.
0: Άρα οι Ευρωπαίοι έχουν έναν επιπλέον λόγο να επιταχύνουν τουλάχιστον σε ζητήματα που μπορούν να αντικαταστήσουν τους Αμερικάνους. Καταλαβαίνετε, η πυρηνική αποτροπή είναι αναντικατάστατη. Ναι. Τα intelligence που παρέχουν οι Αμερικανοί θα είναι αντικατάστατα για πολλά χρόνια.
1: Έβλεπα, κύριε καθηγητά, τα στοιχεία για τις χώρες εκείνες που είμαστε και εμείς μέσα, αλλά για άλλους λόγους εμείς, οι οποίες έχουν φτάσει το 3,5% στις αμυντικές δαπάνες και κάποιες φτάνουν και το 5%. Και είναι η Πολωνία και οι τρεις Βαλτικές και εμείς.
0: Σωστά. Εδώ λόγω ρωσικής απειλής για τις Βαλτικές και κυρίως για την Πολωνία, που να μην αμφιβάλλεται καθόλου, κύριε Ψάλτη, σε μια δεκαετία ενδεχομένως να έχει τον καλύτερο στρατό.
1: Δεν αμφιβάλλω καθόλου με αυτά που μαθαίνω. Δεν αμφιβάλλω καθόλου.
0: Λοιπόν, άρα εδώ βλέπετε ότι υπάρχει και μια, δηλαδή η Ευρώπη, όχι όμως με την ίδια αντίληψη όλες τις χώρες, καταλήγει ότι για μένα η απειλή είναι η Ρωσία. Αντιθέτως η Αμερική κοιτάζει προστασία και ειρηνικό, και γι' αυτό και λέει στους Ευρωπαίους να έχετε έναν νατοϊκό ευρωπαϊκό πυλώνα. Και να πάμε όμως εδώ, γιατί εδώ μπαίνει στην εξίσου και το επόμενο μας θέμα, είναι και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης συμμαχίας. Δηλαδή η γρήγορη υλοποίηση των αποφάσεων που ελήφθησαν πέρυσι στη Χάγη, γι' αυτό και θα δείτε μεγάλα συμβόλαια που θα υπογράφονται και
1: παλιά. Θα ανακοινωθούν σήμερα, λέει, δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων. Πάμε τώρα στα δικά μας. Στα δικά μας εμέσως. Γιατί οι δηλώσεις που έκανε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, νομίζω ότι ενδεχομένως, πώς να το πω, προσγείωσαν ανωμάλως, κατά την ταπεινή μου άποψη, όλους αυτούς που διάβασα το τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι δεν θα γίνει αυτό, δεν θα γίνει εκείνο, μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να γίνει εκείνο. Θα μου πεις και με βάση τις δηλώσεις οι οποίες έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, από τη μια μέρα στην άλλη θα διαφοροποιηθούν τα αγκάθια που υπάρχουν στις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας. Εδώ σας θέλω λοιπόν. Τι θα γίνει.
0: Αλλά όπως θα σας έλεγε και ένας δημοσκόπος, περισσότερο να βλέπετε τις τάσεις. Τάσεις ενώ της κοινής γνώμης, μέχρι και ως ότου αποτυπωθούν. Άρα εδώ επιτρέψτε μου να σας πω ότι εγώ δεν ευθυντιάστηκα. Μιλάω από το Φεβρουάριο για τη διπλωματική αναβάθμιση της Τουρκίας και μιλάω επίσης ότι θα ήταν αφελές να θεωρούμε ότι αυτοί οι δύο ηγέτες, που έχουν και μια χημεία μεταξύ τους, έτσι νομίζω και τα όπτυξη
1: είναι
0: πολύ περισσότερο έμπειρος.
1: Φάνηκε. Βεβαίως, προφανώς.
0: Άρα θα ήταν αφέλη ότι τουλάχιστον ο Ερντογάν και ο Τραμπ για τους δικούς του λόγους δεν θα αξιοποιήσουν και την προσωπική τους διπλωματία και τη συναλλακτικότητα που τους διακρίνει.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Η τρέλα τους είναι το εμπόριο και τα χρήματα, τα δισεκατομμύρια ένθεν κακήθεν. Αλλά επιτρέψτε μου, το έλεγα και νωρίτερα, κύριε καθηγητή, ναι. Επιτρέπετε, γιατί να το βάλουμε και αυτό πάνω στο τραπέζι. Ή η Τουρκία. Και να δούμε λίγο το μεγαλύτερο, λίγο έτσι, την μεγαλύτερη εικόνα. Ήτανε στον περίφημο άξονα του κακού που έλεγε παλιότερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, Μόσχα, Τεχεράνη, Άγκυρα. Ή η Τουρκία στον πόλεμο, στο μέτωπο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καταφέρνει και είναι σε δύο βάρκες. Πώς καταφέρνει λοιπόν, όταν ξέρω εγώ, απέναντί της έχει το μεγαλύτερο κομμάτι των χωρών του ΝΑΤΟ που είναι εναντίον της Μόσχας, η Άγκυρα να είναι και με τον χωροφύλαξ και με τον αστιφύλαξ και να, και να επιβιώνει κιόλας και να ακούει και τα καλά λόγια.
0: Η πιο απλή απάντηση είναι ότι αυτή η Προεδρία λειτουργεί διαφορετικά. Υπό την έννοια ότι και οι προτεραιότητες στη Μέση Ανατολή είναι για μια αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι όμως να αφήσουν σκόνη και θρύψη, αλλά θέλουν κάποιους τοποτηρητές. Προσέξτε, όπου θα υπάρχει σχετική ευθυγράμμιση μετά τις συμφέροντες, όχι απόλυτα.
1: Ναι.
0: Σταθείτε λίγο σε αυτό, το λέω λίγο και για τους στην Ελλάδα αναλυτές που πολλές φορές, ξέρετε, αυτοί που βάζουν όλα μας τα λεφτά μόνο στην περίπτωση του Ισραήλ. Είδα τον Λίντζι Γκράχαμ, γερουσιαστή, πολύ κοντά στον πρόεδρο Τραμπ. Όταν το ρωτήσαν για τα F-35, να λέει ναι, είμαι ανοιχτός να το δούμε. Βέβαια, μπορεί να υπάρχουν θέμα στο Κογκρέσο, αλλά εσείς, και αρχίζει μεταξύ άλλων, θα έρθω στην απάντησή σας. Να λέει είστε μια μουσουλμανική κυρίως χώρα, μουσουλμανική είναι η Τουρκία προφανώς. Είστε μέσα στο ΝΑΤΟ, σημαντικό για μας. Δηλαδή, σαν να σου λέει, ναι, είναι αυτά τα προβλήματα που λέει ο Ψάλτης και κυρίως οι κόκκινες γεωπολιτικές γραμμές που πέρασε με τη Ρωσία παλιότερα, κύριε Ψάλτη. Αυτό έχει αλλάξει τώρα, έτσι. Εκεί ωφεληθήκαμε κι εμείς, θυμάστε. Με όλα τα λάθη της Τουρκίας και σου λέει ο Γκράχαμ ότι δεν έχω κάποιον καλύτερο να δουλέψω. Επίσης, να σας θυμίσω, κύριε Ψάλτη, ότι εφόσον το καθεστώς παρέμεινε, που ήταν και το πλέον κυρίαρχο σενάριο στο Ιράν, η Τουρκία προσεγγίζεται και ως ένα ανάγχωμα απέναντι στο Ιράν ως νατοϊκή χώρα. Και λόγω του πολέμου, βλέπετε και την Τουρκία να έρχεται πιο κοντά στο ΝΑΤΟ. Προσέξτε, όχι ότι θα γίνει δυτική η Τουρκία, αλλά αλλάζει λίγο την ισορροπία. Δηλαδή είδε ότι ήταν εκτεθειμένη στην αερά μηνά της. Το θυμάστε και εσείς.
1: Βεβαίως, και στείλανε και στην Ισπανία, στην Γερμανία, στείλανε οι Αμερικανοί για την αερά μηνά τη δικιά τους και μάλιστα σε εγκαταστάσεις οι οποίες ήταν νατοϊκού χαρακτήρα.
0: Και στο ουκρανικό που σωστά αναφέρατε,

0: Επιτρέψτε μου να πω, η προσέγγιση της αμερικανικής διοίκησης δεν είναι ίδια με αυτή που ήταν επί Biden, νομίζω όλοι συμφωνούμε.
1: Αλλά αυτό είναι αλήθεια, αλλά θέλω να πω,
0: δηλαδή,
1: πώς καταφέρνει, ρε παιδί μου, και ήταν και στις δύο βάρκες και είναι κερδισμένοι πάντα. Αυτό
0: όχι, δεν είναι κερδισμένοι πάντα, αυτό να το πούμε. Δηλαδή, προσπάθησε στο παρελθόν να δαγκώσει περισσότερα από όσα μπορεί να μαθήσει. Θέλει όμως τώρα πολύ προσοχή για μας, γιατί η ανάλυση μπορούμε να την κάνουμε, αλλά το βασικό ποιο είναι, κύριε Ψάλτη. Η Δύση, η Αμερική και η Ευρώπη. Η Ευρώπη για διαφορετικούς λόγους. Αυτά που λέγαμε πριν, μας τραβάνε το χαλί οι Αμερικανοί. Οι Τούρκοι έχουν το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ και μάχημο κιόλας σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Αμυντική βιομηχανία, όχι υψηλή τεχνολογία ακόμα, αλλά οδεύουν και προς τα εκεί. Ο Αμερικανός για τους λόγους που εξηγήσαμε θέλει να προσεγγίζει την Τουρκία. Θέλει η Τουρκία σε αυτή τη φάση να επαναπροσεγγίσει τη Δύση. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι όλα αυτά είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που θα κουβεντιάζαμε. Ενώ με επίδικο τα ελληνοτουρκικά, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο πριν από μερικά χρόνια. Αυτά ήταν δεδομένα. Πολύ okay, σημαντικά.
1: Άρα, για να το μαζέψουμε αυτό, ωραία το βάζετε το ζήτημα. Εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι, εμείς μπορούμε με κάποιον τρόπο, με το ελληνικό λόμπι που έχουμε, με το ισραηλινό λόμπι, με κάποιους για να κρατήσουμε. Γιατί προφανώς δεν αφορά εμάς ή δεν μπορούμε να πούμε τι θα κάνει η Αμερική με την Τουρκία και τα F-35.
0: Σωστά.
1: Αλλά να πιέσουμε με κάποιον τρόπο να υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες.
0: Νομίζω περισσότερο βρισκόμαστε εδώ. Αν και επαναλαμβάνω, για τους πιο μημένους, αυτές οι εξελίξεις ήταν προβλέψιμες και θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό.
1: Μάλιστα.
0: Και σε αυτά που αναφέρετε. Με μία επισήμανση, το Ισραηλινό λόμπι θα γίνει και μια προσπάθεια. Όταν βλέπετε τον Νετανιάχου να βγαίνει στο Fox πριν τη σύνοδο, σημαίνει ότι το πράγμα έχει προχωρήσει έτσι, και κάνει μια προσπάθεια επέλπιδα. Η σχέση Νετανιάχου-Τραμπ, ξέρετε, δεν είναι σε καλό επίπεδο σε αυτή τη φάση. Άρα,
1: καλά, δεν είναι τώρα, αλλά αύριο δεν ξέρουμε τι πώς θα είναι, αφού ξέρετε τώρα.
0: Να δούμε και τις εκλογές. Απλώς έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στην Αμερική. Δηλαδή, πρέπει να κινηθούμε, προσέξτε, πώς να εντάξουμε και εμείς τα δικά μας χαρτιά, Σούδα Αλεξανδρούπολη, στο δυτικό σύστημα ασφαλείας,
1: ναι,
0: με εγγύησης ασφαλείας. Και υπενθυμίζοντας, κύριε Ψάλτη, ξέρετε ότι όλα αυτά έρχονται σε μια περίοδο που ο αναθεωρητισμός παραμένει ενεργός και από την Τουρκία.
1: Σωστό.
0: Άρα, αν γίνονται ανοίγματα, θα πρέπει να κουμπώνουν με μια σειρά από αιρεσιμότητες, προϋποθέσεις και εγγύησης ασφαλείας. Αυτό αφορά και την Ευρώπη. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί είναι καλύτερο να λειτουργείς με αυτή την οπτική, για να πεις ναι, καταλαβαίνω την αναγκαιότητα της Τουρκίας από τη δική σας θέση, αλλά πρέπει να καταλάβετε και τη δική μου.
1: Αυτό είναι το δεδομένο. Να πείσεις και το δικό σου ζήτημα ότι είναι σημαντικό απέναντι σε μια αναθεωρητική Τουρκία.
0: Και να του μιλήσεις με έναν τρόπο, κύριε Ψάλτο, που του λες ότι θα εξυπηρετηθεί και το αμερικανικό συμφέρον που είναι το ελληνικό, και αν το εξηγήσεις στη γλώσσα που θα καταλάβει, ξέρετε, και ο Αμερικανός και ο Redneck.
1: Σωστό, σωστό και αυτό που
0: άρα,
1: λέτε.
0: Άρα εδώ νομίζω, δηλαδή αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτές είναι οι διεθνείς σχέσεις πολλές φορές πολύ κοινικές και συναλλακτικές.
1: Και αλλάζουν κιόλας πολλές φορές.
0: Προφανώς και σε αυτό το περιβάλλον πρέπει, αν θέλετε, να προσαρμοστούμε το βλέμμα στραμμένο στην αυτοσυντήρησή μας.
1: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Σέρμπος, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου του Στράκης. Πόσο αλλάζουν και πόσο κοινικές πραγματικά είναι οι σχέσεις οι διεθνείς. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί μετά έχουμε τον κύριο Ρίζο. Χαίρομαι πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία μου έχετε στείλει. Λοιπόν, πάμε. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέσαι ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ.

0: εδώ. Killgreece.gr. Υποκράτους 33.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
0: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
9: Αμέσως πάμε στον κύριο Κολιομιχάλη για να μας πει γρήγορα τα της κίνησης. Έλα Δημήτρη μας.
10: Στα γρήγορα λοιπόν, πολλή κίνηση στην Κηφισού, στην άνοδο από τη Λένορμαν, στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ. Λιγότερη από ό,τι περιμένουμε κίνηση στο Σκαραμαγκά και από εκεί και πέρα μόνο η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου λιγάκι μας καθυστερεί, λίγο η άνοδος της Λεωφόρου Κηφισίας και λίγο η παραλιακή προς τον Πειραιά εδώ στο Νέο Φάληρο.
9: Ευχαριστώ Δημήτρη μου για τις πληροφορίες και πάμε στον Διονύση Ρίζο που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα Διονύση.
11: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
9: Διονύση μου, καταρχήν δώσε μας 5 στοιχεία παραπάνω σχετικά με την απόφαση και τις ανακοινώσεις που έκανε το Υπουργείο του Αρμόδιου Εργασίας για τις συντάξεις χειρίας. Τι θα ισχύσει πλέον, γιατί το έχεις βάλει ως ζήτημα εσύ και έλεγες ότι μόνο με πολιτική παρέμβαση θα λυθεί η ιστορία.
11: Ακριβώς και με αυτόν τον τρόπο λύνεται το ζήτημα από ό,τι φαίνεται για περίπου 70.000 συνταξιούχους λόγω θανάτου, αλλά και για όλους τους συνταξιούχους που πρόκειται να λάβουν σύνταξη λόγω θανάτου από εδώ και πέρα.
9: Ναι.
11: Με τις ανακοινώσεις και τις δεσμεύσεις του Υπουργού Εργασίας, αυτό που θα συμβεί είναι το εξής. Σε περίπου 40.000 συνταξιούχους λόγω θανάτου που δεν έχει γίνει η μείωση μετά τη συμπλήρωση της τριετίας,
9: ναι,
11: δηλαδή μετά τη συμπλήρωση της τριετίας που λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, θα έπρεπε να μειωθεί αυτό το ποσοστό στο 35%, θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70%.
9: Ναι.
11: Περίπου 30.000 κυρίως συνταξιούχοι λόγω θανάτου του δημοσίου που έχει γίνει μείωση στη σύνταξή τους, αυτή θα ανέβει ξανά στο 70%. Εφ' εξής, θα χορηγείται το 70% της σύνταξης λόγω θανάτου εφόρου ζωής, θα αλλάξει δηλαδή η διάταξη, δεν θα είναι το 70% για τα πρώτα 3 χρόνια και θα πέφτει στο μισό από εκεί και πέρα. Και λύνεται και το μεγάλο θέμα που είχε προκύψει με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που είχε επικυρώσει την εγκύκλιο Τσακλόγλου και τη διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου που έλεγε

0: μία εθνική σύνταξη, ανεξάρτητα το αν λαμβάνεις μία σύνταξη γύρατος ή και μία σύνταξη λόγω του θανάτου κατόπιν σόρευσης.
1: Ναι.
0: Και ήρθε η Υπουργός να πει ότι θα είναι μία εθνική σύνταξη αναδικαίωμα.
2: Α, οπότε θα έχει δύο λοιπόν εθνικές
0: σύνταξεις. Ακριβώς, και δεν θα υπάρχει καμία μείωση στις συντάξεις λόγω θανάτου.
2: Ωραία.
0: Άρα αλλάζει πλήρως το καθεστώς στη σύνταξη χειρίας. Θα περιμένουμε καινούρια διάταξη. Θεωρώ ότι αυτό θα έρθει λογικά το φθινόπωρο, έτσι ώστε να μπει και στη διαδικασία ανακοίνωση από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και θα περιμένουμε να δούμε πότε θα έρθει η καινούργια διάταξη για να την αναλύσουμε περαιτέρω.
2: Ωραία. Επίσης, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει αναφορά για τους συνταξιούχους χειρίας του ΟΓΑ, σωστά? Του ΟΓΑ είναι απέξω.
0: Όχι, αλλά φαίνεται ότι θα επηρεαστούν και αυτοί και δεν θα υπάρχει μείωση περαιτέρω στην σύνταξη του ΟΓΑ. Αλλά ξαναλέω, πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες
2: της διάταξης
0: όταν αυτή έρθει προς ψήφιση.
2: Μου έστειλαν μήνυμα οι ακροατές και μου είπαν επίσης ότι δεν υπάρχει σε αυτούς που τους περικόπηκε από το 70 στο 35 να τους επιστραφεί.
0: Δεν θα υπάρξει αναδρομική διόρθωση και χορήγηση αναδρομικών ποσών. Μείωση του τα προηγούμενα 1-2 χρόνια. Δυστυχώς δεν θα δει αναδρομικά ποσά στη σύνταξή του, αλλά διόρθωση από εδώ και στο εξής.
2: Μάλιστα. Και ακόμα δεν υπάρχει τίποτα.

0: στα 67, σε φέρει να βγει με μειωμένη στα 62 και να συνεχίσει να εργάζεται.
1: Η Άννα από τη Μαγνησία, 33 χρόνια, τέβε με τη χαμηλότερη εισφορά, 67 ετών. Τι σύνταξη τελική παίρνει?
0: 33 χρόνια τέβε με τη χαμηλότερη εισφορά και είναι 67, θα πάρει μια σύνταξη η οποία θα είναι από 670 μέχρι 720.
1: Η Αγγελική, μπορεί κάποιος που παίρνει σύνταξη λόγω ιδίου δικαιώματος και σύνταξη χειρίας να εργάζεται?
0: Φυσικά και μπορεί, και θα έχει εισόδημα και από την εργασία. Προσοχή, σε αυτή την περίπτωση στην εργασία του θα του κρατάνε το 10% από τις αποδοχές λόγω του ότι θα είναι συνταξιούχος
1: εργαζόμενος. Ναι. Η Δήμητρα, κοίταξε πόσες γυναίκες τώρα. Παίρνω σύνταξη χειρίας από το ΙΚΑ από το 9 και έχω περικοπεί 35%. Θα επανέλθει στο 70%.
0: Εδώ είναι αυτό που λέμε για αυτούς που είναι πριν το 16, που δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα τους αντιμετωπίσει ο νόμος, αν θα επανέλθει στο 70% ή όχι. Πρέπει να περιμένουμε τη διάταξη.
1: Μάλιστα. Πρέπει να διευκρινιστεί αυτό το πράγμα λοιπόν, για να είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς γίνεται. Ο Χρήστος λέει: μπορεί νέος ασφαλισμένος πολύτεχνος με 40 χρόνια υπηρεσίας να βγει με πλήρη σύνταξη πριν τα 62, έχοντας το 10, 4 ανήλικα τέκνα και 20 χρόνια υπηρεσίας?
0: Όχι. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει. Μόνο με προσφυγή στο ελεκτικό συνέδριο δεν γίνεται. Στα 62 θα μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη.
1: Okay, πάμε παρακάτω. Ο Μανώλης, έχω ένσημα, δεν μας λέει ηλικία ο Μανώλης, αλλά δεν έχει σημασία, πάμε να δούμε το ερώτημα. Έχω ένσημα, λέει, 10 χρόνια ως μισθωτός του ΙΚΑ και άλλα 10 χρόνια ως μη μισθωτός. Τι χρειάζεται για να φτάσω στη σύνταξη? Μπορώ να αγοράσω ένσημα? Πόσα μπορώ να αγοράσω και με τι κόστος? Αν αγοράσω τα μέγιστα δυνατά, πόσα ακόμη χρόνια εργασίας χρειάζεται για να πάρω σύνταξη, λέει ο φίλος μας ο Μανώλης.
0: Αν έχει τις κατηγορίες για να αγοράσει τα μέγιστα δυνατά, που είναι 7 χρόνια,
1: ναι,
0: από πλασματικούς χρόνους, παιδιά, σπουδές, στρατός κλπ., θέλει άλλα 13 χρόνια ασφάλισης για να φτάσει στα 33 πραγματικά. 33 πραγματικά και 7 πλασματικά, θα μπορέσει έτσι να συνταξιοδοτηθεί με 40 χρόνια ασφάλισης συνολικά.
1: Okay, πάμε στο ερώτημα που βάζει ο φίλος μας ο Σπύρος, αν καταλαβαίνω καλά, για την κόρη του, τη Δήμητρα. Η Δήμητρα είναι γεννημένη το 73, δηλαδή είναι 53 ετών και 3 μηνών. Έχει έναν ανήλικο γιο που γεννήθηκε το 10, δηλαδή είναι 16 ετών. Τα ένσημά της ήταν μέχρι τέλη Ιουνίου σχεδόν 9.000, 8.960. Πότε μπορεί να πάρει σύνταξη, λέει ο φίλος μας ο Σπύρος?
0: Στα 62 της. Έγινε το 73, έγινε 50 ετών το 2023, δεν μπορεί να υπαχθεί τις μεταβατικές περιπτώσεις του νόμου 43-36 το 2015, άρα υποχρεωτικά θα μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί στα 62 της.
1: Okay, πάμε κι άλλο ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Φίλος ακροατής ο Λευτέρης, ασφαλισμένος από το Γενάρη του 92, 15 χρόνια περίπου εργάστηκε ως οικοδόμος. 4.020 ένσημα στο Δεκέμβριο του 24, χωρίς τις άδειες. Είναι γεννημένος το 65, μπορεί να βγει στη σύνταξη με βαρέα και πότε?
0: Αν είναι όλα βαρέα, είναι όλα οικοδομικά τα ένσημά του, μπορεί να βγει στα 60, αλλιώς στα 62 με τις διατάξεις των βαρέων.
1: Διονύση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για τα στοιχεία που μας έδωσε σήμερα. Την καλημέρα μου.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
1: Να είμαστε καλά. Διονύση Ρίζος, κύριε Σιγκίνη, δικηγόρος εργατολόγος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ και σας πάρα πολύ. Από αύριο για κάποιες μέρες θα λείπουμε. Θα είναι εδώ ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής, αλλά την άλλη Τετάρτη εδώ θα είμαστε και πάλι. Να ξέρετε. Οπότε το πρόγραμμα προφανώς του ΣΚΑΙ 100,3 θα συνεχιστεί, γιατί μπαίνουμε σε μια διαδικασία κάποιων αδειών. Όλους σας ευχαριστώ, γιατί νομίζω ότι η χρονιά περπάτησε με τις κόντρες μας και με τις διαφωνίες μας κλπ. Αλλά γενικά περάσαμε πάρα πολύ καλά, ελπίζω και οι δύο πλευρές. Μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε για να σας κάνει παρέα στο πρόγραμμα του Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους σας.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
5: κόκκιπε,
3: κομπάνιο, team colleague,
6: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννη

0: Στέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Μικρότερες καθυστερήσεις στο Σκαραμαγκά και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλιρού. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Στις εργασίες της συνόδου συμμετέχει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναμένεται να αναδείξει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της έναντι στη συμμαχία, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής άμυνας. Κατά τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν χθες, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, τον Ισωτή Άγκυρα, απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως ανέφερε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Την ίδια ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρηση τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπλεξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως αντίπεινα για τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπλεξαν συνολικά 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, στο έδαφος του Κουβέιτ καθώς και του Μπαχρέιν, έπειτα από τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν. Νωρίτερα, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακάλεσε την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση Ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Για σοβαρές παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκάλι Μπαφ. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΕΕΠ, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Εν τω μεταξύ, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να υπογράψουν σήμερα συμφωνία εταιρικής σχέσης στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, με τις δύο χώρες να δεσμεύονται να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα αμυντικής πολιτικής, σύμφωνα με πληροφορίες. Η γερμανική αμυντική βιομηχανία Rheinmetall και η αμερικανική εταιρεία αμυντικών συστημάτων Lockheed Martin υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για τη μελλοντική παραγωγή βαλιστικών πυράβλων στη Γερμανία. Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι συγκεκριμένοι πυράβλοι μικρού βαλινεκού θα κατασκευάζονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα 13-24 μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Η γυναίκα είχε θαυτεί κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της, το οποίο ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Παράλληλα, μια μητέρα και τα τρία παιδιά της

0: Εντοπίστηκαν επίσης ζωντανοί μετά από 11 ημέρες που ήταν εγκλωβισμένοι κατά πτερύπια κτηρίου. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή τρέφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστρου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου Αλία. Ο άνδρας είχε αναχωρήσει από το σπίτι του χθες το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας στο Μουντιάλ, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε και η Αργεντινή, που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Συνάδελφε.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη, επίσημος διανομέας Τζίλι.
7: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
8: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες.
4: Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα.

0: πίτσα που αξίζεται. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης.
3: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
4: Α 88,6.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 10 λεπτά μετά τις 8. Και ξεκινάμε παρέα και σήμερα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Πρωινό Τετάρτης, 8 του Ιουλίου. Ζέστη, αλλά δεν παραπονιόμαστε. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Και ενώ σε αυτό το κομμάτι, τη ζέστη, δηλαδή θερμοκρασία, μπορούμε να κάνουμε τις συγκρίσεις και να πούμε ότι σε σχέση με άλλες περιοχές πολύ βορειότερα της Ευρώπης είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Να το εκτιμούμε, να μην το αμελούμε. Και βεβαίως, γενικότερα για τη χώρα μας, το είπαμε, το επαναλαμβάνουμε, μεγάλο ρόλο στο ότι έχουμε μια, να το πούμε έτσι, δροσιά σε σχέση με άλλες περιοχές της Ευρώπης και της Μεσογείου αλλά και βορείως της Ευρώπης, παίζουν τα περίφημα μελτέμια. Σήμερα είναι του Οσίου Θεοφίλου, του Μυροβλήτου, καθώς επίσης και του Αγίου Προκοπίου, του Μεγαλομάρτυρος. Γιορτάζει λοιπόν ο Θεόφιλος και η Θεοφιλία, γιορτάζει ο Προκόπης και η Προκοπία. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αλλεργίας.

σαν σήμερα το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με επίδοση 3 μέτρα και 37 εκατοστά. Η ημερομηνία αυτή, η σημερινή δηλαδή, είναι βάση του Γρηγοριανού ημερολογίου, ενώ στην Ελλάδα ισχύει ακόμα το Ιουλιανό και καταγράφεται σαν να έγινε στις 25 Ιουνίου. Και αν θυμάμαι, στις 25 Ιουνίου κάναμε μια αναφορά για αυτή τη νίκη, το χρυσό μετάλλιο του Τσικλητήρα. Σαν σήμερα το 1921, ο ελληνικός στρατός σημειώνει, λέει, μεγάλη νίκη στο Εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας και προελάβνει προς την Άγκυρα.

Αυτές οι προελάσεις μας έφαγαν. Σαν σήμερα το 1963, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. Κάποια από αυτά τα εμπάργκο, μάλλον και αυτά αλλά και άλλα, ισχύουν ακόμα και τώρα. Σαν σήμερα το 1965, ο βασιλιάς τότε, ο νέος βασιλιάς, ο νέος σε ηλικία βασιλιάς, Κωνσταντίνος, αποστέλει επιστολή στον λαοπρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπτει συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσα την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελεηνής μορφής. Είναι η αρχή της ρήξης του παλατιού με τον Γεώργιο Παπανδρέου, είναι τα περίφημα Ιουλιανά που οδήγησαν και στην αποστασία για την ιστορία, την πολιτική της χώρας μας, και όχι πολιτική, ιστορία της χώρας μας. Βεβαίως, δικτατορία ελεηνής μορφής, 2 χρόνια αργότερα, θα κάνουν οι συνταγματάρχες με τον Κωνσταντίνο, που κατηγορούσε τον Γεώργιο Παπανδρέου, να ορκίζει αυτούς τους συνταγματάρχες με ηγέτη τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, και η μόνη πράξη αντίστασης να είναι να έχει μούτρα, γιατί ναι, έχει μούτρα, στην περίφημη φωτογραφία μετά την ορκομοσία της κυβέρνησης της επαναστατικής, την ονόμαζαν οι ίδιοι, της δικτατορίας, όπως το λέμε όλοι οι υπόλοιποι. Έκανε μουτράκι ο Κωνσταντίνος, και αυτό το έλεγε και το ξανά έλεγε, ήταν πολύ δυσαρεστημένος, λέει, αλλά το έκανα. Σαν σήμερα το 1979, η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά την Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις στη χώρα της. Τέλος, σαν σήμερα το 1997, ο Έλληνας τότε πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Είναι η περίφημη συμφωνία της Μαδρίτης που προκαλεί αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ακόμα και μελών του κυβερνώντος κόμματος, που κατηγορούν. Απλά να πούμε ότι ανάμεσα στα 6-7 σημεία

με γυμνάσια ναυτικά ή αεροπορικά ο ένας με τον άλλον την περίοδο του καλοκαιριού. Οπότε και περιμένουμε να έχουμε έσοδα από τον τουρισμό. Και εδώ έρχεται να συμπληρωθεί αυτό που λέει και είναι από τα λίγα σωστά, λέγει κάποια σωστά, ο Ντόναλντ Τραμπ, για τον οποίο θα τα πούμε στη συνέχεια, που σχολιάζοντας κάποια στιγμή ανύποπτη, όχι τώρα, κάποια στιγμή εδώ και αρκετά χρόνια, την ένταση μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας και την πιθανότητα μιας πολεμικής σύραξης, με αφορμή την εκμετάλλευση των πιθανών κοιτασμάτων πετρελαίου στο Αιγαίο, είπε λοιπόν ο Τραμπ ότι η Ελλάδα και η Τουρκία βγάζουν πολλά περισσότερα και θα βγάζουν πολλά περισσότερα από τον τουρισμό σε σχέση με το πετρέλαιο που υπάρχει εκεί και αν υπάρχει. Και όντως έχει δίκιο. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι η Ελλάδα θα πρέπει μέσα σε αυτό το πλαίσιο να απεμπολεί εθνικά δικαιώματα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε όπως κάναμε και χθες. Σήμερα δεν έχει ποδόσφαιρο, δεν έχει μετά από πάρα πολλές ημέρες αγώνα του Μουντιάλ, αλλά θα ξεκινήσουμε, πριν πάμε στα του Τραμπ και του Ερντογάν, θα ξεκινήσουμε από τη χθεσινή βραδιά. Από αυτό το παιχνίδι που πραγματικά θα μείνει στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, του Μουντιάλ. Από τον αγώνα Αργεντινή-Αίγυπτος, με αυτή την, εδώ είναι μια φράση κλισέ αλλά ισχύει, την επική ανατροπή του σκορ από την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση. Μέχρι το 78, το 78 λεπτό, λέγαμε ότι αυτό είναι ένα ιστορικό παιχνίδι, έτσι κι αλλιώς ήταν ιστορικό, αποδείχτηκε, γιατί μπορεί και θα ήταν, γιατί προηγούνταν με 2-0 μέχρι το 78 οι Αιγύπτιοι, το τελευταίο παιχνίδι του τεράστιου, συγκρινόμενοι μόνο με τον Diego Maradona, Lionel Messi, με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Και από το 78 μέχρι και το συν 2 της καθυστέρησης, η Αργεντινή πετυχαίνει 3 γκολ, κάνει την ανατροπή, παίρνει την νίκη, παίρνει την πρόκριση. Τι παιχνίδι ήταν αυτό? Με έναν Μέση που μέχρι το 78 ήταν μέτριος. Έχασε και πέναλτι. Δεύτερο στην φετινή διοργάνωση. Και δεύτερη φορά στη φετινή διοργάνωση που, ενώ μία ομάδα προηγούνταν με 2-0, στο τέλος του αγώνα βρέθηκε να χάνει με 3-2. Αυτό συνέβη φέτος και στο παιχνίδι Βέλγιο, τι ήταν, Σενεγάλη, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτό το σκορ, αυτή η διακύμανση, μόλις 5 φορές έχει συμβεί στην ιστορία των Μουντιάλ, διαχρονικά δηλαδή. Έτυχε λοιπόν να το δούμε αυτό το παιχνίδι που δεν θα το ξεχάσουμε, έχει μείνει, έχει περάσει στην ιστορία και με τη μεταμόρφωση, ξέρετε, και οι τεράστιοι παίκτες χρειάζονται και κίνητρο, χρειάζονται και στήριξη, χρειάζονται και στήριξη από τους συμπαίκτες τους, και ήρθε αυτή στα τελευταία λεπτά, εκεί που λέγαμε θα είχαμε μια τεράστια έκπληξη. Στο τέλος, κλάματα από τον ανακούφισης από τον Μέση, διαμαρτυρίες και χι από την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος έχει δίκαιο να είναι δυσαρεστημένη από αυτή την εξέλιξη, έφτασε κοντά σε ένα θαύμα, αλλά κατά την άποψή μου δεν δικαιούται να φωνάζει για τη διαιτησία. Δεν είδα κάτι σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις της διαιτησίας που να την αδίκησε. Μιλούν για το πρώτο γκολ, μάλλον το δεύτερο γκολ που ακυρώθηκε. Ναι, αλλά σε αυτή την αρχή της φάσης, έστω και αν ήταν πολύ μακριά από την αστεία, από την άλλη πλευρά του γηπέδου, η φάση από εκεί ξεκίνησε, πώς να το κάνουμε, και ήταν φάουλ, φάνηκε στο VAR. Όσο για το πέναλτι που η Αίγυπτος ζητούσε όταν το σκορ ήταν 2-2, είναι ξεκάθαρο ότι δεν ήταν πέναλτι.

λέω αυτό γιατί όλες σχεδόν οι δηλώσεις των Αιγυπτίων μετά το παιχνίδι από τον προπονητή, τον Σαλάχ και άλλους παίκτες, εκεί στάθηκαν. Εγώ θα σταθώ σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, όπως

φέτος με εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές, εκτός, βγάζουμε εκτός του Σαλάχ, δεν είναι μόνο ο Σαλάχ, έχει και άλλους εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Όμως αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και έτσι ζήσαμε μια έτσι, εμπειρία πραγματική, ποδοσφαιρική. Σε αυτό το Μουντιάλ που το θέαμα δεν λείπει. Όπως επίσης έχουμε να παρατηρήσουμε ότι μπορεί ο Τραμπ με τα κανομώματά του να αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού με τη σύμφωνη γνώμη του Ινφαντίνου της FIFA και να ξετιμωρεί παίκτες, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι υπάρχει θέαμα, υπάρχει ανατροπή, υπάρχει αγωνία, υπάρχουν εγκαταστάσεις, γήπεδα, στολίδια και υπάρχει και πάρα πολλής κόσμος στις εξέδρες. Δεν πέφτει, δεν υπάρχει μάλλον καινή θέση. Τώρα πάμε στους 8. Σήμερα, όπως είπαμε, έχουμε ρεπό. Το αμέσως επόμενο παιχνίδι που ξεκίνησε 11 η ώρα, Ελβετία-Κολομβία, ήταν ένα παιχνίδι μετριότατο. Το συγκαταλέγω ανάμεσα στα χειρότερα ποιοτικώς παιχνίδια της φετινής διοργάνωσης. Δηλαδή, η βραδιά είχε ένα παιχνίδι που θα μείνει στην ιστορία και ένα από τα χειρότερα της διοργάνωσης της φετινής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί όπου οι Ελβετοί στα πέναλτι προκρίθηκαν. Ξέρετε, σε τέτοιες περιπτώσεις παίζει ρόλο και στην εικόνα και οι επιλογές του σκηνοθέτη. Έπαιξε πολύ με το συνέστημα ο σκηνοθέτης, έχοντας στιγμιότυπα με τους θεατές να προσεύχονται, να παρακαλάνε, η αγωνία στα μάτια τους να είναι έκδηλη. Και εδώ σε αυτές τις περιπτώσεις ένας είναι αυτός που χαίρεται, ο άλλος κλαίει. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο από μια άλλη πλευρά. Λοιπόν, αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε στα του ΝΑΤΟ. Πριν έρθουμε στα δικά μας. Χθες τέτοια ώρα βλέπαμε τα διάφορα site, ναι θα δώσω F-35, ναι θα δώσω και κάποιο άλλο δώρο στο φίλο μου τον Ταγίπ και τα λοιπά και τα λοιπά. Παράλληλα με το Μουντιάλ βλέπαμε και τι γινόταν και στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Μόνο λόγια. Μόνο λόγια και υποσχέσεις. Υποσχέσεις που δεν είναι καθόλου μα καθόλου σίγουρο ότι θα υλοποιηθούν είτε τώρα είτε κάποια στιγμή στο μέλλον στη διάρκεια της θητείας, του Τραμπ στην ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάτι απτό, κάτι χειροπιαστό δεν πήρε ο Σουλτάνος, αν και του έκανε και την καλύτερη έτσι, υποδοχή. Δεν νομίζω να υπήρξε πιο μεγαλοπρεπής υποδοχή. Ο φίλος, το φίλο και τα λοιπά, αυροφροσύνες, υποσχέσεις, αλλά και ξεκάθαρα αρνητικές έτσι, εισηγήσεις, όχι μόνο στην αντιπολίτευση, στους δημοκρατικούς δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και μέσα στην κυβέρνηση. Και ο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών, είναι αντίθετος. Με τους Ισραηλινούς να είναι στα κάγκελα, σε ό,τι αφορά τα F-35. Κρατάμε δηλαδή λοιπόν αυτά, και βεβαίως γνωρίζοντας και τους δύο, και τον Τραμπ και τον Ερντογάν, στα λόγια είναι πάρα πολύ καλή. Στα λόγια φτάνουν στο διάστημα. Στα έργα όμως, εκεί πάσχουν. Και οι δύο. Το δικό μου συμπέρασμα από όλη αυτή τη φασαρία που συνέβη για αυτό το θέμα. Τώρα, φεύγουμε από την Τουρκία, πάμε στον Περσικό, γιατί εκεί είχαμε ανάφλεξη. Χθες είχαμε είδηση ότι κάποια πλοία χτυπήθηκαν από την πλευρά του Ιράν. Σήμερα η είδηση είναι και βιντεάκια για χτύπημα στόχου.

στόχων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Βεβαίως το Ιράν χτυπάει, λέει, στόχους στρατόπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών στις χώρες του Περσικού κόλπου, τα οποία, το έχουμε πει πολλές φορές, το επαναλαμβάνουμε, είναι εγκαταλελειμμένα. Δεν υπάρχει κόσμος εκεί, αλλά το Ιράν τα χτυπάει, έτσι για να δείχνει ότι αντιδρά. Όλα αυτά έφεραν άνοδο της τιμής του πετρελαίου, εκεί μας κόβει και μας κόφτει μάλλον και μας νοιάζει. Τώρα αυτή τη τιμή, στη τιμή το πετρέλαιο είναι 76 δολάρια το βαρέλι και 72 το αμερικάνικο. Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι έφτασε στα σχεδόν 70 δολάρια, αλλά εμείς ως Έλληνες καταναλωτές στο πρατήριο, στο βενζινάδικο, δεν είδαμε μεγάλη διαφορά, και αυτό είναι ένα μεγάλο παράπονο από την κυβέρνηση. Κλείνοντας για το ΝΑΤΟ, να πούμε, είναι μια είδηση που βεβαίως είναι αναγκαστική για εμάς. Ξέρετε, οι χώρες του ΝΑΤΟ είναι υποχρεωμένες να ξοδεύουν κάθε χρόνο οι αμυντικές τους δαπάνες, που είναι ένα ποσοστό 2 ή 2,5% του ΑΕΠ, να το ξοδεύουν για την άμυνά τους. Λίγες όμως χώρες του ΝΑΤΟ το κάνουν αυτό, το πετυχαίνουν. Είναι 5 αυτές οι χώρες και τη φετινή χρονιά ανάμεσά τους είναι και η χώρα μας. Ποτέ δεν έχει βγει από αυτή τη λίστα, γιατί πάντα ξοδεύει. Πάντα ξοδεύει. Τώρα θα μου πείτε, είναι καλό αυτό? Είναι καλό γιατί είναι αναγκαίο. Δεν γίνεται διαφορετικά, γιατί η γεωγραφία μας το επιβάλλει. Η άλλη πλευρά του Αιγαίου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πριν πάμε στα δικά μας, να πούμε και να κρατήσουμε μια δήλωση του Υπουργού Άμυνας, του Νίκου Δένδια, που είπε ότι μέχρι το 2030, δηλαδή σε περίπου 3,5 χρόνια, η χώρα μας, η Ελλάδα, θα είναι πρωτοπόρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τα drones, τα πολεμικά drones, είτε στον αέρα, είτε στη θάλασσα, είτε ακόμα και στην ξηρά. Έχουν γίνει τεράστιες επενδύσεις. Έχει ξεκινήσει ήδη τη λειτουργία του στην Τρίπολη, στην Πελοπόννησο, ένα κέντρο εκπαίδευσης για χειριστές drone. Και σε λίγο καιρό, όλοι, μπορεί όχι όλοι, αλλά ένα μεγάλος αριθμός των νεοσύλλεκτων θα εκπαιδεύεται στη χρήση των drone. Είναι η νέα μορφή πολέμου, έτσι πως τη βλέπουμε, και να λειτουργεί και να έχει αποτελέσματα στην Ουκρανία. Με την Ουκρανία να προκαλεί πολλές απώλειες. Στη Ρωσία, την μεγάλη υποτίθεται Ρωσία, με τα drone. Αρκετά είπαμε, πάμε τώρα και στα δικά μας. Όσα προλάβουμε, τα υπόλοιπα στην πορεία. Θα ξεκινήσουμε από το αστυνομικό δελτίο. Μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ακόμα αυτό και μάθημα. Ναι, μπορούμε να το πούμε μάθημα. Η είδηση έχει να κάνει με την μια τηλεφωνική απάτη. Δεν είναι λίγες, δυστυχώς, στην εποχή μας. Πάντα επιτίδιοι απατεώνες προσπαθούν να εξαπατήσουν κόσμο. Να τους αναγκάσουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να βγάλουν τη μαλφή, να βγάλουν χρήματα έξω από το σπίτι, να επάνε εκεί οι λεγόμενοι εισπράκτορες, να τα πάρουν και να εξαφανιστούν. Είχαμε μια τέτοια περίπτωση χθες στην Καβάλα. Απάτη μπορούμε να την πούμε με ένα σενάριο που παίζει πολύ το τελευταίο καιρό. Και το σενάριο αυτό τι λέει? Σε παίρνει κάποιος τηλέφωνο και σε απειλεί. Σε απειλεί μία, σε απειλεί δύο φορές τηλεφωνικά, και κάποια στιγμή, στη διάρκεια αυτού του διαστήματος των απειλών, δέχεσαι ένα τηλέφωνο που δεν είναι από τον απατεώνα. Αυτό το τηλέφωνο υποτίθεται είναι από την αστυνομία, όπου εκεί ένας αστυνομικός λέει στην κυρία ή τον κύριο που απαντά, μήπως
Έχετε δεχτεί τηλεφωνήματα ενοχλητικά, κάποιοι σας απειλούν?

Και ο ανυποψίαστος, αφού πιστεύει ότι μιλάει με την αστυνομία, λέει ναι, με απειλούν. Και το σενάριο εξελίσσεται ως εξής. Η αστυνομία, υποτίθεται η αστυνομία, το τονίζω, λέει είμαστε στα ίχνη τους, προσπαθούμε να τους πιάσουμε, ξέρουμε πως είναι εδώ στην περιοχή, παρακαλούμε όταν θα ξαναπάρουν και αν ξαναπάρουν, να συνεργαστείτε μαζί τους, να βγάλετε τα χρήματα και τα κοσμήματα, έτσι ώστε εμείς, όταν συμβεί αυτή η παράδοση, να είμαστε εκεί και να τους συλλάβουμε. Αυτό ακριβώς το σενάριο έπαιξε χθες στην Καβάλα. Μάλλον προχθές, να είμαστε ακριβείς. Έλα όμως που η κυρία που δέχτηκε αυτό το τηλέφωνο, το τηλέφωνο των απατεώνων αλλά και της υποτιθέμενης αστυνομίας, αντιλήφθηκε τι συνέβη και μπράβο στην κυρία αυτή. Στο μεσοδιάστημα παίρνει την αστυνομία την πραγματική και είχαμε σε σύντομο χρονικό διάστημα την σύλληψη μιας που έπαιζε το ρόλο της εισπράκτορος. Και τουλάχιστον τη σταματήσαμε αυτή την επίθεση. Θα γίνουν και άλλες επιθέσεις τέτοιου είδους και γι' αυτό την προτάσουμε, γι' αυτό την συζητάμε μαζί σας, να τη συζητάτε κι εσείς με τους φίλους, με τους γονείς, με τους ηλικιωμένους σας, για να είναι σε εγρήγορση, να γνωρίζουν ότι μπορεί να παίξει και τέτοιο σενάριο. Με αφορμή αυτή την επίθεση, γιατί επιθέσεως πρόκειται, έτσι, για να σου πάρω τα χρήματα, είχα πάντα μια απορία. Πώς είναι δυνατόν κάποιοι να σηκώνουν το τηλέφωνο και να λένε «Ναι, γεια σας, είστε κυρία Μαρία Παπαδοπούλου». Πώς ήξεραν το όνομα, γιατί πολλές φορές συμβαίνει και αυτό. Ψάχνουν συγκεκριμένα ονόματα. Πώς το γνώριζαν, ήταν εκεί, έκαναν μια αναγνώριση της περιοχής, με τηλέφωνα, πώς. Η μέθοδος είναι απλή και την κατάλαβα με ένα ρεπορτάζ με μια τέτοια, με τέτοιες επιθέσεις, μια συμμορία που δούλεψε στην Αθήνα και υπήρχαν πλάνα από την αστυνομία στο σημείο που ήταν το αρχηγείο αυτής της συμμορίας. Και τι υπήρχε λοιπόν εκτός από τεχνολογία επικοινωνίας σε αυτό το αρχηγείο? Υπήρχαν οι παλιοί κατάλογοι του ΟΤΕ, παρακαλώ. Θυμάστε εκείνους τους ογκώδεις τόμους τότε που ο ΟΤΕ, που ήταν το μονοπόλιο επικοινωνίας, πήγαινε να πληρώσει το λογαριασμό και κάποια φορά, όχι κάθε χρόνο, κάθε 2-3 χρόνια, υπήρχαν στίβες ολόκληρες με τέτοιου είδους καταλόγους που τους έδιναν. Τότε δεν υπήρχαν και προσωπικά δεδομένα. Θυμάστε. Αυτοί οι κατάλογοι κάνουν δουλειά και τώρα. Και υπήρχαν πλάνα, επαναλαμβάνω, από αυτή τη συμμορία, που ήταν τα ονόματα και ένα-ένα τα έσβηναν. Έπαιρναν τα ονόματα, δεν ισχύει τέλος πάντων, δεν απάντησε ή δεν απάντησε αλλά δεν τσίπησε και συνέχιζαν την προσπάθεια. Έτσι γνώριζαν ή έτσι γνωρίζουν. Γι' αυτό λοιπόν προσοχή. Ακόμα και αν ξέρουν το όνομά μας, να είμαστε προσεκτικοί, να είμαστε σε εγρήγορση. Τώρα... πάμε σε μια άλλη είδηση από την αστυνομία. Αυτή η υπόθεση έγινε στα τέλη του Ιουνίου, αλλά χθες δημοσιοποιήθηκε. Και τι αναφέρει? Μια γυναίκα προσπάθησε να μεταφέρει ειδική καναβή χασίς στο φίλο της, ο οποίος ήταν κρατούμενος στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης στην Καβάλα. Έγινε αντιληπτή, συνελήφθηκε αυτή. Δεν θα το χαρακτηρίσω όλο αυτό, αλλά δεν ήταν καθόλου μα καθόλου έξυπνο. Επίσης, στο αστυνομικό δελτίο είναι και εντάσσεται και μια είδηση για έναν σοβαρότατο τραυματισμό μιας γυναίκας από χωριό της Καβάλας, που ξυλοκοπήθηκε από ό,τι φαίνεται από το σύντροφό της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε άσχημη κατάσταση. Στο νοσοκομείο της Καβάλας εννοώ. Αλλάζουμε θέμα. Να πούμε ότι σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα.

Σήμερα ξεκινάει το φεστιβάλ Φιλίππων. Έχουμε τη μουσική καμεράτα, την ορχήστρα νέων, χωρίς εισιτήριο, στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων. Σήμερα το βραδάκι. Και η πρώτη παράσταση που θα δούμε είναι η Μύδια με την Καριοφιλιά Καραμπέτη, Σάββατο και Κυριακή, πάλι στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων. Χθες μιλήσαμε με τον πρόεδρο της ΔΠΘ Καβάλας, τον Αρχέλαο Γρανά. Μιλήσαμε για το πρόγραμμα. Μετά του στην Τιμίδια υπάρχει μια όπερα Φαέθων και μετά υπάρχει ο ματωμένος γάμος του Λόρκα στο πρόγραμμα. Αυτό που κράτησα στην κουβέντα που κάναμε με τον κύριο Γρανά είναι οι εθελοντές, που είναι η ψυχή της διοργάνωσης και φέτος. Και το ενδιαφέρον του κόσμου, κυρίως του νεαρό κόσμου της Καβάλας, να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια ως εθελοντής. Για τις ανάγκες του φεστιβάλ χρειάζονται 80 εθελοντές. Ξέρετε πόσοι δήλωσαν ενδιαφέρον? Οι διπλάσιοι, 160. Δηλαδή έγινε και επιλογή. Κυρίως επιλέγονται οι παλαιότεροι που έχουν και εμπειρία, από όσο γνωρίζω. Επίσης, χθες μιλήσαμε και με τον καπλάνη Ιωσηφίδη, την ψυχή του Κέντρου Καπαδοκικών Μελετών της Νέας Καρβάλης και της Στέγης Πολιτισμού Νέας Καρβάλης. Με αφορμή αυτή τη συγκινητική ανάρτηση που έκανε για τον Ιούλιο του 1983, όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακόντισμα. Σε εκείνο το σημείο που ήταν σκουπιδότοπος, λέει, της 11ης Μεταρχίας, σε εκείνο το σημείο που δεν γνώριζα, που έγινε νταμάρι, γιατί από εκείνο το σημείο έπαιρναν πέτρες οι κάτοικοι της Καρβάλης, Νέας Καρβάλης, για να χτίσουν τον οικισμό το 1924. Και από εκείνο το σημείο έπαιρναν χαλίκια για να κάνουν τον αμαξωτό δρόμο Καβάλας Ξάνθης. Και τώρα είναι ένα στολίδι, ένας πνεύμα, ένας πολιτισμού. Και αυτό που κρατάμε επίσης από τον καπλάνη Ιωσηφίδη είναι ότι κάποια στιγμή θα πρέπει το φεστιβάλ Φιλίππων να είναι ένα φεστιβάλ που θα επεκταθεί σε όλο το Δήμο, θα πάει και στο ακόντισμα δηλαδή, αλλά θα και περάσει και πάλι απέναντι στη Θάσο και θα πρέπει να είναι, και εμείς δεν διαφωνούμε καθόλου, ένα φεστιβάλ Φιλίππων, ακοντίσματος και Θάσου. Το καλύτερο, ε! Βλέποντας το ρολόι, έχουμε αφήσει πίσω αρκετά, τα οποία επαναλαμβάνω θα τα πούμε στην πορεία. Θα αναφέρω όμως μια επιστολή. Μια επιστολή που έρχεται από και κατευθύνεται προς τους θεσμικούς φορείς της περιοχής μας, από περιφέρεια, από βουλευτές. Και έρχεται από τον Εμπορικό Σύλλογο της Καβάλας και το Σύλλογο των Τουριστικών Καταλυμάτων της Αμοθράκης. Έχει ξεκινήσει, είναι γνωστό, μια προσπάθεια να έχουμε την ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλα με Σαμοθράκη. Και εδώ έρχεται αυτή η επιστολή για να βάλει ένα σημείο το οποίο είναι κλειδί και να το επισημάνει προς όλους όσους εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση. Για να ξεκινήσει μια γραμμή, έτσι, που είναι δύσκολη, θα πρέπει πρώτα αυτή η γραμμή να κηρυχτεί άγονη, δηλαδή να υπάρξει ένας διαγωνισμός και να πει, παιδιά, ελάτε ναυτιλιακές για να καλύψει αυτή την ανάγκη, αυτή την γραμμή. Αν αυτή δεν υπάρξει κάποιο ενδιαφέρον, την πρώτη και τη δεύτερη φορά, με σχετικές ημερομηνίες και προϋποθέσεις, τότε την τρίτη φορά, και αφού το κράτος θέλει αυτή η γραμμή να υπάρξει, επεμβαίνει και επιδοτεί αυτή την γραμμή. Την τρίτη φορά, επαναλαμβάνω. Αυτό έγινε και στην περίπτωση Καβάλα Σαμοθράκης. Δύο φορές προκηρύχθηκε αυτή η γραμμή, δεν υπήρξε ενδιαφέρον από ακτοπλοϊκές εταιρείες. Και τώρα πάμε λοιπόν, είμαστε πρώτο πυλών της Τρίτης. Αυτή η συνεδρίαση κρίσιμη που θα αποφασίσει ότι θα επιδοτηθεί αυτή η γραμμή από το περίφημο ΣΑΣ, το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκής

0: ειδικών συγκοινωνιών, το οποίο γνωρίζουμε από το θέμα της γραμμής Καβάλα Πρίνος, θα συνεδριάσει το Σεπτέμβριο. Και εδώ έρχεται αυτή η επιστολή που σας αναφέραμε και λέει προς όλους τους εμπλεκόμενους να προετοιμαστούμε, να βάλουμε το θέμα στο ΣΑΣ και το ΣΑΣ να αποφασίσει. Γιατί αν χάσουμε αυτή την ευκαιρία, χάνουμε και την επόμενη τουριστική περίοδο. Δηλαδή το επόμενο καλοκαίρι. Άρα ό,τι είναι να γίνει, να γίνει τώρα, να προετοιμαστούμε για τον Σεπτέμβριο. Έτσι ώστε να έχουμε μια επιδότηση σε αυτή τη γραμμή. Μια γραμμή που φιλοδοξεί να κάνει και μια στάση, ξεκινώντας από Καβάλα και στη Θάσο. Δηλαδή φανταστείτε έτσι, κάποιος από τη Θάσο να περιμένει το πλοίο στο λιμάνι εκεί, να το πάρει και να πάει στη Θαμοθράκη. Ποτέ δεν το είχαμε άλλοτε στο παρελθόν. Είχαμε γραμμή Καβάλα-Θαμοθράκη για λίγο καιρό, αλλά γραμμή Καβάλα-Θάσο-Θαμοθράκη ποτέ. Μακάρι να συμβεί. Λοιπόν, πέρασε η ώρα. Επαναλαμβάνω, έχουμε κι άλλα να πούμε. Θα τα πούμε στην πορεία. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
6: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
7: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
8: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
12: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα.
2: Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα.
13: Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας.
14: Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές.
15: Όλα σε ένα σημείο.
14: Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 3170.

5130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Α 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Καβάλας, τον κύριο Παναγιώτη Μαψαδέλη. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαψαδέλη.
1: Καλημέρα, κύριε Ιωάννη, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Και να σας ευχηθούμε και στον αέρα για την έλευση στον κόσμο αυτό της θυγατέρας, της δεύτερης θυγατέρας. Να της ευχηθούμε τα καλύτερα και σε εσάς, τα καλύτερα να σας ζήσει, να τη δείτε όπως θέλετε.
1: Να είστε καλά, κύριε Ιωάννη, εμείς ευχαριστούμε. Μόνο χαρές και υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Βεβαίως.
1: Από και τέτοιες στιγμές.
0: Τώρα, πάμε λίγο στα πεζά της πολιτικής και της καθημερινότητας, έτσι, που είμαστε και αυτοί, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Είμαστε στο μέσο της θητείας, είχαμε δημιουργήσει στο Δήμο της Καβάλας, η εντολή από τη διοίκηση για εσάς, για ακόμα μια θητεία, στη διοίκηση, μάλλον στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ψήφος εμπιστοσύνης.
1: Σωστά, τιμητική ψήφος εμπιστοσύνης, φυσικά. Και ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα τον κύριο Δήμαρχο και μετά όλους τους συναδέλφους είτε της διοίκησης είτε της αντιπολίτευσης που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία είτε με ψήφισαν είτε όχι. Και ευχαριστώ όχι για τη διαδικασία των δημοσιών αλλά για κάθε διαδικασία που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, κάθε διαδικασία του Συμβουλίου, διότι θεωρώ εκτός κάποιων διαχείριστων εξαιρέσεων ότι τα έχουμε πάει αρκετά καλά. Όσον αφορά το επίπεδο του διαλόγου, όσον αφορά τις εντάσεις που είτε δημιουργήθηκαν και προκλήθηκαν είτε αφόσον προκλήθηκαν έληξαν πολύ σύντομα, όπως κάθε προεδρείο σε κάποιες συνεδριάσεις δεχτήκαμε αρκετό κόσμο, υπήρχαν άρα και πολλές εντάσεις, αλλά νομίζω ότι τα καταφέραμε καλά και έχοντας αυτό ως παρακαταθήκη πιστεύω ότι και το υπόλοιπο της θητείας μας, αν δεν είναι καλύτερο, θα είναι τουλάχιστον το ίδιο ποιοτικά. Παρότι είμαστε πιο κοντά στις επόμενες εκλογές, ελπίζω αυτό να μας επηρεάσει.
0: Τώρα, είπατε ευχαριστώ και αυτούς που ψήφισαν και αυτούς που δεν με ψήφισαν. Κάποιοι από αυτούς που δεν σας ψήφισαν, και μιλώ για την παράδειξη του κυρίου Ρηφιλίδη, είπε ότι δεν το κάναμε, ενώ στην αρχή της θητείας το κάναμε, σας στηρίξαμε τον κύριο Μαψαδέλη, γιατί ο κύριος Μαψαδέλη δεν λειτουργεί ως πρόεδρος όλων των Δημοτικών Συμβούλων, λειτουργεί ως πρόεδρος μόνο της παράταξης της πλειοψηφίας.
1: Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, πιστεύομαι αυτή την άποψη, διαφωνώ φυσικά. Αλλά το σέβομαι. Λυπάμαι αν κάποιος νιώθει έτσι. Αν θα ήταν για μένα πιο χρήσιμο να μου υποδείξουν αυτά που θεωρούν ότι τους δημιουργούν αυτή την εντύπωση, για να τουλάχιστον πω αν συμφωνώ ή όχι, ή να προσπαθήσω κάποια πράγματα να το διορθώσω, διότι προφανώς και εγώ θα έχω κάνει λάθη σε όλη την εποχή, όπως και οι συνάδελφοι. Ίδιο στη συμπεριφορά τους, αλλά κάτι άλλο. Αυτό είναι και το ζητούμενο. Όταν θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, να γίνονται σεβαστές, όπως το προκειμένο. Ούτε εγώ θα προσπαθήσω να πείσω με κάποιον, ασκώντας κριτική μάλλον στην παράταξη του κλείδη σε κάποιον άλλον, ότι ξέρεις, δεν είναι έτσι, ούτε αυτοί θα με πείσουν για το αντίθετο. Δεν θεωρώ ότι λειτουργώ ως πρόεδρος της διοίκησης. Δεν νομίζω ότι έχω κόψει ποτέ κανέναν συνάδελφο στην αντιπολίτευση από το να μιλήσει, από το να εκφράσει τη θέση. Ίσα-ίσα και αποδεικνύεται αυτό και από τα ερωτήματα τα εκτός ημερής διάταξης. Ό,τι γινόταν πάντα γίνεται και μην σας πω γίνεται και λίγο παραπάνω, προς όφελος φυσικά του διαλόγου, αν και δεν είναι πάντα αυτό το αποτέλεσμα που θα θέλαμε. Αλλά παρόλα αυτά έχουν την άποψή τους. Διαφωνώ, θα τη σέβομαι απόλυτα.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε λίγο σε αυτά τα νέα δεδομένα, γιατί την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε για ένα νομοσχέδιο τον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα αυτό δεν είναι νομοσχέδιο, είναι νόμος του κράτους. Είναι αυτός ο χάρτης, ο δικός που συνηθίζουμε να λέμε, με τον οποίο

0: θα λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση από εδώ και πέρα. Ναι. Θέλω ένα γενικότερο σχόλιο αν αυτά που προβλέπονται στον κώδικα είναι προς την σωστή κατεύθυνση, κύριε Μαυσαδέλη.
1: Κοιτάξτε, κώδικα σημαίνει ότι ενώνω όσα νομοθετήματα υπήρχαν. Αυτό από μόνο του νομικά είναι προς την θετική κατεύθυνση. Διότι θα ξέρει η κάθε διοίκηση, θα ξέρουν οι υπάλληλοι ποιες διατάξεις εφαρμόζονται, δεν θα χρειάζεται να αναζητούν σε πολλά νομοθετήματα του τι πρέπει να κάνουν, θα έχουμε πλέον ένα νέο κώδικα. Αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα όμως είναι αρκετές οι διατάξεις οι οποίες μεταβάλλουν αυτά που ξέραμε έως σήμερα. Όπως είχα πει και και άλλη φορά, θα πρέπει όλα αυτά να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Ξέρετε, υπάρχει μία φήμη, βέβαια εγώ το είδα και γραπτός, αλλά επειδή δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, δεν ξέρω αν θα ισχύσει. Η εφαρμογή όλου του νόμου, παρότι σε κάθε κεφάλαιο υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις, η εφαρμογή όλου του νόμου τελικά να μην ισχύσει από τώρα, αλλά να ισχύσει από την επόμενη θητεία. Θεωρώ δηλαδή ότι...
0: Συγγνώμη, δεν έχει ψηφιστεί, δεν το γνωρίζουμε. Αυτό.
1: Έχει ψηφιστεί. Άλλες διατάξεις εφαρμόζονται από τώρα, άλλες διατάξεις εφαρμόζονται ούτως ή άλλως από την επόμενη. Για παράδειγμα, η μείωση των αντιδημάρχων με βάση τις μεταβατικές διατάξεις θα εφαρμόζεται από την επόμενη θητεία. Δηλαδή, σήμερα ο Δήμος Καβάλας έχει, ας πούμε, 9 αντιδημάρχους, αν δεν κάνω λάθος, 9 ή 11. Την επόμενη θητεία θα είναι 6 αντιδημάρχοι. Και δεν θα υπάρχει η διάκριση άμυστη-έμυστη. Αυτό προβλέπεται τώρα στον νόμο, αλλά στη μεταβατική διατάξη λέει ότι αυτό θα εφαρμοστεί την επόμενη θητεία. Γιατί θα ήταν οξύμορο τώρα ξαφνικά στο μέσο της θητείας να αλλάξουν τα δεδομένα.
0: Έχει μια λογική αυτό, ναι.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για ένα τόσο σημαντικό νομοθέτημα, με τόσο πολύμηνη διαβούλευση, κάποια πράγματα θα πρέπει να είχαν ήδη ξεκαθαρίσει. Σίγουρα δεν μιλάω για τον τρόπο της εκλογικής διαδικασίας. Αυτό θα αργήσει να ξεκαθαρίσει και όσοι εγκύκλοι και να βγουν, μέχρι να έχουμε μια-δυο εκλογικές διαδικασίες και να δούμε πώς εφαρμόστηκε αυτός ο νέος τρόπος, τι λάθη υπήρξαν, ποια σωστά πρέπει να επενέσουμε και να κρατήσουμε για την επόμενη φορά, δεν μπορούμε να κάνουμε μια ασφαλή εκτίμηση.
0: Μια στιγμή. Ναι. Τώρα, είναι για τον τρόπο ή τελικά ποιον ωφελεί η μία Κυριακή με δύο επιλογές και όχι δύο Κυριακές?
1: Αλληλένδετα είναι. Θεωρώ ότι είναι αλληλένδετα. Δηλαδή τώρα, αν τυχόν για παράδειγμα δούμε ότι στους 30.000 που θα ψηφίσουν έχουν κάνει δεύτερη επιλογή 10.000, πάει να πει ότι δεν λειτουργήσει.
0: Ναι.
1: Αυτομάτως αυτό θα ευνοήσει το φαβορί. Διότι, ας δώσω ένα παράδειγμα της περιφέρειας, έτσι. Ο κ. Μέτσιος έχασε για πάρα πολύ λίγο το 42% την πρώτη Κυριακή των τελευταίων αυτοδιοικητικών εκλογών.
0: Mm-hmm.
1: Στη δεύτερη Κυριακή έχασε. Εδώ τώρα δεν θα υπήρχε δεύτερη Κυριακή. Αν οι εναλλακτικές ψήφοι ήταν λίγες, δεν θα ήταν από το αποτέλεσμα. Καταλάβω τι θέλω να πω.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, όλα αυτά είναι πώς θα εφαρμόσουν την πράξη. Εμείς τώρα τι αναμένουμε? Εμείς αναμένουμε ότι αν έχουμε 700 άρθρα, θα έχουμε τουλάχιστον 300 εγκυκλίους. Τουλάχιστον 300 εγκυκλίους. Για να δούμε πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά.
0: Δουλειά για τους εκλογολόγους και τους δικηγόρους είναι αυτό.
1: Όμως, όσοι εγκύκλοι για να βγουν, για τις εκλογές και για τον τρόπο εκλογής, την κατάρρευση δηλαδή της δεύτερης Κυριακής και την ηλεκτρονική ψηφοφορία, θα πρέπει να το εφαρμόσουμε
0: στην πράξη,
1: και μετά, βέβαια, στην πράξη, και μετά να δούμε τι ψάρια πιάσανε, που λέει ο λαός.
0: Εδώ για μένα καθοριστικός ρόλος είναι αυτό που είπατε, εάν θα βάλει ο ψηφοφόρος μέσα στο παραβάν και τη δεύτερη επιλογή. Για μένα σημαντικό θα ήταν, δεν περιγράφεται έτσι, γιατί δεν είναι άκυρο αν δεν μπει δεύτερη επιλογή, να ήταν υποχρεωτικό να μπει δεύτερη επιλογή. Αλλιώς θα ήταν άκυρο.
1: Εντάξει, νομίζω αυτό θα ήταν ακραίο και νομίζω θα ήταν και συνταγματικό. Διότι εγώ με το σημερινό σύστημα θέλω να πάω την πρώτη Κυριακή να ψηφίσω. Θεωρητικά είμαι υποχρεωμένος να πάω και τη δεύτερη.
0: Ναι.
1: Αλλά αν δεν πάω, θα ακυρώσει την πρώτη ψήφο μου, την πρώτη ψήφο.
0: Α, εδώ είναι το, για μένα πρώτη... εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι και εκεί θα γίνουν οι παρατάξεις που θα έχουν πολλές πιθανότητες να εκλεγούν. Εκεί θα προσπαθήσουν να κινητοποιήσουν κόσμο. Θα το βλέπουμε και στους λόγους και στις παρενέσεις των πολιτών.

0: πολιτών, μάλλον των πολιτικών, των υποψηφίων σε αυτό το κομμάτι.
1: Να σας πω κάτι. Είναι, θα μειωθούν οι υποψήφοι κάθε συνδυασμό.
0: Mm.
1: Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι ειδικά αν μιλάμε για έναν δήμο που είναι αρκετοί υποψήφοι δήμαρχοι, θα έχουμε μεγάλο ανταγωνισμό. Στο μεγάλο ανταγωνισμό και μεταξύ των δημάρχων και μεταξύ των υποψηφίων των συνδυασμών, το να προσπαθήσεις να πείσεις κάποιον συμπολίτη σου ψηφοφόρο για να ψηφίσει και δεύτερη επιλογή εσένα ή κάποιον άλλον, έρχεται σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι ένας υποψήφιος δήμαρχος ή πολλό δε μάλλον ένας υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος θα έχει τον χρόνο,
0: ναι,
1: για να κάτσει να ασχοληθεί και τον λόγο, όχι μόνο τον χρόνο, και τον λόγο για να κάτσει να ασχοληθεί με τη δεύτερη εναλλακτική ψήφο. Δηλαδή οι στρατηγικές που ενδεχομένως να αναπτυχθούν μπορεί να μην έχουν κανένα αποτέλεσμα.
0: Θα δουν εκπλήξεις δηλαδή, κύριε?
1: Όχι, εγώ θεωρώ ότι μειώνονται οι πιθανότητες ανατροπής.
0: Α.
1: Ναι, από πρώτη σε δεύτερη Κυριακή υπήρχαν αυξημένες πιθανότητες ανατροπής. Τώρα θεωρώ ότι μειώνονται. Ναι, δεν μπορεί να το πει βέβαια κανένας όμως με ασφάλεια.
0: Δηλαδή, να πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα που ήταν χαρακτηριστικό των προηγούμενων δημοτικών εκλογών. Ο Δήμος Αθηναίων, ναι, με το Χάρη Δούκα να έχει 14% στην πρώτη Κυριακή και να παίρνει την Δημαρχία στη δεύτερη Κυριακή. Αυτό, ναι, με τον νόμο δεν θα μπορούσε να γίνει?
1: Αυτό να γινόταν αυτή η νοοτροπή?
0: Ναι.
1: Δύσκολο.
0: Δύσκολο.
1: Εγώ εκτιμώ πολύ δύσκολο. Τώρα σκεφτείτε να τρέχει ο Χάρης ο Δούκας για να εκλεγεί δήμαρχος και ταυτόχρονα να λέει ναι, αλλά η δεύτερη επιλογή σου να μην είναι ο τάδε.
0: Αν να δώσει γραμμή.
1: Επιλογή, ναι,
0: ναι.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν γίνεται, μπορεί να γίνει στην πράξη. Αλλά οι προτεραιότητες ενός υποψήφιου δημάρχου και ενός υποψήφιου δημοτικού συμβούλου είναι να πείσει τον κόσμο γιατί πρέπει να ψηφίσει αυτόν.
0: Εμένα, ναι, ναι.
1: Έτσι, όχι και ποιον θα ψηφίσει δεύτερη επιλογή ή ποιον να μην ψηφίσει. Γι' αυτό λοιπόν δεν ξέρουμε. Σίγουρα θετικό θεωρώ το ότι μειώνονται οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι. Θεωρώ ότι αυτό θα βοηθήσει. Καταργούνται οι αντιδήμαρχοι και οι εκλεγμένοι από τις δημοτικές ενότητες. Άρα δεν θα έχουν δημοτικούς συμβούλους από τη δημοτική ενότητα Φιλίππων.
0: Mm-hmm.
1: Αν δεν κάνω λάθος, καταργείται η δημοτική κοινότητα Καβάλας.
0: Ναι. Νομίζω ότι.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Εντάξει. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί καλύτερα. Στην πράξη δεν μπορώ να πω ότι υποστηρίχθηκε. Όχι από την εκάστοτε δημοτική αρχή.
0: Γενικότερα από το σύστημα, έτσι όπως λειτουργούσε.
1: Από το σύστημα, ναι. Τώρα δηλαδή πιο πολύ σε ορισμένες περιπτώσεις πρόβλημα δημιουργούσε όταν πρέπει να περάσει μια απόφαση και από την Επιτροπή και από την Κοινότητα και από την Επιτροπή και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά από αυτήν αναδείχθηκαν πολύ αξιόλογοι άνθρωποι, οι οποίοι θα είναι πιθανώς υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι.
0: Είναι ένα σχολείο δηλαδή, λέτε. Εντάξει, μέχρι εκεί το καταλαβαίνω. Ναι, ναι.
1: Είναι ένα τρόπο. Έχουμε λοιπόν κάποιες αλλαγές. Για μένα η σημαντικότερη αλλαγή, δυστυχώς δεν την έχουμε, είναι οι θητείες.
0: Θητείες.
1: Σωστά. Θα έπρεπε, ναι.
0: Σωστά.
1: Νομίζω,
0: να μπει ένα όριο.
1: Να το δοκιμάσουμε και αυτό. Ναι. Εντάξει, να μπει ένα όριο. Γιατί είναι λίγο αποτρεπτικό το σύστημα για πολλούς.
0: Τώρα ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, πόσες θητείες είναι κυστημενεμένη στη Θεσσαλονίκη?
1: Είναι πολλές.
0: Έτσι,
1: είναι πολλές.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να μπει και μια τελεία.
1: Απλά αυτό θα είναι για θεωρώ τον ασκό του όλου και για... Καταρχάς δεν ξέρω τι συμβαίνει σε άλλες χώρες και δεν ξέρω κατά πόσο... Φαντάζομαι δεν ήταν συνταγματικό, δεν υπήρχε θέμα. Αφού εδώ ο πρόεδρος μου κατέστη εκτιτία. Αλλά μπορεί να είναι και μια πολύ λάθος εκτίμηση αυτή που κάνω για να εκτεθώ με αυτό που λέω. Όμως στην πράξη θεωρώ ότι θα έπρεπε τουλάχιστον να βοηθήσουμε λίγο παραπάνω τον τρόπο εκλογής και τη διαδικασία εκλογής κάποιων προσώπων, τα οποία ξέρετε στην Ελλάδα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, αν ξέρεις να κάνεις εκλογές, εκλέγεσαι. Αυτό δεν σημαίνει ότι ξέρεις και να διοικείς. Αυτό δεν είναι κακό.
0: Το ένα δεν είναι υποχρέωση για τον άλλο. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι υποχρεωτικό. Ναι, είναι και διαφορετικές διαφορετικά skills.
1: Δεν είναι και κακό όμως. Ναι, τι συμβαίνει στην πράξη? Αυτός που ξέρει να κάνει εκλογές δεν θα τις ξεχάσει. Για 4 τετραετίες θα μπορεί να βγαίνει. Για 4-5 ετίες. Θα διορθωθεί όμως? Θα γίνει καλύτερο στη συζήτηση?
0: Εδώ είναι η ψήφος του κόσμου και της περιοχής που μένουν. Τελευταία ερώτηση, γιατί δεν έχουμε χρόνο, κύριε Μαψαδέλη. Μία από τις αλλαγές του κώδικα είναι και η συνεδρία συλλογοδοσίας δεν είναι κάθε 2 μήνες υποχρεωτικά. Πάει 4, κάθε 4.
1: Για τώρα πάει 4. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα καταργηθεί.
0: Θα καταργηθεί, λέτε.
1: Μάλιστα. Ναι, αλλά τώρα πάει τέσσερις. Τώρα με μην, ναι, ας πω ότι αυτό ήταν δικό μου, ας πούμε, μια δική

0: εκτίμηση, γιατί πάρα πολλοί πρόεδροι
1: διαμαρτύρονται. Ναι.
0: Δεν έχει νόημα. Αντιστοιχεία που κάνουμε εκτός ημερήσια διάταξη, βέβαια, να πω και αυτό, ότι και ο προηγούμενος κανονισμός λειτουργίας και ο νέος κώδικας δεν προβλέπουν τα εκτός ημερήσια διάταξη θέματα και πάρα πολλοί Δήμοι δεν κάνουν. Δηλαδή, εδώ στο Δήμο, στην περιφερειακή Νότα Καβάλας, ο Δήμος Φαγγείου δεν κάνει εκτός ημερήσια διάταξη. Η Θάσουσα, αν κατάλαβα, αν έμαθα σωστά, και αυτή δεν κάνει, δεν ξέρω αν κάνει ο νέος τους εκτός ημερήσια διάταξη. Άρα, εκεί όπου υπάρχουν τα εκτός ημερήσια διάταξη θέματα, η λογοδοσία δεν βοηθάει. Κακά τα ψέματα. Εκεί όπου δεν υπάρχουν, τότε κάτι μπορούμε να πούμε ότι κάνει η λογοδοσία. Θα δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί και στην Καβάλα. Περίμενα τόσο καιρό, όχι ο κώδικας μία, όχι ο κανονισμός στην άλλη, δεν φέραμε το δικό μας κανονισμό λειτουργίας. Ευελπιστώ και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του έτους, να κάνουμε μια προσπάθεια, μήπως και ψηφίσουμε, επικαιροποιήσουμε έναν δικό μας
1: κανονισμό του Δήμου Καβάλας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Μαυσαδέλη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Παναγιώτης Μαυσαδέλης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα εξακολουθεί να είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μετά και την ανανέωση της εμπιστοσύνης της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου στις τελευταίες διεργασίες. Λοιπόν, γρήγορα στις διαφημίσεις, χορηγός ώρας, σύνδεση με Sky για δελτίο ειδήσεων 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Δαγκώνει. Όχι κύριε, δεν δαγκώνει. Καλή δαγκώνει. Όχι κύριε, δεν δαγκώνει. Και τι κάνει. Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
5: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
5: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα.
6: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
5: Και πού είναι αυτό?
7: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες.
6: Black Dog.
8: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Αλφα. 88,6.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ.
12: Αναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Για σοβαρές παραβιάσεις του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ο πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Μία Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια στην Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24 Ιουνίου. Η γυναίκα είχε θαυθεί κάτω από τα ερήπια.

0: για του σπιτιού της, το οποίο δισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Παράλληλα, μία μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή έπειτα από 11 ημέρες που ήταν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή, τρέφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου ψαρά. Ο άνδρας είχε αναχωρήσει από το σπίτι του εχθές το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές. Στα αθλητική ενημέρωση, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετία-Κολομβία στο Μουντιάλ, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 τη Κολομβία και να αποκρίνεται στου 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στου 8 τη διοργάνωση προκρίθηκε η Αργεντινή, που επικράτησε τη Αιγύπτου με 3-2.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στι επενδύσει για να επενδύσει? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios τη Eurobank, όχι. Γιατί έχει πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και δημοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
8: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
7: Στην ποιότητα των κρεάτων.
8: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
7: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
8: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
7: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
7: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
9: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα.

0: Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Α. 88,6.

Με το πουλάμε που τραγουδάει ο Μπάμπης Στόκας, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος αυτό το πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Τώρα, πάμε λίγο να κλείσουμε με αυτά που είχαμε προγραμματίσει να σας αναφέρουμε και να σχολιάσουμε από την τοπική επικαιρότητα εδώ της Καβάλας. Καταρχήν να μιλήσουμε για το έργο που έχει ξεκινήσει στην παραλία στο Περιγιάλι. Ξέρετε, ή μάλλον μπορεί και να μην γνωρίζετε, ότι μετά από αυτόν τον πολύ ισχυρό νοτιά που είχαμε αρχές Φεβρουαρίου φέτος, η Καβάλα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που σημαίνει ότι, πρακτικά τι σημαίνει αυτό το καθεστώς, ότι κάποια έργα που είναι απαραίτητα για την αποκατάσταση ζημιών που είχαμε στην προκειμένη περίπτωση από το νοτιά, γίνονται σε διαδικασίες πολύ πιο σύντομες σε σχέση με την κανονική περίοδο, κανονική κατάσταση που δεν είσαι σε έκτακτη ανάγκη. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της κατάστασης είχαμε μια εργολαβία και έχουμε σε εξέλιξη μια εργολαβία εκεί στο Περιγιάλι, κοντά στο Αρόδο και δυτικά για περίπου 100 μέτρα, όπου θα κατασκευαστεί και ένα τυχείο, προκειμένου να μην έχουμε και στο μέλλον ζητήματα με τους νοτιάδες. Θα γίνουν και άλλες παρεμβάσεις στο Περιγιάλι, το χρειάζεται, και ελπίζω μέσα σε αυτές τις παρεμβάσεις να είναι και οι καμπίνες εκεί για να αλλάζουν και οι λουόμενοι. Είπαμε, ένας φίλος ακροατής μας επισήμανε αυτό το πρόβλημα. Και προσέξτε, έτσι, Φεβρουάριος, Ιούλιος, και είμαστε σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Αν δεν ήμασταν, φανταστείτε πόσο θα καθυστερούσε αυτό το έργο. Γιατί αυτό το έργο έγιναν μελέτες, πάρθηκαν εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις για να ξεκινήσει. Και θα ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Δήμου Καβάλας, των υπευθύνων τέλος πάντων, σε περίπου 1,5 μήνα. Θα φτάσει δηλαδή τέλος καλοκαιριού, να το πούμε έτσι. Ενώ το πρόβλημα ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, τον δεύτερο μήνα του έτους. Θα πάμε στον 8ο μήνα του έτους, σε κατάσταση, επαναλαμβάνω, έκτακτης ανάγκης. Το τονίζω για ακόμα μία φορά, για να δείτε τους χρόνους που κινείται το δημόσιο. Τώρα, να πούμε ότι αύριο, Πέμπτη, 9 του μηνός, θα έχουμε διανομή τροφίμων για τους δικαιούχους του κοινωνικού παντοπολίου της Καβάλας. Η διανομή θα γίνει από τις κεντρικές αποθήκες του Δήμου στο πρώην στρατόπεδο Κοτσάλου, για το Δήμο της Καβάλας αυτό, και για τη Δημοτική Ενότητα των Φιλίππων θα γίνει από το πρώην Δημαρχείο του Δήμου Φιλίππων, δηλαδή στις Κρινίδες. Αναφορικά με τον αριθμό των δικαιούχων, αυτός ο αριθμός είναι σαφώς μικρότερος σε σχέση με τα δύσκολα χρόνια, τη δεκαετία του 2010-2020. Υπάρχει όμως κόσμος που χρειάζεται στήριξη και μέσω αυτής της διαδικασίας παίρνει έναν αριθμό τροφίμων, σακούλες αρκετές, για να αντιμετωπίσει τα βασικά. Και ελπίζω κάποια στιγμή να φτάσουμε στο σημείο να μην ασχολούμαστε με κοινωνικά παντοπολία, να μην ασχολούμαστε με τρόφιμα που πρέπει να δώσουμε ως Δήμος ή Δήμοι στους συμπολίτες μας, στους γείτονές μας, στους ανθρώπους που κινούμαστε στην ίδια πόλη. Λοιπόν, αυτά και με το κοινωνικό παντοπολείο. Τώρα πάμε λίγο, κάθε φορά να το κάνουμε, κάθε μέρα, στις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Σήμερα, 8 του μηνός, έχουμε διακοπή ρεύματος που έχει ξεκινήσει και θα φτάσει μέχρι και τη μία. Στο Δήμο Παγκαίου είναι η σταθμή εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών στον κόμβο Εγνατίας οδού προς τη Μουσθένη. Αυτά τα δύο καταστήματα, το ένα έχει και έτσι πρατήριο βενζίνης, από ό,τι θυμάμαι. Είναι μέχρι και τη μία. Αύριο, 9 του μηνός, Πέμπτη, 8 με 3, διακοπή ρεύματος στον οικισμό Μοναστηράκι. Και μεθαύριο, 10 του μηνός, 8 με 12, διακοπή ρεύματος στο Ερατινό, η γειτονιά περιμετρικά του Δημοτικού Σχολείου και η αιρεδευτική περιοχή του Κάμπου από

Ερεθινό προς Χρυσούπολη. Και τέλος πάλι μεθαύριο, 10 του μηνός, Παρασκευή δηλαδή, 8 με 3 διακοπή ρεύματος στον οικισμό των Πηγών και η αερδευτική περιοχή περιμετρικά του οικισμού. Τώρα, μιας και είμαστε σε αυτό το πεδίο, να πούμε ότι θα έχουμε ηλεκτροδότηση μιας εγκατάστασης, αθλητικής εγκατάστασης, που είναι από τις λίγες στη χώρα μας και από ό,τι λένε οι υπεύθυνοι εκεί του συλλόγου, του μοτοσυκλητικού συλλόγου των Κρινίδων, είναι από τις ελάχιστες που είναι αδειοδοτημένες. Μιλάμε για την πίστα motocross. Για να θα έχουμε, τώρα γίνανε και τις προάλλες, αναφέραμε ότι θα υπήρχε διακοπή ρεύματος για αυτές τις κατασκευές. Για να γίνει αυτό το έργο, η ηλεκτροδότηση δηλαδή του σημείου εκεί, της πίστας motocross, χρειάστηκε ένα ποσό των 20.000 ευρώ. Το ποσό αυτό δόθηκε από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δόθηκε από την περιφέρεια στο Δήμο και ο Δήμος το έδωσε στον ΔΔΕ για να κάνει αυτό το δίκτυο. Έτσι, να κάνει αυτή την επένδυση, να το πούμε τρόποντινά. Τώρα, θα μου πείτε, ηλεκτροδότηση μιας εγκατάστασης, αθλητικής εγκατάστασης, που είναι από τις λίγες στη χώρα μας και από ό,τι λένε οι υπεύθυνοι εκεί του συλλόγου, του μοτοσυκλητικού συλλόγου των Κρινίδων, είναι από τις ελάχιστες που είναι αδειοδοτημένες. Μιλάμε για την πίστα motocross. Για να θα έχουμε, τώρα γίνανε και τις προάλλες, αναφέραμε ότι θα υπήρχε διακοπή ρεύματος για αυτές τις κατασκευές. Για να γίνει αυτό το έργο, η ηλεκτροδότηση δηλαδή του σημείου εκεί, της πίστας motocross, χρειάστηκε ένα ποσό των 20.000 ευρώ. Το ποσό αυτό δόθηκε από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δόθηκε από την περιφέρεια στο Δήμο και ο

αυτή την επένδυση, να το πούμε τροποντινά. Τώρα, θα μου πείτε, γιατί έπρεπε να πληρώσει η τοπική αυτοδιοίκηση σε έναν οργανισμό, σε έναν διαχειριστή του δικτύου? Δυσκολεύομαι να το απαντήσω, γιατί εδώ μιλάμε για ένα πελάτη, έτσι. Και μάλιστα ο πελάτης αυτός μπορεί να μην λειτουργεί όλο το χρόνο, αλλά όταν λειτουργεί, όταν έχουμε δηλαδή αγώνες, η κατανάλωση του ρεύματος θα είναι πολύ υψηλή. Και γιατί έπρεπε αυτό να το πληρώσει η τοπική, επαναλαμβάνω, αυτοδιοίκηση και όχι ο ίδιος ο διαχειριστής, γιατί θα αποκτήσει έναν καλό πελάτη? Ερώτημα. Όπως και να έχει όμως, αυτό το θέμα λύθηκε, γιατί μέχρι τώρα οι αγώνες γινόταν σε ό,τι αφορά τις ανάγκες ηλεκτροδότησης με γεννήτριες, ενώ έχουν γίνει και εργασίες για την ηλεκτροδότηση της περιοχής εκεί, άρα είμαστε σε ένα πολύ καλό μονοπάτι για την περαιτέρω αξιοποίηση και κάποια πράγματα που είναι βασικά για τη λειτουργία αυτής της πίστας, που πραγματικά είναι στολίδι και προσφέρει πάρα πολλά, όπως προσφέρουν και οι άνθρωποι εκεί της, του μοτοσυκλετιστικού ομίλου των Κρινίδων. Παραμένοντας στα της ΔΕΙΑΚ, να πούμε ότι η διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυσης και Αποχέτευσης Καβάλας αποφάσισε ότι όσοι έχουν χρέη παραπάνω από 500 ευρώ στη ΔΕΙΑΚ και αυτό το χρέος παραμένει επί εξάμηνο, δηλαδή προφανώς εδώ είναι κάποιες επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν, κάποια σπίτια που είναι κλειστά αλλά έχουν ένα χρέος, γιατί κόβεται το νερό αν έχεις τέτοιο, κόβεται την παροχή δηλαδή, στην κόβει η ΔΕΙΑΚ αν έχεις τέτοιο χρέος για να σε αναγκάσει να πληρώσεις, και πολύ καλά κάνει. Όσοι λοιπόν έχουν οφειλές άνω των 500 ευρώ και η οφειλή αυτή είναι η ίδια πάνω από μισό χρόνο, αυτό το χρέος, αυτή η οφειλή μεταφέρεται στην εφορία και θα εισπραχθεί μέσω αναγκαστικών μέτρων από την εφορία. Και εδώ τα πράγματα με την εφορία είναι πολύ πιο ζόρικα. Και εννοείται πως και η εφορία παίρνει το κατητής της από αυτό το ποσό των 500, λέμε. Μια περίπτωση θα πάρει ένα ποσοστό ως ένας εισπρακτικός μηχανισμός, αλλά τα χρήματα τα περισσότερα θα τα πάρει η ΔΕΙΑ Καβάλας, έτσι ώστε να αυξήσει αυτό που λέμε την εισπραξιμότητά της. Αυτή η απόφαση πάρθηκε στο τελευταίο ΔΣ της ΔΕΙΑ της Καβάλας. Θα αλλάξουμε κλίμα και θα πάμε στην ΔΥΠΑ, την σχολή μαθητείας δηλαδή του πρώην ΟΑΕΔ. Εκεί που είχαμε μια ανακοίνωση με τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν τη νέα χρονιά, τη νέα σχολική χρονιά στη σχολή μαθητείας της ΔΥΠΑ, θα είναι 7 ειδικότητες. Ειδικότητες που μπορώ να πω ότι είναι σύγχρονες, και όποιοι θέλουν έτσι να αποκτήσουν ένα πτυχίο που μπορεί να τους δώσει μια επαγγελματική διέξοδος, για παράδειγμα ηλεκτρολόγοι, έτσι, υπάρχει πολύ πεδίο εκεί για έναν καλό ηλεκτρολόγο, η αγορά είναι, ζητάει, μπορούν να το ακολουθήσουν. Τις 7 λοιπόν ειδικότητες που θα λειτουργήσουν τη σχολική χρονιά 26-27 ανακοίνωσε η ΕΠΑΣ Μαθητείας Καβάλας της ΔΥΠΑ, οι οποίες είναι οι εξής. Κάθε μία από αυτές τις ειδικότητες έχει το ανώτερο των μαθητών είναι 25. Δεν το πιάνουν το 25, αλλά λέμε, αν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, μέχρι 25. Είναι αρτοποιία ζαχαροπλαστικής, κομμωτικής τέχνης, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων, τεχνίτης θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, δηλαδή υδραυλικός και ηλεκτρολόγος και υδραυλικός, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρονικού αυτοκινήτου, και εδώ αν δεν είναι μια σύγχρονη ειδικότητα, τώρα που πλέον σιγά σιγά το ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα μπαίνει στη ζωή μας, αλλά όχι μόνο το ηλεκτρικό αλλά και το συμβατικό αυτοκίνητο, να γίνεις δηλαδή ένας καλός μάστορας, ένα συνεργείο, να δουλέψεις συνεργείο ή να κάνεις συνεργείο, τεχνίτης υποστήριξης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή, πάντα θα είναι σε ζήτηση αυτή, γιατί
οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι

παντού στη ζωή μας. Πάντα κάποιοι χαλάνε και χρειάζονται και εδώ καλοί μάστορες. Και τέλος, τεχνίτης ψυκτικών και κλιματιστικών έργων. Εδώ κι αν δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει αντικείμενο. Συνεπώς, είναι μια καλή πρόταση αυτή για ένα νέο παιδί που θέλει να γίνει, ναι, τεχνίτης. Δεν θέλει να πάει να σπουδάσει κάποιο αντικείμενο. Είναι και αυτή μια επιλογή λοιπόν και μάλιστα εδώ πραγματικά αν δουλέψεις και αν είσαι καλός, χτίζεις ένα σίγουρο μέλλον. Μπορείς δηλαδή μέσω αυτής της εξειδίκευσης που θα πάρεις σε αυτά τα χρόνια της μαθητείας στην ΔΥΠΑ να προχωρήσεις στη ζωή σου. Οι εγγραφές άρχισαν και γίνονται, οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά από το gov.gr, υπηρεσίες εκπαίδευσης, εγγραφή στην ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ με κωδικούς TAXISNET. Και εδώ η ανακοίνωση λέει ότι όποιος υποψήφιος μαθητής δεν μπορεί να κάνει την αίτησή του, μπορεί να έλθει στη γραμματεία της σχολής και να το βοηθήσουμε εμείς να την υποβάλει Ιούλιο και Αύγουστο από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση. Και να πούμε έτσι ότι υπάρχει και μια αποζημίωση για κάποιους που κάνουν πρακτική όταν θα τελειώσουν τη σχολή της τάξης των 32 ευρώ. Επαναλαμβάνω, όχι όταν σπουδάζεις, όταν πρέπει να κάνεις την πρακτική σου για να πάρεις το χαρτί σου, παίρνεις και 32 ευρώ την ημέρα. Μαθαίνεις δηλαδή και μαθαίνεις το πεδίο και πληρώνεσαι. Και υπάρχουν και άλλες έτσι παροχές για αυτά τα παιδιά που θα κάνουν αυτή την επιλογή. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Η ώρα είναι 9:30. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε και βεβαίως θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τις 12 στο μεσημεριανό μαγκαζίνο. Μέχρι τότε, να είστε καλά.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
1: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
0: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
3: Grand Chalet Care.
0: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
3: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
4: Πινακότη,
5: πινακότη,
4: από τα άλλο μου ταυτί.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Αλφα 88,6.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού και στην Αττική οδό προς Ελευσίνα, στο ύψος των Βρυλισσίων. Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων.

0: του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν θα τις σχολιάσει. Τόνισε πάντως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια ανοιχτή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Εάν ασκήσουμε το νόμιμο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, πρέπει να έχουμε επίγνωση του γεγονότος πως πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Δήλωσε ακόμη ότι στη Χάγη πέρσι ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις για τις αμυντικές δαπάνες και η Ελλάδα πέτυχε το στόχο του 3,5%. Η άρση των κυρώσεων του νόμου Κάτσα δεν φτάνει για να αποκτήσει η Άγκυρα τα μαχητικά F-35, διαμήνυσε Αμερικανός αξιωματούχος στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, παρά το θερμό κλίμα χθες μεταξύ Τραμπ Ερντογάν και τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου για άρση των εν λόγω κυρώσεων. Η άρση του νόμου Κάτσα δεν είναι από μόνη της ικανή για να επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει τα F-35, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κατά τη συνάντηση που είχε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ σπέβδει εντός της μέρας στο Ισραήλ για να καθησυχάσει την κυβέρνηση Νετανιάχου για τα F-35. Αυστηρό μήνυμα στο Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν έστειλε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μην παίζεις μαζί μας, δεν θα επιτεθούμε ποτέ σε κανέναν, θα υπερασπιστούμε μόνο τον τρόπο ζωής μας και τις δημοκρατίες μας, τόνισε χαρακτηριστικά. Για τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, ο Μαρκ Ρούτε ανέφερε ότι ήταν απολύτως απαραίτητες. Το Ιράν παραβιάζει την εκεχηρία, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο της σημερινής Συνόδου θα βρεθούν η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως αντίπινα για τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν συνολικά 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, στο έδαφος του Κουβέιτ καθώς και του Μπαχρέιν επί από τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν. Αιματηρή συμπλοκή καταγράφηκε μετά τα μεσάνυχτα στην πόλη της Λάρισας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών αιγυπτιακής καταγωγής να διακομιστούν τραυματισμένοι ελαφρά στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Ο 17χρονος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησε, ενώ ο 16χρονος νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική με επιφανειακά τραύματα από μαχαίρι, στο μυρό και στο πόδι. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι δύο ανήλικοι, σύμφωνα με όσα κατήγγυλαν, δέχθηκαν επίθεση με αντικείμενα από ομάδα 8 με 10 ατόμων. Οι δύο ανήλικοι φιλοξενούνται σε διαμερίσματα δομής της Λάρισας. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για να εντοπίσει τους δράστες και να εξακριβώσει τα αίτια της επίθεσης.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας στο Μουντιάλ, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε η Αργεντινή που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Αύριο ξεκινούν οι προημιτελικοί αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου με την αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο στις 11. Η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός. Ο θρύλος του Τριφυλιού επιστρέφει στην ομάδα και θα συνεργαστεί εκ νέου με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, αναλαμβάνοντας διοικητικό πόστο στους Πράσινους.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο,
5: Team Colleague,
6: Παντρούσκα.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω

0: ορεινά. Ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Αν ήσασταν συντονισμένοι στην τηλεόραση και πώς να μην ήσασταν χτες, θα πρέπει να χορτάσατε Οθωμανικό μεγαλείο, οι σκηνές, η μετάδοση των εικόνων από την υποδοχή Τραμπ στο Λευκό Παλάτι, τα άσπρα άλογα, οι γενίτσαροι, οι σελτζούκοι, οι στολές, τα χρυσά δεξιά και αριστερά. Όλα ήταν μια σκηνοθεσία να μας επιστρέψουν στο Οθωμανικό μεγαλείο, σαν να βλέπαμε σκηνές από τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή, αν θυμάστε. Που κάποτε σάρωνε στην ελληνική τηλεόραση. Είναι μια εικόνα της Τουρκίας του Ερντογάν, της Τουρκίας έτσι όπως εκείνος την έχει στο μυαλό του και θέλει να την προβάλλει στον κόσμο. Οπότε το ημερολόγιο είπε να ξεκινήσει με τον ήχο μιας κάπως διαφορετικής Τουρκίας. Αυτή είναι μια καταπληκτική τουρκάλα, τραγουδίστρια της jazz, ονομάζεται Γιούλιντε Özçelik, και αυτό είναι το βάλς του Απρίλη, Nisan Valsi. Είναι Τετάρτη, 8 Ιουλίου σήμερα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά στον Προκόπη που γιορτάζει. Καλημέρα σε όλους τους υπόλοιπους. Εννοείται, η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είναι το θέμα της ημέρας, το θέμα το που κλέβει την παράσταση. Σχεδόν μόνο γι' αυτό μιλάμε. Αν δεν είχε δώσει ο Μέση εκείνη την μεγάλη παράσταση χτες το βράδυ, σε αυτό το φοβερό μάτς γεμάτο αγωνία και ανατροπή και εντάσεις και συζητήσεις μετά, μήπως θα έπρεπε να το δώσουν το πέναλτι στην Αίγυπτο ή μήπως θα έπρεπε να μετρήσει τον κόλ, όλα αυτά. Όλα αυτά είναι που κάνουν ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό δράμα, αλλά κυρίως, ό,τι άλλο και να πει κανείς, υποκλίνεται στο μεγαλείο αυτού του ποδοσφαιριστή, του Μέση. Όχι μόνο για το ταλέντο του, αλλά κυρίως για το πάθος του. Αυτό κάνει τη διαφορά του μεγάλου παίκτη από τους υπόλοιπους. Το πάθος. Αυτό το αρνούμε να χάσω. Αλλιώς, βέβαια, η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Αυτά που έγιναν χτες, αυτά που υπόθηκαν χτες, οι συνέπειές τους που τις μετράμε κόμπο-κόμπο, χάντρα-χάντρα, στο κομπολόι, για να δούμε τι θα σημαίνουν στα αλήθεια και συμβολικά, αλλά και στην πραγματική ζωή. Προς το παρόν, τι έχουμε? Έχουμε τη δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, μπαίνοντας στη σύνοδο, προσερχόμενος στη σύνοδο, που σήμερα αρχίζει κανονικά. Όλοι είναι εκεί στην Άγκυρα από χτες, αλλά σήμερα αρχίζουν να συζητούν. Στα αλήθεια, τι είπε ο Πρωθυπουργός? Δεν πρόκειται να σχολιάσω τις δηλώσεις που έγιναν χθες από τον πρόεδρο Τραμπ και τον πρόεδρο Ερντογάν. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, σε μια στιγμή κατά την οποία η χώρα μου εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ανοιχτή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Σε περίπτωση που ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε επίγνωση πως οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Αυτή ήταν η δήλωση.

Πώς την ακούτε εσείς? Εγώ να σας πω την αλήθεια, την ακούω ως ένα διακριτικό, αλλά όχι πολύ καλυμμένο, αρκετά ανοιχτό, παράπονο. Δηλαδή, μια υποψία ότι η τελετή η χτεσινή και οι δηλώσεις οι χτεσινές κατά κάποιο τρόπο παραβιάζουν την παραδοσιακή ισορροπημένη στάση των ΗΠΑ μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αυτήν την παραδοσιακή ιστορική τριγωνική σχέση Ελλάδα-Άγκυρα-Ουάσιγκτον, με την οποία σφράγισε τα χρόνια της μεταπολίτευσης, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ισχύει ακόμη. Λοιπόν, 8 Ιουλίου, ο Νόης Παπαγιάννακος ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα, η Ελένη Μπουλιέρη θα απαντήσει στο 210-48-00-170-174 και η φωνή του Elvis Presley, πρώην μου Elvis Presley, νέου Elvis Presley, μας θυμίζει το μουσικό γεγονός της ημέρας, σαν σήμερα 1954. Ένας παραγωγός πήρε ένα δοκιμαστικό δισκάκι, δεν ήταν καν κανονικά τυπωμένο, ένα πρόχειρο, από την ηχογράφηση που είχε κάνει δύο μέρες πριν ο Elvis Presley στο πρώτο, η πρώτη ηχογράφηση της καριέρας και της ζωής του, αυτό το That's All Right Mama, το πήγε σε ένα φίλο του που ήταν σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό του Memphis, εκείνος το μετέδωσε και έγινε χαμός, πάσαν τα τηλέφωνα, παίρναν τηλέφωνο όλη νύχτα οι άνθρωποι, οι ακροατές, και λέγαν παίξ το ξανά, παίξ το ξανά, τι είναι αυτό, δεν έχουμε ακούσει τίποτε παρόμοιο.

0: που λέτε.
1: Το ΝΑΤΟ είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Ο Ερντογάν με τον Τραμπ είναι τα πρόσωπα της ημέρας, χωρίς καμία αμφιβολία. Αλλά είναι και ο Μέση που μας κοιτάει από τη γωνία και θαυμάζουμε το κατορθώμά τους. Είναι και η Μαρίν Λεπέν που η μοίρα της αφορά την Ευρώπη. Θυμίζω, η Μαρίν Λεπέν είχε καταδικαστεί για κατάχρηση ευρωπαϊκών πόρων. Το δικαστήριο την καταδίκασε σε 45 μήνες απαγόρευση πολιτικής ανάμειξης, αφαίρεση των πολιτικών δικαιωμάτων. Εκείνη έκανε έφεση. Το εφετείο πήρε μια σολομόντια απόφαση. Είναι μεν ένοχη για κατάχρηση, καταδικάζεται για αυτήν την κατάχρηση, αλλά θα της επιτραπεί να μετάσχει στις επόμενες εκλογές, αρκεί να φοράει βραχιολάκι. Για το κόμμα της, για το συναγερμό, ίσως δεν ήταν η καλύτερη απόφαση. Θα ήταν καλύτερο είτε να την αθώσουν, άρα δεν γινόταν, είτε να κρατήσουν την πρωτόδικη καταδίκη ώστε να κατέβει ο άλλος, ο Ζεμπρεμιέ, ο Μπαρντελά, και επιπλέον να αξιοποιήσει και το γεγονός ότι η Λεπέν θα ήταν κατά κάποιο τρόπο διωκόμενη, αδικημένη, υπό απαγόρευση, ό,τι θέλετε θα μπορούσε να πει. Αλλά δεν έγινε έτσι. Το θέμα είναι ότι η Λεπέν έκανε δηλώσεις για πολλά, είπε ότι θα κατέβει παρόλα αυτά στις εκλογές, αλλά ακούσατε μία λέξη αμφισβήτησης της απόφασης της δικαιοσύνης? Καμία. Σκεφτείτε να γινόταν εδώ. Θυμίζω ότι η γαλλική δικαιοσύνη έχει ήδη καταδικάσει σε φυλακή και έχουν μπει στη φυλακή ή έχουν μείνει σε κατοίκον περιορισμό δύο πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας. Πρώτα ο Σιράκ και τώρα τελευταία ο Σαρκοζή. Κανείς δεν είπε τίποτα. Σκεφτείτε εδώ. Αφού πιάσαμε τα δικαστικά, και στην Αγγλία έχουν άλλου τύπου περιπέτειες, διότι ο ομοειδεάτης της Λεπέν, ο Φαράτζ, έχει κατηγορηθεί ότι πήρε ένα δωράκι 5 εκατομμύρια λίρες από έναν περίεργο Βρετανό πολυεκατομμυριούχο που κατοικοϊδρεύει στην Ταϊλάνδη. Είπε, ναι, το πήρα, αλλά μου το έκανε δώρο για να προσλάβω προσωπική ασφάλεια. Και μετά πήρε και άλλο ένα προσωπικό δώρο από έναν ο οποίος έχει καταδικαστεί για απάτη, αριστοκράτης λόρδος, αλλά με για απάτη καταδικασμένος. Οπότε έχει ξεκινήσει μια έρευνα εναντίον του και αυτός, για να απαντήσει, παραιτήθηκε από την βουλευτική τη έδρα και ζητάει να γίνει επαναληπτική εκλογή, στην οποία θα είναι ξανά υποψήφιος, με την ελπίδα ότι η νίκη στις εκλογές θα τον σώσει από την έρευνα. Δεν θα τον σώσει. Και επιπλέον τα άλλα πολιτικά κόμματα φαίνεται να προσανατολίζονται να μην κατέβουν καν σε αυτές τις αναπληρωματικές εκλογές για να μην τον νομιμοποιήσουν. Τι άλλο, η εκεχηρία στον κόλπο που τρίζει. Είχαμε τους Ιρανούς να χτυπούν πλοία που δεν πάνε από τις γραμμές, δεν βγαίνουν από τον κόλπο, από τις γραμμές που το Ιράν υποδεικνύει. Οι Αμερικανοί απάντησαν με σφοδρούς βομβαρδισμούς και αναστολή της άρσης των κυρώσεων. Οι Ιρανοί απάντησαν με κάποια χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και

0: Κουβέιτ. Όλα κρέμονται ξανά σε μια κλωστή. Όλα αυτά. Αλλά το μεγάλο θέμα της ημέρας είναι η σύνοδος στο ΝΑΤΟ και η συνάντηση χθες με όλη την μεγαλοπρέπεια που αρμόζει στην αυλή, στη μεγάλη πύλη του παλιού καλού καιρού, η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Μερικοί πρόχειροι τίτλοι αθηναϊκών εφημερίδων σήμερα: τα έδωσε όλα ο Τραμπ στο φίλο του τον Ερντογάν, λέει κόντρα. Υποκλήθηκε στο Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F-35, λέει εστία. Σουλτανάτο έχει τίτλο η εφημερίδα των συντακτών, κάνοντας λογοπαίγνιο με το ΝΑΤΟ και το Σουλτάνο. Υπόσχεση σόου και παζάρια είναι ο τίτλος των νέων. Ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35, λέει η Καθημερινή. Το βέβαιο είναι ότι στη διάρκεια των τελευταίων 24 ώρων συμφωνήθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, αγορές και πωλήσεις όπλων 50 δις, και μένει να δούμε τα υπόλοιπα. Θα μας βοηθήσει ο πρέσβης επιτιμή, ο κύριος Δημήτρης Καραϊτίδης, ένας έμπειρος διπλωμάτης. Καλημέρα κύριε Καραϊτίδη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα, αγαπητέ κύριε Τσίμα.
0: Ένα θέμα είναι το ΝΑΤΟ το ίδιο. Δηλαδή, πού πηγαίνει, τι είναι το ΝΑΤΟ που βλέπουμε, το ΝΑΤΟ που συνεδριάζει στην Άγκυρα, είναι το ίδιο ΝΑΤΟ που ξέραμε μέχρι πριν λίγα χρόνια, ή έχει ήδη αλλάξει χαρακτήρα χωρίς να το έχει δηλώσει?
1: Θα σας έλεγα ότι έχει αλλάξει χαρακτήρα. Υπό την έννοια ότι οι διεθνείς εξελίξεις αναβάθμισαν το ρόλο του. Μία συμμαχία την οποία ο πρόεδρος Μακρόν πριν από μερικά χρόνια χαρακτήριζε ως εγκεφαλικά νεκρή και που ο ρόλος της στις διεθνείς εξελίξεις δεν ήταν τόσο αποφασιστικός όσο εκ των υστέρων έγινε, απέκτησε ευνηδίως μια οντότητα πολύ σημαντική και λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και λόγω της επιθυμίας του Αμερικανού Προέδρου, του κυρίου Τραμπ, να καταστεί βραχίωνας συνεχούς και πιστής στήριξης των στόχων της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Αυτό το σημείο δε το ετώνησε, το τονίζει ο κύριος Τραμπ σε δηλώσεις του, σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται. Και σημειώνω επίσης ότι το ετώνησε και στις αρχές της διάσκεψης για την οποία μιλούμε. Ναι. Επέκρινε και με πολύ έντονους χαρακτηρισμούς τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ που δεν του συμπαραστάθηκαν ευθύς εξ αρχής στις επιχειρήσεις του στο Ιράν.
0: Mm-hmm. Άρα τι θέλει, τι ακριβώς ζητάει από τους Ευρωπαίους ο Τραμπ? Γιατί τους ζήτησε λεφτά. Τους ζήτησε δηλαδή να ξοδεύουν περισσότερο για την άμυνα και να αγοράζουν περισσότερα αμερικανικά όπλα. Το έκαναν. Mm-hmm. Τώρα τι άλλο τους ζητάει?
1: Είδατε ότι στην περίπτωση του Ιράν ζήτησε ενεργό συμπαράσταση. Mm-hmm. Δεν προσδιορίσε τι εννοούσε, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι ήθελε οι χώρες μέλη να εγκρίνουν την πρωτοβουλία της Αμερικής να βομβαρδίσει το Ιράν σε συνεργασία με το Ισραήλ, mm-hmm. παρότι ουδέποτε του συμβουλεύτηκε για τις απόψεις που έχουν ως προς το εγκύημα αυτό και ούτε καν τους ενημέρωσε επίσης ότι επρόκειτο να αναλάβει μια τέτοια επιχείρηση. Εν τούτης απαιτεί mm-hmm. με κριτήρια που αφορούν τον τρόπο που σκέπτεται αλλά και τη σημασία που δίνει στην ισχύ της Αμερικής οι λοιπές χώρες, ιδιαίτερα της συμμαχίας, που ανήκουν στον δυτικό κόσμο, να τάσσονται ευθύς εξ αρχής, ενίοτε και ανεξετάστως, υπέρ των δικών του προθέσεων. Έχουμε έναν πρόεδρο που είναι κοινοτοπία, να επαναλάβουμε, ότι έχει έναν δικό του, έναν ιδιόμορφο τρόπο σκέψης και βάσει αυτού του τρόπου, εν πάση περιπτώσει, θέλει ένα ΝΑΤΟ, του οποίου οι χώρες θα αυξήσουν τις δαπάνες για να μην επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός των ΗΠΑ και θα είναι αφοσιωμένος και κατευθυνόμενος από τις επιλογές της αμερικανικής πλευράς σε ό,τι αφορά τους στρατηγικούς της στόχους και σκοπούς.
0: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Τουρκία, είναι βέβαιο ότι ο πρόεδρος Ερντογάν, συγγνώμη, προσπαθεί να στήσει όλη αυτή την σύνοδο κορυφής, την υποδοχή της στο ΝΑΤΟ, την υποδοχή του, στην Άγκυρα, την υποδοχή του Τραμπ, με έναν τρόπο που να αυξάνει την ορατότητα της Τουρκίας, να παίρνει συμβολικά μια αναγνώριση του ρόλου της

0: μεγάλη δύναμη στην περιοχή κτλ. Κτλ. Και παίρνει και τις υποσχέσεις για τα όπλα, για τους κινητήρες και για τα F-35. Στα αλήθεια, τι μένει από αυτό κατά τη γνώμη σας?
1: Επειδή είναι σύνηθες φαινόμενο, οι υποσχέσεις, οι κατηγορηματικές δεσμεύσεις που συχνά ο Αμερικανός πρόεδρος δίνει, συνεχεία να αναιρούνται, να μετριάζονται ή να αποσιωπώνται και να μην έχουν συνέχεια, δεν πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο και βέβαιο ότι οι κατά καιρούς πολύ πυκνές φιλοτουρκικές του δηλώσεις θα υλοποιηθούν. Αλλά παρά τα αυτά, το γεγονός ότι ο ηγέτης της πιο ισχυρής χώρας στον κόσμο εκδηλώνει τόσο ένθερμη και τόσο έντονη φιλοτουρκική στάση, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αφήνει αδιάφορη και ειδικότερα την ελληνική πλευρά. Συμφωνώ με την άποψη που άκουσα ότι επανελήφθηκε από άλλους πολύ έγκυρους αναλυτές, ότι δεν πρέπει να καθορίζουμε την εξωτερική μας πολιτική με βάση το τι γίνεται στην Τουρκία. Ως ένα σημείο όμως αυτό. Διότι όταν έχουμε τόσο σοβαρά πανερούνται, να μετριάζονται ή να αποσιωπώνται και να μην έχουν συνέχεια, δεν πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο και βέβαιο ότι οι κατά καιρούς πολύ πυκνές φιλοτουρκικές του δηλώσεις θα υλοποιηθούν. Αλλά παρά τα αυτά, το γεγονός ότι ο ηγέτης της πιο ισχυρής χώρας στον κόσμο εκδηλώνει τόσο ένθερμη και τόσο έντονη φιλοτουρκική στάση, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αφήνει αδιάφορη και ειδικότερα την ελληνική πλευρά. Συμφωνώ με την άποψη που άκουσα ότι επανελήφθηκε από άλλους πολύ έγκυρους αναλυτές, ότι δεν πρέπει να καθορίζουμε την εξωτερική μας πολιτική με βάση το

0: αυτό. Διότι όταν έχουμε τόσο σοβαρά προβλήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που προκαλούνται από την άλλη πλευρά, από την γειτονική χώρα, δεν είναι δυνατόν να αγνοούμε αυτή την συνεχώς υπογραμμιζόμενη με έμφαση φιλοτουρκική στάση. Και μόνο το γεγονός αυτό, χωρίς να συμπεριλαμβάνουμε και τις υποσχέσεις που δίνονται, είναι ένας παράγον σημαντικός, γιατί διαμορφώνει διεθνώς ένα κλίμα που ενισχύει το κύρος της Τουρκίας. Mm-hmm. Και αυτό, ξέρετε, έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί υπάρχουν και ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες για δικούς τους λόγους συμμερίζονται το κλίμα αυτό, επειδή θέλουν να αξιοποιήσουν την τουρκική πολεμική βιομηχανία, να πουλήσουν δικά τους όπλα δικής τους κατασκευής στην Τουρκία, κάτι το οποίο τους οδηγεί πολύ συχνά είτε στην υποβάθμιση, την εσκεμμένη υποβάθμιση ενεργειών της Τουρκίας που σαφώς έχουν έναν χαρακτήρα ιδιαίτερης πρόκλησης, είτε και στην στήριξη της με το επιχείρημα ότι εάν κάτι ενδεχομένως συμβεί θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό υποχρεώνει την ελληνική πλευρά να είναι δεσμευμένη και να παρακολουθεί τις εξελίξεις, όπως έλεγε και ο πρώην Βρετανός Πρωθυπουργός όταν ερωτήθηκε κάποτε στο απόγειο της ισχύως του
1: τι φοβάται.
0: Τι φοβάται περισσότερο, είπε τις εξελίξεις. Τις εξελίξεις.
1: Από αυτήν την άποψη, πρώτον, αν εγώ τουλάχιστον τη δήλωση του Πρωθυπουργού που έκανε πριν από λίγο, την άκουσα ως μια ευγενική υπόμνηση ενόχλησης, ότι περιμένουμε από τις ΗΠΑ να είναι πιο προσεκτικές στους επένους του προς την Τουρκία, όταν η Τουρκία εξακολουθεί να απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα. Είναι αυτό, αλλά το ερώτημα είναι, μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο?
0: Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ασφαλώς πολύ σοβαρό. Και δεν θα σας έλεγα ότι υπάρχουν ασφαλείς συνταγές για την αντιμετώπιση του. Εκείνο όμως που σαφώς επιβάλλεται είναι η επισήμανση των συνεπειών που μπορεί να έχει αυτή η έντονη φιλοτουρκική στάση να γίνεται συστηματικά και να γίνεται και παρασκηνιακά στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Από την πλευρά μας δε, εφόσον βρισκόμαστε ενώπιον μιας τέτοιας ατμόσφαιρας, θα πρέπει να βρεθούν λύσεις ευρηματικές που θα μας εξασφαλίζουν τουλάχιστον από τις συνέπειες εφαρμογής αυτής της τάσης. Παραδείγματος χάρη, όταν βρισκόμαστε ενώπιον της πρότασης για τη δημιουργία δύο στρατηγίων επί τουρκικού εδάφους, κάτι που είναι πολύ σημαντικό γιατί ενισχύει τις προθέσεις της Τουρκίας να αναδειχθεί σε μεγάλη δύναμη στην όλη περιοχή και να έχει τον έλεγχο και της Ανατολικής Μεσογείου και του Μισού Αιγαίου κτλ. Εκεί θα μπορούσε και από ελληνικής πλευράς να διατυπωθεί με επιμονή και εγκαίρως το αίτημα να ειδηθεί και ένα τέτοιο στρατηγείο σε ελληνικό έδαφος.
1: Κύριε Πρέσβη,
0: οι λύσεις μπορεί να βρεθούν, να είμαστε κι εμείς πιο ενεργητικοί, πιο εμφατικοί και πιο, θα σας έλεγα, και λιγότερο διστακτικοί στην υπογράμμιση της ανησυχίας μας για όσα συμβαίνουν και έχουν σχέση με την Τουρκία. Δεν ισχυρίζομαι, επειδή υπάρχει, μακρηγορώ λίγο κύριε Τσίμα, θα ήθελα να το διατυπώσω και αυτό. Επειδή συχνά ακούγεται το επιχείρημα, δηλαδή τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο? Όχι, η εναλλακτική λύση σε μια πιο ενεργητική στάση που θα συνοδεύεται από ρεαλιστικές προτάσεις επηρεασμού των δυσμενών επιπτώσεων της ανάδειξης της Τουρκίας δεν περιλαμβάνει τον πόλεμο, περιλαμβάνει απλώς μια αναγκαία αντίδραση καλά οργανωμένη και μελετημένη που τουλάχιστον δεν θα μας φέρνει αντιμέτωπους με γεγονότα δυσμενή για μας.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρέσβη. Καλή σας ημέρα.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
1: Ακούσαμε τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη, έναν από τους πιο έμπειρους Έλληνες διπλωμάτες, πρέσβη επί τιμή σήμερα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα.

0: τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
5: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
4: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νεοφαλήρου, στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου. Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Ερωτηθεί σχετικά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει τις σχετικές δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν για τα F-35. Τόνισε πάντως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Η άρση των κυρώσεων του νόμου Κάτσα δεν φτάνει για να αποκτήσει η Άγκυρα τα μαχητικά F-35, διεμήνυσε Αμερικανός αξιωματούχος στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, παρά το θερμό κλίμα χθες μεταξύ Τραμπ Ερντογάν και τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου για άρση των εν λόγω κυρώσεων. Αστυνομική καταδίωξη με έναν τραυματία από πυροβολισμού σημειώθηκε στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες. Αστυνομικοί επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε οδηγό οχήματος. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στο σήματα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του περιουσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Ακούτε Sky και το κόμμα 3 είναι το ημερολόγιο της 8ης Ιουλίου του 2026, ημέρα Τετάρτη του Αγίου Προκοπίου. Βοηθειά μας, χρόνια πολλά στον Προκόπη. Τραγούδι με ιστορία και αυτό που συνέβησαν σήμερα. Ήταν 1969. Ο Μικ Τζάγκερ γύριζε μια ταινία. Ned Kelly ήταν ο τίτλος της, όχι σπουδαία ταινία. Στην Αυστραλία ήταν τα γυρίσματα. Ήταν και η Marian Faithfull εκεί, η οποία υπολόγισε λάθος τη δόση της και ξαφνικά εκεί την ώρα του γυρίσματος κατέρευσε. Έμεινε σε κόμμα για κάποιες μέρες μέχρι να συνέλθει και όταν συνήλθε είπε στο Μικ Τζάγκερ που την συντρόφευε στο προσκέφαλό της αυτή τη φοβερή φράση. Άνοιξε τα μάτια της και είπε: ούτε άγρια άλογα δεν μπορούσαν να με τραβήξουν έξω. Και αυτός είναι ο στίχος του τραγούδιου Wild Horses Couldn't Drag Me Away. Λοιπόν, είμαστε εδώ, παρακολουθούμε τα της Άγκυρας με τις μεγαλοπρεπείς οθωμανικές τελετές χθες, με την προσπάθεια της Τουρκίας να σκηνοθετήσει αυτήν τη σύνοδο σαν μια εκδήλωση οθωμανικού μεγαλείου για να υπογραμμίσει τη σημασία της χώρας για το ΝΑΤΟ, για την Ευρώπη, για την Αμερική και τη θέση της στον κόσμο. Να κλείσει deals με όπλα, πολλά, 50 δις είναι ο συνολικός τζίρος. Ένα ερώτημα είναι τι σημαίνουν όλα αυτά για τον ΝΑΤΟ το ίδιο. Το ρώτησε τον κύριο Καραϊτίδη χτες και πριν και η απάντηση του είναι αυτή, ότι ήδη το ΝΑΤΟ δεν είναι αυτό που ήταν. Υπάρχουν αναλύσεις που λένε ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι πια τόσο μια ευρωπαϊκή συμμαχία, είναι μια συμμαχία που τα μάτια της θα έχει στραμμένα στη Μέση Ανατολή, στη Μαύρη Θάλασσα, στον Κάφκασο, και η Αμερική, δηλαδή η κυρίαρχη δύναμη, έχει τα μάτια της στραμμένα ακόμη πιο ανατολικά. Συνεπώς οι Ευρωπαίοι περνάνε σε δεύτερη μοίρα, πρέπει απλώς να πληρώνουν και να κάνουν ό,τι τους λένε. Οι Ευρωπαίοι όμως έχουν ένα πρόβλημα. Καλώς ή κακώς αισθάνονται ότι απειλούνται, δηλαδή ότι υπάρχει μια ρωσική απειλή. Η ανάλυση είναι πολύ απλή. Λένε, ωραία, όταν κάποια στιγμή τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπως και να τελειώσει, η Ρωσία θα βρεθεί με μια πολεμική οικονομία, η οποία λειτουργεί σήμερα μόνο ως πολεμική οικονομία, με έναν πολύ έμπειρο πόλεμο στρατό και οπλοστάσια. Τι θα τα κάνει, θα προσπαθήσει να ξανααλλάξει την οικονομία της και από πολεμική να την ξανακάνει ειρηνική ή θα δοκιμάσει και άλλες περιπέτειες? Κανείς δεν έχει την απάντηση. Εδώ που τα λέμε είμαστε στο όριο του απίθανου, αλλά υπάρχουν Ευρωπαίοι που αισθάνονται έτσι. Αισθάνονται ότι δέχονται μια απειλή και πρέπει να είναι έτοιμοι για αυτήν. Ήδη οι Γερμανοί, ας πούμε, εγκαθιστούν στρατό στη Λιθουανία. Και το ερώτημα που θέτουν μεταξύ τους οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι: πες ότι η Ρωσία κάνει μια περιπέτεια κάπου στη Βαλτική και εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να πολεμήσουμε, η Αμερική τι θα κάνει? Θα είναι μαζί μας ή θα είναι ουδέτερη? Αυτό είναι το ευρωπαϊκό θέμα. Δύο πολύ ενδιαφέροντα άρθρα σήμερα. Ένα στην Καθημερινή, το υπογράφει ο Τίμωθι Γκάρτον Ας, ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Σας λέω μόνο τον τίτλο. Η Ευρώπη δεν μπορεί να βασίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για την άμυνα. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να βασιστεί στον εαυτό της. Και το δεύτερο το υπογράφει ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, ο Γιώσκα Φίσερ, δημοσιεύεται στα Νέα. Ο τίτλος είναι «Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τον κόσμο μόνη της». Όπως καταλαβαίνετε, οι τίτλοι συμπίπτουν απολύτως. Τα του ΝΑΤΟ είναι το ένα ερώτημα. Τα της Τουρκίας είναι το δεύτερο, διότι ο Ερντογάν πήρε αυτό που ήθελε, έναν προσωπικό θρίαμβο, μια αποθέωση, μια επίδειξη φιλίας και θαυμασμού από τον Τραμπ, ο οποίος πέρα από όλα τα άλλα, ο Τραμπ έχει και αυτό το ιδιοσυγκρασιακό, ότι αγαπά τόσο πολύ, η μόνη μάλλον πολιτική τους, οποίου στα αλήθεια εκτιμά, σέβεται και θαυμάζει, είναι εκείνοι που δεν δεσμεύονται πολύ από δημοκρατικούς κανόνες. Αυτούς οι οποίοι πρέπει να πηγαίνουν να ρωτάνε το κοινοβούλιο τους, να κάνουν ψηφοφορίες, να ρωτάνε το λαό τους, αυτούς τους έχει λίγο και γίνος γραμμένος στα παλέτα παπούτσια, δεν τους καταλαβαίνει. Θέλει ηγέτες που να είναι όσο πιο αυταρχική, τόσο πιο κοντά στην καρδιά του. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα που έχει ο Ερντογάν και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, δεν είναι εύκολο να τον ανταγωνιστήσει σε αυτό. Από εκεί και πέρα, υποσχέσεις που έχουν ξαναδοθεί, θα τηρηθούν αυτή τη φορά? Δεν είναι

ασήμαντες οι υποσχέσεις, το ότι δίνονται έχει μια συμβολική σημασία, αλλά το πρόβλημα για να πάρει τα F-35, ακόμη και τους κινητήρες για τα αεροπλάνα η Τουρκία, δεν είναι το Κογκρέσο και το ενδεχόμενο να αντιδράσει το Κογκρέσο στα λόγια και στις υποσχέσεις του Τραμπ, είναι πρώτον το Ισραήλ, κυρίως το Ισραήλ, και κατ' επέκταση το Ισραηλινό λόμπι στο Κογκρέσο, και κατά δεύτερο λόγο η Ρωσία, διότι εν πάση περιπτώσει για να πάρει τα F-35 θα πρέπει οι ρωσικοί πυραυλιές 400 να μετεγκατασταθούν. Οι πληροφορίες λένε ότι στην τελευταία του επίσκεψη στη Μόσχα το ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Χακάν Φιντάν, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι πήρε θετική απάντηση.

0: Και υπάρχει και ένα τρίτο ερώτημα. Όλοι αυτοί οι έπαινοι μπορεί να βοηθάνε τον Τραμπ, τον Ερντογάν, να του ενισχύουν το εγώ, να κάνουν την εικόνα του στον κόσμο πιο ισχυρή. Στο εσωτερικό της Τουρκίας έχω ένα ερώτημα. Μήπως αυτό το δώρο έχει και λίγο δηλητήριο, με την έννοια ότι η Τουρκία είναι η πιο αντιαμερικανική χώρα στον κόσμο, μετρημένο. Δηλαδή, οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις που έγιναν από μεγάλα διεθνή Ινστιτούτο που μετράνε τα αισθήματα απέναντι στην Αμερική σε όλες τις χώρες του κόσμου έδειξαν ότι δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο που τα αντιαμερικανικά αισθήματα να είναι ισχυρότερα από ό,τι στην Τουρκία. Είναι σχεδόν 90% ο τουρκικός λαός κριτικός, επικριτικός απέναντι στις ΗΠΑ, τις θεωρεί εχθρό. Και απέναντι στον πρόεδρο Τραμπ επίσης οι Τούρκοι είναι πολύ επιφυλακτικοί. Συνεπώς, η υπερβολική έπαινη από τον Τραμπ στον Ερντογάν του κάνουν μόνο καλό ή μπορεί να έχουν και ένα κεντρί κρυμμένο στην ουρά τους? Το ερώτημα δεν έχω απάντηση. Ομολόγω ότι δεν έχω απάντηση. Αλλά θα το κουβεντιάσω στη συνέχεια. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Γρηγοριάδη. Να σας πω καταρχήν ότι ακούμε για δεύτερη φορά σήμερα ένα τραγούδι των Depeche Mode. Γιατί σαν σήμερα είναι γεννημένος, έχει τα γενέθλιά του ο περίφημος Άντι Φλέτσερ, ο ένας από τους ιδρυτές των Depeche Mode, ο οργανίστας τους. Και με αυτήν την άχρηστη μουσική πληροφορία περνάμε στην επικράτεια των διαφημίσεων. Έχω να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα μέσω του Ταμείου Εγκυοδοσίας Τεπίχτρια σας προσφέρει τη δυνατότητα να βρείτε χρηματοδότηση απλά, γρήγορα, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς εμπράγματις εξασφαλίσεις, χωρίς διαδικασίες πολλές και με πολύ ευνοϊκούς όρους και χαμηλό επιτόκιο, είτε για κεφάλαιο κίνησης, είτε για επενδύσεις από για μια επιχείρηση, ακόμη και αν είναι εντελώς ατομική, μονοπρόσωπη επιχείρηση. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries.

0: Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε, περίμενε!
6: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και γουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
7: Φτιάξε βαλίτσες!
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Εδώ είμαστε. 8 Ιουλίου είναι η μέρα της Συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Είναι η επαύριο αυτής της εντυπωσιακής ως θέαμα συνάντησης Ερντογάν-Τραμπ. Πάμε εκεί. Στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Γιάννης Γρηγοριάδης, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μπιλκέντ της Άγκυρας και κύριος ερευνητής του προγράμματος Τουρκίας στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλημέρα κύριε Γρηγοριάδη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, ένα ερώτημα είναι τι ακριβώς. Είναι φανερό ότι όλα αυτά είναι πολύ εντυπωσιακά και πολύ, πώς να πω, μεγαλοπρεπή, αλλά αν το δούμε, αν προσπαθήσουμε να καταλάβουμε, να μπούμε στο μυαλό του Τούρκου Προέδρου, τι ακριβώς θέλει, τι περιμένει από όλα αυτά?
1: Νομίζω ότι περιμένει να ενισχύσει τη θέση του διεθνώς και στο εσωτερικό δεδομένο των εξελίξεων εναντίον της αντιπολιτεύσεως αυτή την περίοδο στην Τουρκία. Βλέπει ότι γίνονται αποδεκτά όλα όσα κάνει, πράγματα τα οποία θα ήταν ίσως αδιανόητα ακόμα και για τα τουρκικά δεδομένα πριν από μερικά χρόνια. Και βεβαίως προσπαθεί να μετατρέψει αυτό το οποίο παρουσιάζεται ως μια καλή χημεία στις διαπροσωπικές σχέσεις των δύο ηγετών σε μια επανεκκίνηση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων, το οποίο όμως φαίνεται δυσκολότερο από ότι προσπαθείτε να παρουσιαστεί. Δηλαδή υπήρξαν πολλές δηλώσεις σε πολλά από τα κρίσιμα ζητήματα, αλλά ουσιαστική εξέλιξη δεν είναι στην αντίσταση. Δηλαδή δεν υπήρξε κάποια πραγματική εξέλιξη προς την κατεύθυνση της.
0: Αυτή είναι λοιπόν η προφανής εσωτερική του στόχευση. Σε μια στιγμή που έχει το Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης φυλακή και το έχει στην πραγματικότητα παρέμβει στα εσωτερικά του κόμματος αντιπολίτευσης με τη δικαστική απαγόρευση κλπ. Παίρνει ας πούμε έναν προσωπικό θρίαμβο. Όλοι κάνουν στραβά μάτια, ενώ και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί, στο τι συμβαίνει στην Τουρκία. Όλα αυτά είναι προφανή. Ένα ερώτημα που εγώ είχα είναι, παίρνοντας υπόψη το βάθος του αντιαμερικανικού αισθήματος στην Τουρκία, είναι μόνο καλό για τον Ερντογάν να λέει γι' αυτόν τόσο καλά λόγια ο Τραμπ?
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον και νομίζω δεν έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη το ότι η Άγκυρα έχει τεθεί υπό ιωνίκα θεστώς στρατιωτικού νόμου τις τελευταίες ημέρες. Δηλαδή έχουν απαγορευτεί διαδηλώσεις, έχουν απαγορευτεί μετακινήσεις.
0: Φοβόντουσαν ότι μπορεί να γίνουν κάποιες διαδηλώσεις αντιαμερικανικές.
1: Και συνελήφθησαν προληπτικώς εντός

0: πάρα πολλοί που θα θεωρούνται οι σύνοντες τέτοιων διαδηλώσεων και τέτοιων κινητοποιήσεων. Και αυτό βεβαίως έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ακριβώς όπως είπατε, ο αντιαμερικανισμός ήταν ένα κοινωνικό ρεύμα στο οποίο επένδυσε και ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν. Δεν ξεχνάμε τις δηλώσεις που έχει κάνει κατά καιρούς. Πιστεύω όμως πλέον ίσως ότι επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η προσπάθεια διάλυσης της αντιπολιτεύσεως, ίσως πιστεύει ότι μπορεί να γίνει πιο φιλοαμερικανός ή να κάνει αυτή τη μεγάλη αναστροφή, χωρίς να φοβάται ότι αυτό θα το κοστίσει εκλογικά, ακριβώς διότι πλέον έχει μια αντιπολίτευση. Αν υποθέσουμε ότι ο Κιλιτσάρλου παραμένει στη θέση του και μετά την τελεσυδικία, το αμετάκλητο των δικαστικών αποφάσεων και η ίδρυση ενός νέου κόμματος από τον Οσκυροζέ και τον Εχθαρένη Μάμογλου θα οδηγήσει τα πράγματα σε νέες ατραχούς, θα είναι πολύ πιο δύσκολη η προσπάθειά τους να σταθούν στα πόδια τους και ίσως θα έχουν και νέα εμπόδια να αντιμετωπίσουν. Οπότε ίσως πιστεύετε, επειδή ακριβώς η αντιπολίτευση βρίσκεται σε παραπέει αυτή τη στιγμή, μπορεί να κάνει και πράγματα τα οποία κανονικά θα το κόστησαν πολύ περισσότερο. Διότι ισχύει ότι ο αντιαμερικανισμός είναι εμπεδωμένος στην τουρκική κοινωνία και αφορά και τους Ισλαμιστές και τους κεμαλιστές.
1: Αν δούμε την μεγάλη εικόνα, καταλαβαίνω το είπατε πολύ καθαρά, την εσωτερική στόχευση, την πολιτική στόχευση. Άλλωστε, ο κύριος Ερντογάν έχει κάνει σαφές ότι θα διεκδικήσει ξανά την εκλογή του στην Προεδρία. Οπότε όλα αυτά έχουν σημασία για αυτόν. Αν δούμε τη θέση της Τουρκίας στη γεωστρατηγική, υπάρχει μια ανάλυση που λέει ότι μετά από ένα διάστημα που ταλαντευόταν μεταξύ Δύσης και Ανατολής, μεταξύ διαφορετικών προτεραιοτήτων, όλο αυτό είναι μια θεαματική επιστροφή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και στη Δύση. Είναι έτσι?
0: Νομίζω ότι είναι περισσότερο προς τον πρόεδρο Τραμπ στραμμένη αυτή η στροφή παρά προς τη Δύση και τους θεσμούς της και τις αξίες της Δύσης. Δεν θα ήμουν τόσο αισιόδοξος πως είναι αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή ότι η Τουρκία πλέον επανακάμπτει στους δυτικούς θεσμούς και ότι προσπαθεί να κλείσει όλο αυτό των κοικιών αντιπαραθέσεων που έχει αναφερθεί, για παράδειγμα, στα βέτο εναντίον της Σουηδίας και της Φιλανδίας ή στην αγορά των S-400. Δεν βλέπω κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, βλέπετε, γίνεται συζήτηση για τα F-35.
1: Ναι.
0: Θεμέλιος λίθος του προβλήματος είναι η αγορά των S-400 από την Τουρκία. Ναι. Η Τουρκία θα διευκόλυνε πολύ τη θέση της, ζητώντας την επιστροφή της, αν εφορτωνόταν με κάποιο τρόπο τους S-400 και μετά έλεγε στους Αμερικανούς: βλέπετε ότι ο λόγος για τις κυρώσεις κάτσα, ο λόγος για την αποβολή μας από το πρόγραμμα πλέον δεν υφίσταται. Οπότε πλέον. Μπορούμε να πιστέψουμε ότι δεν έγινε ούτε αυτό. Εγώ θα σκεφτόμουν ότι ίσως θα υπήρχε μια κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση με την ευκαιρία της συνόδου, αλλά βλέπετε ότι δεν γίνεται.
1: Φαίνεται ότι τουλάχιστον δεν είναι. Δεν ξέρω αν δεν γίνεται επειδή η Τουρκία δεν είναι πρόθυμη να το κάνει ή επειδή η Μόσχα δεν της δίνει εύκολα την διευκόλυνση που χρειάζεται.
0: Προφανώς, γιατί οι σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας παραμένουν πάρα πολύ σημαντικές και ισχυρές. Η Τουρκία αγοράζει φθηνή ενέργεια από τη Ρωσία, την οποία χρειάζεται.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, γιατί η δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού πριν από λίγο, εγώ την διαβάζω μια καθαρή διατύπωση μιας ενόχλησης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με αυτά που έγιναν χτες και αυτά που είπε ο πρόεδρος Τραμπ παραβιάζουν μια, ας πούμε, παραδοσιακή ισορροπία που οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούσαν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Έχουμε λόγο να το κάνουμε αυτό?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν όντως εντυπωσιακές δηλώσεις και ύμνοι του Προέδρου Ερντογάν από τον Πρόεδρο Τραμπ, αλλά επί της ουσίας δεν βλέπω ακόμη τουλάχιστον αυτές τις δραματικές αλλαγές. Ίσως επίκυνδε, αυτό θα το μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Πάντως δεν βλέπω αυτή τη στιγμή. Εδώ νομίζω πρέπει να θεωρούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες ως σύνολο. Δεν είναι μόνο ο Πρόεδρος, είναι και το Κογκρέσο, είναι και τα Υπουργεία. Πολλές αποφάσεις λαμβάνονται με συνεργασία και συνένεση όλων αυτών των παραγόντων και μπορεί ο πρόεδρος Τραμπ να ζηλεύει τον πρόεδρο Ερντογάν κατά τούτο ίσως, γιατί αποφασίζει μόνος του, δεν λαμβάνει υπόψη.
1: Ναι, είναι φανερό ότι το ζηλεύει αυτό.
0: Αυτό όμως φαίνεται ότι δεν θα περάσει τόσο εύκολα στις ΗΠΑ και εδώ δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι επίκυνται και οι εκλογές τον Νοέμβριο.
1: Ναι, ναι.
0: Midterm elections, τα οποία ο πρόεδρος Τραμπ θα δυσκολευτεί να
1: έτσι φαίνεται.
0: Διατηρήσει.
1: Και διάβαζα μάλιστα μια ενδιαφέρουσα ανάλυση ενός Τούρκου αρθρογράφου που έλεγε ότι καλά όλα αυτά, αλλά ας πάρουμε υπόψη μας ότι ενδεχομένως από τον Νοέμβριο και ύστερα ο Τραμπ να μην είναι αυτό που είναι σήμερα. Γιατί είναι φανερό ότι η Τουρκία βάζει όλα τη στα αυγά στο καλάθι Τραμπ. Εάν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές ο Τραμπ δεν έχει τη σημερινή ισχύ, όλα αλλάζουν.
0: Ακριβώς. Αν υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για την Τουρκία να κερδίσει κάποια πράγματα στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, είναι τώρα.
1: Ναι. Πριν τον Νοέμβριο.
0: Πιθανότατα τα πράγματα να είναι πολύ πιο δύσκολα για την Τουρκία μετά.
1: Μάλιστα. Κύριε Γρηγοριάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Γρηγοριάδης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μπιλκέντ στην Άγκυρα.

Μουσικά η τελευταία σελίδα του σημερινού ημερολογίου έχει την υπογραφή του Beck, έτσι τον ξέρουμε, αυτό είναι το καλλιτεχνικό του, το κομμένο. Έχει γενέθλια σήμερα, κλείνει τα 56. Περιμένουμε τα καινούρια από την Άγκυρα και η σημερινή μέρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι η Σύνοδος Κορυφής. Διάβαζα πολλές αναλύσεις στον Ευρωπαϊκό Τύπο από δημοσιογράφους που έχουν συνομιλήσει με Ευρωπαίους ηγέτες καθοδόν προς τη Σύνοδο της Άγκυρας. Τους ρωτάγανε τι ελπίζετε να πάρετε από αυτήν την Σύνοδο και η πιθανότερη απάντηση ήταν: τίποτα απολύτως. Ελπίζουμε να μην γίνει τίποτα. Γιατί αν γίνει θα είναι για κακό. Ελπίζουμε να είναι η πιο βαρετή σύνοδος που μπορεί. Γιατί αν δεν είναι βαρετή θα είναι για κακό. Αυτό σε ό,τι αφορά τη γενικότερη εικόνα της Τουρκίας, νομίζω τα κουβαντιάσαμε εξαντλητικά. Θα τα σκεφτόμαστε και τις επόμενες ώρες και μέρες. Τελευταία σημείωση. Το περιοδικό Economist δημοσιεύει κάθε χρόνο τέτοιες μέρες έναν κατάλογο βαθμολογεί τις πόλεις του κόσμου. Σε ποια πόλη ζει κανείς καλύτερα, ποια είναι η πιο φιλική πόλη για να ζεις σε όλο τον κόσμο. Φέτος πρώτη ήρθε η Κοπενχάγη, δεύτερη η Βιέννη, δύο ευρωπαϊκές πόλεις στην κορυφή. Οι δύο επόμενες είναι από την Αυστραλία, η Μελβούρνη και το Σίδνεϊ, στην τρίτη και στην τέταρτη θέση. Οι επόμενες είναι πάλι στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ελβετία, η Ζυρίχη και η Γενέβη. Και ακολουθεί μια πόλη στην Ιαπωνία, η Οσάκα. Πού είναι η Αθήνα? Η Αθήνα και αυτή τη φορά, νομίζω και με μια ελαφριά επιδείνωση της θέσης της, είναι μακράν, με μεγάλη απόσταση, η τελευταία από όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις που επιθεωρούνται, ενώ σε ποιότητα ζωής, σε πόσο εύκολο είναι να ζει κανείς σε μια πόλη. Παράγοντες που καθορίζουν αυτή τη βαθμολογία είναι πολλοί. Είναι το περιβάλλον, είναι η κυκλοφορία, είναι η κίνηση στους δρόμους, είναι τα μέσα μεταφοράς, είναι η πρόσβαση σε νοσοκομείο κτλ. Κτλ. Όσο όμορφη και αν είναι η Αθήνα κατά τα άλλα, ίσως πιο όμορφη από κάθε άλλη, το να ζει στην Αθήνα δεν χρειαζόμαστε να τον Economist για να μας το θυμίσει ότι είναι δύσκολο πράγμα. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, τα μηνύματα, την παρέα. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Να σας θυμίσω πριν σας αφήσω ότι αν ρίξετε μια ματιά στο nbg.gr ή αν επισκεφτείτε ένα κατάστημα της τράπεζας και βρείτε τον επαγγελματικό σύμβουλο Business Banking εκεί, θα πάρετε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης εξαιρετικά συμφέρον για μικρές, πολύ μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις, για ενίσχυση ρευστότητας ή για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Πολύ απλά, με πολύ συμφέροντες όρους, με πολύ χαμηλό επιδοτούμενο επιτόκιο και χωρίς εξασφαλίσεις από το πρόγραμμα TPIC3.

0: διαφημίσεις τώρα.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζο.
12: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα, αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
13: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
14: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα!
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
15: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
15: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
15: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
15: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
18: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
19: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
20: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
21: Α 88,6.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
0: Ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good.

0: τιμές με πέρυσι.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Δαγκώνει.
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει.
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
2: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
2: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
2: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
0: Black Dog. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
0: Αλφα 88,6.

Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγείς σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστη

0: Όριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
1: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Α. 88,1.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.
2: Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Μεσημέρι Τετάρτης, 8 του Ιουλίου. Ζεστό και το σημερινό. Όπως και όλες οι υπόλοιπες ημέρες. Δεν παραπονιόμαστε όμως, αυτό πρέπει να κρατάμε. Υπάρχουν και πολύ πολύ χειρότερα. Και να πούμε ότι θα έχουμε σήμερα και πολύ περισσότερο αύριο μία αστάθεια που μπορεί να φέρει και βροχή. Μέσα στον Ιούλιο, ναι, βροχή. Σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα, κινείται, τουλάχιστον στο παγκόσμιο επίπεδο, στους ρυθμούς της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην Τουρκία. Όπου εκεί ο Τραμπ είναι και πάλι, εννοείται, πρωταγωνιστής. Ο Τραμπ που χαρακτηρίζει το φίλο του τον Ερντογάν ως ένα λογικό, λέει, άνθρωπο, από αυτό να καταλάβεις. Τον Τραμπ που λέει χαρακτηρίζει την Ισπανία ως έναν απέσιο σύμμαχο που δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί του και παροτρύνει τους Αμερικάνους να μην πηγαίνετε, λέει, να κάνετε τουρισμό εκεί. Τον Τραμπ που θέλει αλλά προκύπτει ότι δεν μπορεί να βοηθήσει το φίλο του σε αυτά που επιθυμεί. Φίλος ο Ερντογάν, στα F-35, στο να βγει η Τουρκία από τον νόμο Κάτσα που δεν επιτρέπει την πώληση F-35 και αρκετά άλλα από τις επιδιώξεις του Σουλτάνου. Σε αυτή τη σύνοδο κορυφής είναι και ο Μητσοτάκης, ο οποίος τόλμησε μέσα στην Τουρκία να πει ότι θα πρέπει να

να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι δεν θα πρέπει μια χώρα σύμμαχος στο ΝΑΤΟ να απειλεί μια άλλη με πόλεμο όπως η Τουρκία την Ελλάδα. Και αυτές οι δηλώσεις θεωρήθηκαν σκανδαλώδεις από τα μέσα ενημέρωσης της γείτονος. Ξεπέρασε, λέει, τα όρια. Τι λέτε? Όταν λες την αλήθεια, ξεπερνάς τα όρια? Όπως είπα και το πρωί, το συμπέρασμα αναφορικά με αυτό που μας ενδιαφέρει, αν δηλαδή η Τουρκία θα μπει στο πρόγραμμα των F-35, είναι ότι από λόγια χορτάσαμε, από υποσχέσεις επίσης, από έργα όμως μάλλον δύσκολα. Γιατί οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης του, ακόμα και από τον Υπουργό των Εξωτερικών, είναι πολλές. Αλλά και εδώ προκύπτει, δια της λογικής πάντα, ότι θα μείνουμε στα λόγια. Θα φανεί. Αυτά τα τεκτενόμενα στην Τουρκία, στη Σύνοδο Κορυφής, θα τα αναλύσουμε, θα τα συζητήσουμε σε λίγα λεπτά. Έχουμε ένα προγραμματισμένο τηλεφωνικό ραντεβού με τον Ναύαρχο Ιωάννη Εγκολφόπουλο, άριστος γνώστης και αναλυτής. Επίσης σήμερα το μενού, να το πούμε έτσι, των συνεντεύξεων περιλαμβάνει και μια κουβέντα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην Καβάλα. Και για αυτό το περίφημο ψηφιακό διαδραστικό χάρτη που εγκαινιάστηκε χθες από το Δήμο Καβάλας. Για τις θέσεις στάθμευσης αμαία στο κέντρο της πόλης. Ξέρετε, είναι σημαντικό ένα άτομο με ειδικές ανάγκες να γνωρίζει ότι θα κατεβεί στο κέντρο της πόλης και θα έχει μια εξασφαλισμένη θέση στάθμευσης για το όχημά του σε διάφορα σημεία, χωρίς να χρειάζεται να ψάχνει από εδώ και από εκεί. Και αυτό είναι δείγμα πολιτισμού. Και γενικότερα το πώς αντιμετωπίζει μια κοινωνία ένα άτομο με ειδικές ανάγκες είναι δείγμα πολιτισμού. Δεν θα μιλήσουμε μόνο γι' αυτό, θα μιλήσουμε για μια άλλη ανάγκη. Όχι πολυτέλεια, ανάγκη των ατόμων με ειδικές ανάγκες για να μπορούν να μπαίνουν στη θάλασσα, για παράδειγμα, όσοι έχουν κινητικά προβλήματα. Με αυτά τα περίφημα μηχανήματα που υπάρχουν σε συγκεκριμένες παραλίες της Καβάλας, για να μπορεί ο κόσμος αυτός να μπαίνει στη θάλασσα και να βγαίνει με άνεση και αξιοπρεπώς. Κατά τα άλλα, σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα, γιατί σήμερα ξεκινάει το Φεστιβάλ Φιλίππων. Υπάρχει μια συναυλία, συναυλία νέων, καμεράτα, με δωρεάν είσοδο στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Η πρώτη παράσταση που θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε φέτος είναι με την Καριοφιλιά Καραμπέτη, Σάββατο και Κυριακή, η Μύδια. Από εκεί και πέρα υπάρχει και όπερα Φαέθων και στη συνέχεια η επόμενη παράσταση είναι ο Ματωμένος Γάμος του Λόρκα. Υπάρχει και μεγάλη συνέχεια μέχρι και τις αρχές του Σεπτεμβρίου. Και ελπίζω να τα πάμε πολύ καλά.

0: Κατά τα άλλα, και έτσι θα το κλείσουμε, γιατί πρέπει να είμαστε εντάξει και στους χρόνους και στα τηλεφωνικά ραντεβού. Θέλω να κάνω μια επισήμανση, γιατί το χθεσινό δελτίο της αστυνομίας έχει μια πολύ σημαντική εξέλιξη, μια σύλληψη μιας εισπράκτορος, μιας συμμορίας, η οποία ήθελε, έκανε μια επίθεση, γιατί και τηλεφωνική απάτη επίθεση είναι, σε μια γυναίκα εδώ στην Καβάλα. Και το σενάριο είναι αυτό. Το λέμε και το ξαναλέμε για να το έχουμε στο μυαλό μας, να το δουλεύουμε, να το επικοινωνούμε με τους ανθρώπους μας, κυρίως της τρίτης ηλικίας, για να είναι σε εγρήγορση, να έχουν την υποψία μέσα τους. Τηλέφωνα λοιπόν σε αυτή την κυρία απειλητικά από αυτή τη συμμορία, και ένα και δύο και τρία. Μετά από αυτά τα τηλέφωνα έρχεται ένα υποτιθέμενο τηλέφωνο από την αστυνομία, που λέει στην κυρία, μήπως έχετε δεχτεί τηλέφωνα από κάποιους που σας απειλούν? Και λέει βεβαίως η κυρία, ναι, με απειλούν. Και λέει ο υποτιθέμενος αστυνομικός, είμαστε στα ίχνη τους, προσπαθούμε να τους πιάσουμε, παρακαλούμε συνεργαστείτε μαζί του, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τον πιάσουμε στα λεγόμενα πράσα, επαυτοφόρο. Άρα, όταν θα επικοινωνήσουν μαζί τους, μαζί σας μάλλον, εσείς δώστε τους ό,τι επιθυμούν. Συνήθως επιθυμούν χρήματα και τη μαλφή. Αυτό έγινε στην προκειμένη περίπτωση. Όμως η κυρία ήταν ενημερωμένη και ψύχρεμη. Και τι έκανε? Το αυτονόητο. Πήρε την αστυνομία, την πραγματική αστυνομία. Και εκεί ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους, ξέρουν τι να κάνουν, και μάλιστα πολύ πολύ σύντομα, αστραπιαία. Αποτέλεσμα, να συλληφθεί η εισπράκτορας και να ξυλωθεί, λέγω έτσι, αυτή η συμμορία. Το λέμε, επαναλαμβάνω και το ξαναλέμε, για να το έχουμε στο νου μας. Και επίσης, να πω και κάτι που ισχύει, δυστυχώς ισχύει. Εάν πέσετε θύμα τέτοιων συμμοριών, αν δώσετε χρήματα και τη μαλφή και τα πάρει συμμορία, μπορεί κάποιες φορές να συλληφθεί ο εισπράκτορας ή η εισπράκτορας, όμως τα χρήματα και τα τη μαλφή σπανίως εντοπίζονται. Έχουν χαθεί. Γι' αυτό προσοχή μεγάλη. Πάμε τώρα κατευθείαν στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Πενήντα χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα, αρχαίο θέατρο Φιλίππων, Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα, και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελία 2510-3262-30.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Πίνακοτι. Από τα άλλο μου τα αυτή.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
7: Α 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Και πάμε κατευθείαν να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον άβαρχο, τον Ιωάννη Εγκολφόπουλο. Έχουμε πολλά να πούμε και να σχολιάσουμε και να ακούσουμε φυσικά την άποψή του. Καλό σας μεσημέρι από την Καβάλα, κύριε Εγκολφόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ιωάννου.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστώ για τη φιλοξενία στο εξαιρετικό ραδιόφωνο.
0: Θέλουμε πάντα από ανθρώπους που οι απόψεις τους μετρούν, οι απόψεις τους δεν βασίζονται έτσι απλά σε κάποια εκτίμηση, έρχονται από πληροφορίες. Θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους να συζητούμε μαζί τους και να μαθαίνουμε, να πληροφορούμαστε και εμείς. Λοιπόν, θέλουμε να σχολιάσουμε και να σχολιάσετε μάλλον αυτά που συμβαίνουν αυτές τις ώρες και τις προηγούμενες στην Τουρκία, στην Άγκυρα, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Εκεί πείτε μου, Ναύαρχε, η δική μου αίσθηση είναι αυτό που λέμε λαϊκά, πολύ φασαρία για το τίποτα, σε ό,τι αφορά τα F-35.
1: Α, ναι, γιατί μου είπατε για τη Σύνοδο Κορυφής. Τώρα αυτό είναι θέμα Αμερικής-Τουρκίας.
0: Ναι, ναι, και είναι ένα θέμα που το τέλος πάντων προετοιμάστηκε από την Αμερική πριν πάει στην Τουρκία ο Τραμπ και είχαμε και πολλές δηλώσεις.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι κάτι το οποίο η Τουρκία το επιχειρεί και χθες για να θέλει να πάρει τα F-35... Θέλει να ακυρωθεί ο νόμος ο οποίος της έχει επιβάλει κυρώτης, ο νόμος Κάτσα.
0: Ναι.
1: Θέλει πολλά πράγματα η Τουρκία. Την ίδια στιγμή όμως η Τουρκία έχει και πολλούς αντιπάλους. Γιατί έχει αντιπάλους? Και όχι μόνο μέσα στην Αμερική και ανθρώπους οι οποίοι δεν τη βλέπουν με καλό μάτι. Έχει και εκτός Αμερικής.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε με ορισμένες αρχές. Εντάξει, δηλαδή οι τέσσερις πυλώνες που το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε, στους οποίους η Τουρκία τους, εν πάση περιπτώσει, τους σεβότανε μέχρι κάποιο σημείο, ήτανε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ θα έχουν μια δημοκρατική διακυβέρνηση. Η Τουρκία έχει δημοκρατική διακυβέρνηση, είχε και έκανε, το αφήνουμε αυτό στην πάντα, ότι θα έχουν ανοιχτές οικονομίες, ξέρει κανένας η Τουρκία από πού δανείζεται, πού πάει τα λεφτά της, τι ρόλο παίζει, αν βοηθάει τη Ρωσία μετά τις κυρώσεις, το ΝΑΤΟ σε αυτή την αυτή πάει να βάλει την 21η διαδικασία κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας.
0: Ναι.
1: Πού έχει συμμετάσχει η Τουρκία εδώ? Το σεβασμό επίσης έχει βασιστεί στο σεβασμό του δικαίου βασισμένου στο χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η Τουρκία αυτό το έχει εφαρμόσει. Και βεβαίως η γεωπολιτική πρωτοκαθεδρία της Δύσης. Αυτοί ήταν οι τέσσερις πυλώνες που δημιουργεί το ΝΑΤΟ. Η Τουρκία λοιπόν, ενώ περιφέρεται δεξιά και αριστερά, βλέπει από εδώ, βλέπει από εκεί, τώρα προκειμένου να ενθουσιάσει τον πρόεδρο Τραμπ, έκανε αυτό το πολύ μεγάλο σοου. Σήμερα το πρωί ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι εγώ τη βλέπω την Τουρκία σαν ένα μεγάλο με ισχυρό στρατό κτλ. Το πόσο ισχυρός είναι αυτό το βλέπουμε, αλλά βάση περιπτώσει. Αλλά βέβαια σήμερα το βράδυ συνέβη κάτι το πολύ ωραίο. Έκανε ένα πολύ μεγάλο δώρο το Ιράν στο Ισραήλ, το οποίο αντιτίθεται.
0: Δηλαδή?
1: Και όλοι το Ιράν επετέθη.
0: Α, ναι, που άνοιξε και πάλι το μέτωπο, ναι.
1: Άνοιξε πάλι το μέτωπο. Αρχίσανε αυτά και ενώ ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, ο κύριος Χέτκε, ήταν να πάει στο Ισραήλ, ακύρωσε την επίσκεψή του. Λόγω του ότι η κατάσταση εκεί επιμένει. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, βλέπετε ότι η θέση του Ισραήλ, ενώ λέγαν όλοι ότι έχει παρασύρει τον πρόεδρο Τραμπ
0: στον πόλεμο.
1: Στον πόλεμο, έτσι δεν λέγανε?
0: Ναι, ναι.
1: Ότι

0: Τώρα όμως το Ισραήλ τραβήχτηκε προς τα πίσω και άφησε να εμφανιστεί το πραγματικό πρόσωπο του Ιράν. Το Ισραήλ, όπως και εμείς, όπως και πολλές άλλες, και η Ελλάδα μας, όπως και πολλές άλλες χώρες, μπορούμε κάλλιστα να παρουσιάσουμε όχι στο ΝΑΤΟ μόνο, αλλά και στους διεθνείς οργανισμούς, όπως είναι το πραγματικό πρόσωπο του Ιράν, το οποίο δεν σέβεται και δεν κάνει τίποτα, δηλαδή επετέθησε τάρκερ της Σαουδαραβίας και του Κατάρ. Προσέξτε, το Κατάρ το οποίο μέχρι χθες το βοήθαγε. Δηλαδή, ο φανατισμός έχει καταργήσει κάθε έννοια, έστω και ανοχής κάποιων διπλωματικών σχέσεων. Όλα έχουν καταληφθεί. Η Τουρκία των αδελφών μουσουλμάνων, του συνεταίρου του Ιράν, του συνεταίρου της Χαμάς, του συνεταίρου της Χεσμπολάχ, όλων των φιλαρινικών, μπορεί να σεβαστεί αυτά τα πράγματα? Γι' αυτό το λόγο λέω,
1: ναι,
0: ότι η επίθεση αυτή του Ιράν έκανε ένα πολύ κακό στην Τουρκία. Διότι όλοι θα λένε, ορίστε, το Ισραήλ τώρα έχει δίκιο. Άρα αν δώσουμε στην Τουρκία τα F-35, που είναι πολύ δύσκολο να τα πάρει, έως σχεδόν αδύνατον, ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να λέει...
1: Ο Τραμπ θέλει, δεν μπορεί όμως, από ό,τι προκύπτει.
0: Ακούστε, μπορεί να λέει. Να λέει όπως έχει πει και άλλα πράγματα. Το θέμα είναι, όπως είναι δεμένη όλη αυτή η υπόθεση των F-35 και του νόμου Κάτσα, των κυρώσεων, που δεν μπορεί να ακυρωθεί μόνο για την Τουρκία, πρέπει να ακυρωθεί και για άλλες χώρες. Εντάξει. Εδώ λοιπόν έχουμε θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν, ό,τι και να λέει ο πρόεδρος Τραμπ, θα βρει πολλές αντιδράσεις μέσα στο κογκρέσο,
1: αλλά και στο ίδιο το στρατόπεδο το δικό του. Ο υπουργός εξωτερικών ο Ρούμπιο είναι αντίθετος, ξεκάθαρα.
0: Ναι, όχι, μα είδατε ότι εχθές όταν είπε θα βγάλουμε τις κυρώσεις Κάτσα, ο κύριος Ρούμπιο που τον πήρε η τηλεόραση, ήτανε αρκετά έκπληκτος. Δηλαδή σου λέει, πώς θα το κάνω αυτό?
1: Άρα γι' αυτό λέω πολύ φασαρία για το τίποτα, γι' αυτό το κομμάτι τουλάχιστον.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, δεν μπορεί να περάσει έτσι απαρατήρητο.
1: Όπως απαρατήρητο, να αλλάξω λίγο θέμα, κύριε Γκουλφόπουλε, δεν πέρασε και οι δηλώσεις, οι οποίες είναι αυτονόητες και λογικές του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου λέει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και πρέπει να μια χώρα να μην απειλεί με πόλεμο μια άλλη χώρα, οι οποίες δηλώσεις αυτές θεωρήθηκαν τέλος πάντων από μέσα ενημέρωσης της γείτονος ως προκλητικότατης. Τον φιλοξενούμε, λέει και μας προσβάλλει.
0: Μα αυτό δεν είναι αλήθεια, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, εννοείται. Εννοείται. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με το πώς αντιλαμβάνονται τα πράγματα στην άλλη πλευρά του Αιγαίου.
0: Κοιτάξτε, πώς αντιλαμβάνονται τα πράγματα από την άλλη πλευρά του Αιγαίου είναι γνωστό. Δεν χρειάζεται να το κοιτάξουμε τώρα. Εντάξει, αυτά τα πράγματα είναι γνωστά.
1: Ναι.
0: Επομένως, η δήλωση του Πρωθυπουργού μας είναι απόλυτα λογική. Εντάξει.
1: Και επίσης είναι μια δήλωση, δηλώσεις μάλλον, μια σειρά δηλώσεων που στο παρελθόν δεν τις είχαμε και μάλιστα μέσα στην Τουρκία. Ναι. Ο Δένδιας είναι κόκκινο πανί στην Τουρκία γιατί έκανε παρόμοιες δηλώσεις μέσα στην Τουρκία και εκεί θεωρήθηκε προκλητικός.
0: Ναι.
1: Και τώρα και ο Πρωθυπουργός το ίδιο.
0: Μα ακριβώς. Αυτό είναι πραγματικά δημιουργεί και τις απορίες πώς τόσο ο πρόεδρος Τραμπ όσο και οι νατοϊκοί κάνουν όλες αυτές τις χαρές, εντάξει, στην Τουρκία. Η κυρία Κάλλας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κύριος Ρούτε δεν ξέρει τι έχει συμβεί. Όλοι ξέρουν τι έχει συμβεί.
1: Εκείνη η φωτογραφία να τον πιάνει χέρι τον, με χεράκι να πηγαίνουν, πραγματικά.
0: Αυτή η φωτογραφία, προσέξτε.

0: Ο κύριος Ρούτε μας έχει εκπλήξει με τη δουλικότητά του.
1: Ναι.
0: Φοβερά δουλικός. Εντάξει. Άρα βλέπετε ότι όλοι αυτοί έχουν αγνοήσει αυτές τις αρχές τις οποίες έχει βασιστεί τον Άρθρο. Αυτές οι τέσσερις αρχές που σας είπα.
1: Οι πυλώνες. Σωστά, σωστά.
0: Οι τέσσερις πυλώνες που σας είπα.
1: Mm.
0: Τι από αυτά έχει εφαρμόσει η Τουρκία.
1: Τώρα, Ναύαρχε, θέλω για να πάμε λίγο και σε ένα άλλο κεφάλαιο της κουβέντας μας. Πώς πιστεύετε θα εξελιχθούν τα πράγματα, όχι στο ΝΑΤΟ, αλλά στον Περσικό? Έχουμε τώρα μια αναθέρμανση, το μέτωπο ξαναανοίγει. Πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί πέρα? Δηλαδή, μπορεί να έχουμε και πάλι εμπλοκή?
0: Ακούστε, ο πόλεμος αυτός ποτέ δεν τέλειωσε.
1: Σουσία, ναι, έχετε δίκιο, ναι. Ναι.
0: Ποτέ δεν τέλειωσε.
1: Πάυση είχαμε μόνο.
0: Ο πόλεμος αυτός. Απλώς θέλοντας ο πρόεδρος Τραμπ να δείξει ότι εργάζεται για την ειρήνη και έχοντας και εσωτερικά μια πολύ μεγάλη αντίδραση από τους και από τον αντιπρόεδρο Βαν, να το πούμε έτσι, ότι επειδή το κίνημα Μάγκα, σας είπα, τι από αυτά έχει εφαρμόσει η Τουρκία.
1: Τώρα, Ναύαρχε, θέλω για να πάμε λίγο και σε ένα άλλο κεφάλαιο της κουβέντας μας. Πώς πιστεύετε θα εξελιχθούν τα πράγματα, όχι στο ΝΑΤΟ, αλλά στον Περσικό? Έχουμε τώρα μια αναθέρμανση, το μέτωπο ξαναανοίγει. Πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί πέρα? Δηλαδή, μπορεί να έχουμε και πάλι εμπλοκή?
0: Ακούστε, ο πόλεμος αυτός ποτέ δεν τέλειωσε.
1: Σουσία, ναι, έχετε δίκιο, ναι. Ναι.
0: Ποτέ δεν τέλειωσε.
1: Πάυση είχαμε μόνο.
0: Ο πόλεμος αυτός. Απλώς θέλοντας ο πρόεδρος Τραμπ να δείξει ότι εργάζεται για την ειρήνη και έχοντας και εσωτερικά μια πολύ μεγάλη

0: το πούμε έτσι, ότι επειδή το κίνημα μάγκα μέσα στην Αμερική, το αυτό που είναι, σου λέει μην μπλέκεις τι γίνεται στις ξένες χώρες.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά δεν μπορείς να μην μπλέκει μια υπερδύναμη όταν ξεκινάει το Ιράν να φτιάχνει πυρηνικά όπλα. Ή σήμερα βγήκε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κ. Νετανιάχου, και λέει φτιάχνει και χημικά όπλα. Και είναι βέβαιο, οι πληροφορίες μας πλέον είναι δεδομένες.
1: Και βεβαίως πυρηνικά και χημικά στα όπλα φανατικών. Και αυτός ο συνδυασμός είναι λοιπόν, ο πιο επικίνδυνος.
0: Αυτό λοιπόν, τόσο ο αντιπρόεδρος Βάντς, όσο και οι δύο άλλοι, γιατί οι δύο άλλοι δεν είναι διπλωμάτες, δεν έχουν εμπειρία στη διπλωματική κατάσταση, ο γαμπρός, ο κύριος Κούσνερ και ο κύριος Γουίτκοφ, μπορεί να είναι πάρα πολύ καλοί διαπραγματευτές, αλλά ξέρετε, αυτές οι διαπραγματεύσεις γίνονται από ειδικούς που ξέρουν την ιστορία, που ξέρουν την προϊστορία, που ξέρουν πώς συμπεριφέρεται κάθε χώρα. Οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν από το πουθενά.
1: Με μοναδικό προσόν την γνωριμία, την εγκύτητα προς το περιβάλλον
0: Ακριβώς. Γι' αυτό βλέπετε, επειδή δεν έχουν τη συνέχεια των καταστάσεων, δεν έχουν τη γνώση των διπλωματών ή των στρατιωτικών, οι οποίοι επί χρόνια διαπραγματεύονται αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι αρχίζει πλέον να μην κλείνει κανένα μέτωπο. Όχι αρχίζει, μάλλον δεν έχει αρχίσει καν να συζητιέται ότι θα κλείσει κάποιο μέτωπο. Πού, έγινε κάτι στην Ουκρανία? Πάμε 4,5 χρόνια πολέμου.
1: Ναι, ναι.
0: Και με 1,5 χρόνο, στην Προεδρία, τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Ο οποίος το πρώτο 24ωρο θα έκλεινε αυτό τον πόλεμο, θα έκλεινε αυτό το μέτωπο. Να το θυμίσουμε και αυτά.
0: Θα έκλεινε αυτό το... Ναι, κοιτάξτε, εντάξει, ο άνθρωπος είπε, το έλεγα και σχήμα λόγο, αλλά βλέπετε ότι χρησιμοποιεί λάθος ανθρώπους. Πάει τώρα ποιος? Ο αντιπρόεδρος να συνεργαστεί με τους ποιους? Με τους γκουρού της διπλωματίας που είναι οι Ιρανοί. Διότι το Ιράν, ό,τι και να λέμε φανατικούς και φανατικούς, έχει μία ιστορία εκατοντάδων ετών. Ήταν αυτοκρατορία. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και αυτή η αυτοκρατορία διατηρεί την παράδοση και ειδικά στο Υπουργείο Εξωτερικών της. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αυτή η παράδοση στο Υπουργείο Εξωτερικών είναι κάτι το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα να διαπραγματεύονται. Από την άλλη μεριά, από την Αμερική, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν έρθει απ' έξω από άλλα, δηλαδή κατασκευαστές είναι. Δεν έχουν σχέση με τη διπλωματία. Το ότι είναι έμπιση του Προέδρου Τραμπ, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να φέρουν και αποτέλεσμα.
1: Ναι, να κάνουν τη δουλειά στην ουσία.
0: Αντιλαμβάνεστε, άρα λοιπόν αυτός ο πόλεμος ήταν καταδικασμένος να μην τελειώσει, όπως και στην Ουκρανία. Βλέπετε τι σκοτώνονται. Χθες στις δηλώσεις δεν έκανε.
1: 30.000 λέει σκοτώνουμε κάθε μήνα. Δεν ξέρω αν είναι μεγάλος αυτός ο αριθμός, λέει. Κοιτάξτε, ο Ζελένσκι.
0: Δεν το ξέρει κανένας αυτό το νούμερο, αλλά εν πάση περιπτώσει ας θεωρήσουμε ότι είναι ένας τεράστιος αριθμός ο οποίος σκοτώνεται κάθε μήνα. Και σε αυτό δεν μπορεί κανένας να το αρνηθεί, διότι βλέπετε τι γίνεται. Μόνο από τα μέσα ενημέρωσης βλέπουμε ότι κάθε μέρα, από τη μία πλευρά τουλάχιστον στο Κίεβο, μιλάμε για 20, 30, 40 νεκρούς, ας πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Άμαχους.
1: Σωστά. Ναι,
0: πόσοι
1: ναι.
0: Άλλοι πάνε στο πεδίο της μάχης. Επομένως, αυτό το θέμα του Ιράν δεν μπορεί να κλείσει με τους ανθρώπους που το διαπραγματεύονται πρώτον.
1: Άρα δηλαδή, Ναύαρχε, θα είναι μια μόνιμη πληγή, και αυτό, όπως έχουμε την Ουκρανία, θα έχουμε και μια μόνιμη πληγή στο Περσικό?
0: Κοιτάξτε, κανένας δεν επιθυμεί αυτή τη μόνιμη πληγή στον Περσικό. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, φοβούμε ότι ναι, θα έχουμε για αρκετά χρόνια. Γιατί δέστε, πόσα χρόνια είχαμε τη Συρία?
1: Ναι, ναι.
0: Από 2011 δεν ξεκίνησε?
1: Και την έχουμε ακόμα, παρά το γεγονός ότι έφυγε ο Άσαντ.
0: Παρά το γεγονός. Αλλά ήταν μέχρι το 23, δηλαδή 14 χρόνια. Πόσα χρόνια έχουμε την κατάσταση στη Λιβύη?
1: Πολλά περισσότερα.

0: μπράβο. Πόσα χρόνια έχουμε την κατάσταση στο Ιράκ?
1: Ναι, τώρα το Ιράκ δεν ακούγεται τόσο πολύ, αλλά και εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Ξέρετε,
0: και δεν έχει τελειώσει ακόμα, δεν ακούγεται πολύ, διότι εν πάση περιπτώσει το Ιράκ μπήκε σε κάποιες εκλογές, σε κάποιες εκλογικές διαδικασίες, έχει την υποστήριξη της Αμερικής. Εν πάση περιπτώσει γίνονται ορισμένα πράγματα, να μην πάμε στο Ιράκ τώρα. Mm-hmm. Αυτά όμως τα κράτη, σας τα μνημόνευσα για έναν απλό λόγο. Ότι όποιος έχει, μάλλον η Αμερική που ασχολήθηκε με αυτά τα κράτη, κρατήσανε πολύ ο χρόνος. Και όλα αυτά τα κράτη έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Όλα είχαν εκφράσει ότι θέλουν να καταστρέψουν το Ισραήλ.
1: Το ίδιο δεν εκφράζει εμέσως πλην σαφώς και ο Ταγί Περντογάν.
0: Προσέξτε τώρα, θα πάω εκεί μετά. Δεν μου λέτε, το Ιράν το ίδιο δεν εκφράζει?
1: Τι εννοείτε?
0: Δεν εκφράζει ότι θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Αντιθέτως βλέπετε η Ορδανία και η Αίγυπτος, που μπορεί να μην συμπαθούν το Ισραήλ, αλλά δεν έχουν αυτή την έχθρα.
1: Έχουν σταθερά καθεστώτα, εντάξει, δεν το
0: έχουν
1: συζητάμε.
0: Έχουν σταθερά καθεστώτα και δεν έχουν ούτε πολέμους ούτε τίποτα. Υφίσταται βέβαια τις συνέπειες των πολέμων, αλλά αυτό είναι διαφορετικό από το να διαλύεται η χώρα σου.
1: Όντως.
0: Επομένως, βλέπετε ότι γι' αυτό σας το θα έχουμε για πολλά χρόνια, διότι αν δεν μπορείς να διαλύσεις αυτό το καθεστώς, το αφήνεις σιγά σιγά να αυτοδιαλύεται.
1: Ναι, εκ των έσω λοιπόν να πέσει το κάστρο.
0: Ναι, είδατε τι έγινε με τη Χαμάς εχθές, τι ανακοινώθηκε.
1: Ότι σταμάτησε, ναι, δεν θα έχει εκπροσώπηση.
0: Ότι την εκπροσώπηση, την πολιτική εκπροσώπηση, βέβαια δεν παρέδωσαν τα όπλα, αλλά κοιτάξτε, κάνανε μία επίθεση, κάνανε μία κίνηση. Πήγαν και σφάξανε ανθρώπους στο Ισραήλ στα καλά καθούμενα, χωρίς να σκεφτούν τις συνέπειες.
1: Φανατισμός και εδώ.
0: Αυτό είναι ο φανατισμός. Τι κάνει το Ιράν τώρα? Ενεργεί κατά τον ίδιο τρόπο σε μεγαλύτερο βαθμό.
1: Βρήκε την αφορμή και το κάνει.
0: Βρήκε την αφορμή. Άρα βλέπετε ότι όταν έχει στρέψει όλες τις χώρες της περιοχής εναντίον του, εντάξει, θα το αφήσουν, αν δεν μπορούν να αλλάξουν το καθεστώς όπως έγινε στο Ιράκ. Εντάξει, βλέπετε στη Λιβύη δεν μπορεί να αλλάξει. Βλέπετε στο Ιράκ άλλαξε. Στη Συρία τώρα που άλλαξε αρχίζουν και συνέρχονται τα πράγματα. Στο Ιράν αν δεν μπορεί να αλλάξει θα το αφήνουν σιγά σιγά να εξαντλείται.
1: Μάλλον αυτή είναι η εικόνα.
0: Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα που βλέπουμε τα τελευταία 20 χρόνια.
1: Έχοντας παραδείγματα από άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής και των βορείων, έτσι, της βόρειας πλευράς της Μεσογείου, αυτή είναι η εικόνα, ναι.
0: Αυτή δεν είναι η εικόνα. Άρα λοιπόν, αυτό δεν είναι ένα καλό παράδειγμα για το τι προχωράμε. Αυτό λοιπόν τώρα που βλέπουμε στον πόλεμο στο Ιράν, δημιουργεί μια αστάθεια. Αστάθεια από το φανατικό καθεστώς, διότι το φανατικό καθεστώς σιγά σιγά δεν θα μπορεί να υποστηρίξει Χεζμπολάχ, τους πληροξούσιους στο Ιράν, στη Συρία.
1: Τους Χούθη στην Ιεμένη.
0: Τους Χούθη. Λοιπόν, τι θα γίνουν αυτοί όλοι οι ορφανοί που θα μείνουν?
1: Σιγά σιγά θα αποδυναμωθούν και θα καταρρεύσουν. Αυτή είναι η πρόβλεψη.
0: Ναι, αλλά βλέπετε ότι υπάρχει μια άλλη δύναμη η οποία τους υποστηρίζει, που λέγεται Τουρκία.
1: Α, μάλιστα, κατάλαβα. Άρα και εκεί, Ισραήλ θα πάει προς εκεί. Ναι.
0: Μήπως, όχι το Ισραήλ, δεν ανάγκη πάει το Ισραήλ. Θα αναγκαστούν οι Αμερικάνοι οι ειδήσεις να πάει προς εκεί.
1: Με διοίκηση αυτό, Τραμπ δεν νομίζω. Ίσως θα περάσουν τα χρόνια με κάποια άλλη, με άλλο administration.
0: Ακούστε. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βλέπει τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή έχει πιστεί λόγω της φιλίας και μιας προσωπικής σχέσης που έχει με τον πρόεδρο Ερντογάν ότι ξέρει η Τουρκία είναι έτσι και έτσι. Όταν όμως θα δει τα πραγματικά, ή όταν όμως θα δει και είναι βέβαιον, η Τουρκία μας έχει συνηθίσει να κάνει πάρα πολλά λάθη. Η εξωτερική της πολιτική

0: βρίσκεται, έχει κάνει πολλά λάθη. Μην ακούμε αυτά που λένε τώρα εδώ.
1: Ναι, ότι έχει σχολή και είναι αποτελεσματική και τα λοιπά. Ναι, ναι, τα ακούω
0: εγώ
1: και εγώ.
0: Θέλω να ξέρω, εγώ θα, έχει, ξέρετε γιατί, διότι βασίζεται και αυτή στον Ισλαμισμό. Δηλαδή καθοδηγείται από το θρησκευτικό συνέστημα.
1: Σωστά.
0: Και το θρησκευτικό
1: σωστά.
0: συνέστημα προκειμένου να προσεγγίσει οπαδούς τους φανατικούς, πολλές φορές γίνονται λάθη. Δεν είναι λάθος που πήρε τους S400. Για μας ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Δώρο.
0: Για την ίδια.
1: Δώρο. Γιατί τώρα θα αλώνιζαν τα F-35 στο Αιγαίο. 100 κιόλας στον αριθμό.
0: Έμα θα είχε 100. Λοιπόν και θα παρήγαγε κιόλας F-35. Εντάξει. Δεν ήταν λάθος που έστρεφε το αυτό της προς τους BRIC, προς την Ρωσία, προς την Κίνα, προς όλες τις χώρες αυτές, οι οποίες τι έχουν να παρουσιάσουν σήμερα. Πρόσεξτε, ήθελε να γίνει μέρος των BRICS. Και, του λέει ο Πούτιν, φύγε από τον ΝΑΤΟ να σε πάρω στον BRICS. Πήγε τώρα να πάρει τους S400 και δεν μπορεί να τους κάνει τίποτα. Γιατί το 22% των συστημάτων των S400 είναι ιδιοκτησία της Ρωσίας. Και η Ρωσία τι του λέει, εγώ θα σου δημιουργήσω πρόβλημα. Δηλαδή θα σου αφήσω τα S400 εκεί, δεν πρόκειται να σε αφήσω να πας πουθενά. Γιατί άμα πάρεις F-35 μετά μπορεί να απειλείς και εμένα, ναι.
1: Α, και από αυτή την πλευρά το βλέπετε. Ναι, είναι και αυτό.
0: Όχι, μα μισό λεπτό. Μισό λεπτό, δηλαδή θα του πω ότι ξέρεις, εγώ θα σου βγάλω ένα σύστημα που θα πάρεις ένα άλλο που δεν ξέρω πώς γίνανε τα πράγματα. Φεύγει ο Ερντογάν, γίνεται κάποιος άλλος.
1: Ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω τη λογική σας.
0: Σήμερα.
1: Και θα κλείσουμε λίγο, έχουμε ένα λεπτάκι στη διάθεσή μας, Ναύαρχε, ναι. Παρακαλώ, συνεχίστε.
0: Κλείνω. Σήμερα, για να σας πω αυτό να δει, σήμερα υπάρχει άρθρο του πρώην Πρωθυπουργού του Νταβούτογλου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, σε αραβική εφημερίδα.
1: Πρώην Υπουργός Εξωτερικών.
0: Ήταν πρωθυπουργός, ήταν πρωθυπουργός επί Ερντογάν. Και υπουργός εξωτερικών, ο οποίος έχει χαράξει και την πολιτική της, έχει επηρεάσει πολύ την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Ο οποίος λέει ακριβώς αυτό που σας είπα.
1: Καταλαβαίνουμε. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε,
0: λοιπόν,
1: Ναύαρχε. Άρα
0: λοιπόν βλέπετε ότι τα πράγματα έχουν πολύ σκόνη σηκώθηκε. Χωρίς ουσία, ας πούμε, εντάξει.
1: Αυτό ακριβώς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Ιωάννου. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ήταν ο Ναύαρχος, ο Ιωάννης Εγκολφόπουλος. Μιλήσαμε για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, μιλήσαμε για τα γεωστρατηγικά και για το γεωπολιτικά που συμβαίνουν στη γειτονιά μας, στην ευρύτερη γειτονιά μας, Μεσόγειο και Μέση Ανατολή, αλλά βεβαίως και πάνω, ψηλά στα βόρεια, στην Ουκρανία. Όλα μας ενδιαφέρουν, όλα μας επηρεάζουν, για όλα πρέπει να έχουμε μια εικόνα και να ξέρουμε τι είναι αυτό που μας συμφέρει ως χώρα σε αυτή τη θύελα που επικρατεί και που δεν προβλέπεται αυτή η θύελα να τελειώσει εύκολα και σύντομα. Πάμε στις διαφημίσεις.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θιονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Πίνακοτι. Από τα άλλο μου τα αυτή.
7: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης

0: Ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 3171 30 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Α 88,6.

0: Επιστρέψαμε και αλλάζουμε θέμα. Αλλάζουμε κλίμα. Πάμε τώρα σε αυτό που σας λέγαμε στην αρχή της εκπομπής. Πάμε να δούμε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε ή πρέπει να αντιμετωπίζουμε και να διευκολύνουμε τους συνανθρώπους μας που έχουν ειδικές ανάγκες. Στο τηλέφωνο έχουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου των ΑΜΕΑ της Καβάλας, τον κύριο Μάκη Κρεμίδα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κρεμίδα.
1: Καλησπέρα κύριε Ιωάννου και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές του ραδιοφώνου σας.
0: Αφορμή για την κουβέντα που θέλουμε να κάνουμε είναι ένας ψηφιακός διαδραστικός χάρτης που παρουσιάστηκε χθες από το Δήμο της Καβάλας και έχει να κάνει με την εικόνα που δίνει αυτός ο χάρτης για τις θέσεις στάθμευσης των ΑΜΕΑ στο κέντρο της Καβάλας. Είναι ένα βήμα μπροστά, το αυτονόητο θα έλεγα, να μπορεί δηλαδή το άτομο με ειδικές ανάγκες να κατεβεί στο κέντρο της πόλης και να ξέρει ότι τον περιμένει μια θέση στάθμευσης εκεί.
1: Είναι ένα σύγχρονο μέσο, κύριε Ιωάννου, αυτός ο ψηφιακός διαδραστικός χάρτης των θέσεων στάθμευσης των οχημάτων για τα οχήματα των ατόμων με αναπηρία στον Δήμο μας, στο κέντρο του Δήμου μας, της πόλης μας, το οποίο δημιουργήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καβάλας.
0: Mm-hmm.
1: Η αλήθεια είναι ότι εδώ και αρκετά χρόνια ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ Νομού Καβάλας συμμετέχει στην Επιτροπή Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας του Δήμου με δικαίωμα ψήφου, ώστε από αυτήν την Επιτροπή σε αυτήν την Επιτροπή κατατείνονται τα αιτήματα που υπάρχουν, προκύπτουν, προκειμένου να διευκολύνονται να διευκολύνεται η καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία. Μία από αυτές τις διευκολύνσεις είναι και οι θέσεις στάθμευσης που προβλέπονται άλλωστε από την νομοθεσία και μάλιστα η νομοθεσία αναφέρει ότι το 5% των θέσεων στάθμευσης που υπάρχουν σε μία πόλη μπορούν βάσει της νομοθεσίας να παραχωρούνται σε άτομα με αναπηρία.
0: Mm-hmm.
1: Εφαρμόζοντας λοιπόν αυτόν τον νόμο, βέβαια είμαστε αρκετά μακριά ακόμα από το 5%, αλλά έχουμε μία πολύ καλή ανταπόκριση από την Δημοτική Αρχή, από την Επιτροπή του Δήμου και έτσι λοιπόν δημιουργώντας όλες αυτές τις θέσεις με τη συνεργασία που υπάρχει και με την, γιατί σε αυτήν την Επιτροπή συμμετέχει και η Δημοτική Αστυνομία και η Τροχέα με εκπρόσωπό της και άλλες κατηγορίες επαγγελματιών ή αυτοκινητιστών, το ΚΤΕΛ, ταξί κλπ. Προσπαθούμε λοιπόν να υποβάλουμε αυτές τις προτάσεις για να έχουμε στο μέτρο του δυνατού που μπορεί να εξυπηρετηθεί ένα άτομο αναπηρία σε διάφορες υπηρεσίες να προτείνουμε τις θέσεις στάθμευσης αυτές που υπάρχουν. Έτσι λοιπόν μετά σκεφτήκαμε ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια καταγραφή όλων αυτών των θέσεων σε ένα χάρτη, ότως ώστε να γνωρίζουν και οι υπηρεσίες αλλά και οι χρήστες των θέσεων αυτών που μπορούν να εντοπίσουν και να χρησιμοποιήσουν τέτοιες θέσεις. Βέβαια το αρχικό σκεπτικό του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ Νομού Καβάλας ήταν λίγο χαμηλότερο, αν θέλετε, από αυτό που τελικά δημιούργησε η Τεχνική Υπηρεσία και δύο άτομα τα οποία είναι

0: πολύ σημαντικά για εμάς εκεί. Εκτός από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας, την προϊσταμένη την κυρία Δαγκλή κλπ. Δύο άνθρωποι, ο Κώστας Τσάπουρνας και η Αναστασία Πατρινού, δημιούργησαν αυτόν τον ψηφιακό διαδραστικό χάρτη, που είναι ένα σύγχρονο μέσο, ένα διαδραστικό μέσο στην ιστοσελίδα του Δήμου, ο οποίος χάρτης αυτός δείχνει σε εικόνα το που υπάρχουν αυτές οι θέσεις στάθμευσης. Βέβαια έχει αναβαθμιστεί πολύ πλέον, γιατί έχει προδιαγραφές υψηλής προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία, ακόμα και για άτομα με αναπηρία όρασης, για να μπορούν να εντοπίζουν τις θέσεις αυτές με φωνητικές εντολές, με χρωματικές αντιθέσεις, και μάλιστα όταν εντοπιστεί μία θέση και είναι η επιλογή του ατόμου να την προσεγγίσει, μπορεί με την ενεργοποίηση του GPS επάνω στην εφαρμογή αυτή να σε κατευθύνει και να την βρεις, να την εντοπίσεις και να σταθμεύσεις, αν και εφόσον είναι ελεύθερη για χρήση.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σύγχρονο, είναι πολύ πρωτοποριακό, είναι κάτι το οποίο θεωρούμε εμείς προσωπικά, γιατί και οι κατασκευαστές αυτής της πλατφόρμας, του χάρτη αυτού, προσπαθήσαμε να δούμε σε αξιολόγηση, σε τι βαθμό αξιολόγησης μπορεί να είναι, χωρίς να είναι υπερβολή, σε μια πρόχειρη διαδικασία αξιολόγησης στο διαδίκτυο, την έβγαλε τέταρτη στον κόσμο.
1: Τέταρτη στον κόσμο? Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Θεωρούμε ότι είναι η καλύτερη στην Ελλάδα, για να μην το πάμε πολύ μακρύτερα. Και θεωρούμε ότι είναι μια πολύ καλή πρακτική, την οποία μπορούν να την ακολουθήσουν και άλλοι. Και μάλιστα να την αναβαθμίσει κιόλας ο Δήμος Καβάλας το επόμενο χρονικό διάστημα, με την δυνατότητα να εμφανίζεται σε αυτόν τον ψηφιακό χάρτη και ποια θέση από αυτές είναι ελεύθερη, ώστε να μπορεί να κατευθύνεται ο ενδιαφερόμενος χρήστης των θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στη συγκεκριμένη θέση και να διευκολύνεται, χωρίς να μετακινείται άσκοπα μέσα στην πόλη, αν οι θέσεις αυτές είναι κατελημένες.
1: Εδώ θέλω να σταθώ, κύριε Κρεμμύδα. Εδώ το κρίσιμο σημείο είναι για τις θέσεις αυτές που δεν ξέρουμε αν είναι κατελημένες και από ποιον είναι κατελημένες. Αυτό το σύστημα θα σε πληροφορεί ότι εκεί είναι ελεύθερη αυτή, και αν δεν είναι, θα ξέρει ότι αυτός που κατέλαβε αυτή τη θέση είναι στην κατηγορία των ΑΜΕΑ ή είναι κάποιος ασυνείδητος?
0: Αυτό είναι το επόμενο βήμα το οποίο θα γίνει. Αρχικά έπρεπε να γίνει η καταγραφή τους, έπρεπε να γίνει η καταγραφή σε έναν σύγχρονο ψηφιακό χάρτη. Πεδίο δόξης λαμπρό, κύριε Ιωαννίδη, Ιωάννου, γιατί από εδώ και μετά υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης αυτών των υπηρεσιών με όλα αυτά που προαναφέρατε. Προς το παρόν να πούμε ότι και η Δημοτική Αστυνομία και η Τροχέα, όπως και το Λιμεναρχείο, η Λιμενική Αστυνομία, έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα με τους ελέγχους τους οποίους κάνουν, και οι θέσεις αυτές τις περισσότερες φορές είναι κατελημένες από χρήστες που έχουν το δικαίωμα να παρκάρουν σε αυτές. Σε αντίθετη περίπτωση παρεμβαίνουν άμεσα, και τελικά στην πόλη μας νομίζω ότι έχει επιτευχθεί ένας μεγάλος στόχος, ώστε η χρήση των θέσεων στάθμευσης για τα άτομα αναπηρία να γίνεται πραγματικά από άτομα αναπηρία.
1: Ωραία.
0: Το καλοκαίρι αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο πρόβλημα
1: και
0: με όλους αυτούς τους τουρίστες που έρχονται.
1: Ναι. Σωστά.
0: Και χρησιμοποιούν κάρτες, οι οποίες είναι πιο δύσκολο να γίνει ο ακριβής έλεγχός τους. Παρ' όλα αυτά όμως και αυτό σιγά σιγά προσπαθούμε να βρούμε τη χρυσή τομή, όπως προανέφερα και με την λιμενική αστυνομία, που έχει κάνει μία ερώτηση και στην Βουλγαρική Πρεσβεία και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, και η Τροχέα έκανε κάτι αντίστοιχο με την προτροπή του Νομαρχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία και η Δημοτική Αστυνομία. Οπότε προσπαθούμε να βρούμε μία κοινή χρυσή τομή, προκειμένου ο έλεγχος να είναι σωστός, να είναι αυστηρός αλλά δίκαιος.
1: Μάλιστα. Πριν κλείσουμε την κουβέντα μας, θέλω να κάνουμε και μια αναφορά για ένα άλλο κομμάτι διευκόλυνσης των ανθρώπων με αναπηρία, που έχει να κάνει με τη δυνατότητα να μπαίνουν στη θάλασσα, να κάνουν αξιοπρεπώς το μπάνιο τους στη θάλασσα, να δροσιστούν και αυτοί με αυτά τα συστήματα που έχουν τοποθετηθεί σε συγκεκριμένες παραλίες του νομού Καβάλας. Ισχύει ότι λειτουργούν ή έχουμε ακόμα καθυστερήσεις?
0: Οι δύο παραλίες όπως είναι της Καλαμίτσας και της Καρβάλης για πρώτη φορά που στήριξε

0: αναπτύχθηκαν εγκαίρως, λειτουργούν ήδη με μικρά θέματα, τα οποία πολλές φορές μπορεί να φέρνει ο νοτιάς ή κάποιοι που πηγαίνουν και τα βανδαλίζουν. Γιατί
1: ναι,
0: αυτά,
1: είτε αντιμετωπίζουν ως παιχνίδι για τα μικρά παιδιά, λέω, ή και για τα μεγαλύτερα παιδιά. Γιατί και αυτό υπάρχει.
0: Κύριε Ιωάννου, ειδικά ο μηχανισμός που μπήκε στην Καρβάλη για πρώτη φορά, φέτος, ήδη βαδαλίστηκε, γιατί κάποιοι πήγαν να πάρουν πράγματα πάνω από αυτόν, όπως τις μπαταρίες, κάποια σίδερα κτλ. Καταλαβαίνετε, όπως και εσείς, όπως και όλοι οι ακροατές. Βέβαια, ο Δήμος και η εταιρεία η οποία είναι η συντηρήτρια το έχει διεκπεραιώτα, έχει τακτοποιήσει. Είναι λοιπόν προς χρήση και η παραλία της Καλαμίτσας και του Καρβάλης. Στην παραλία του Περιγυαλίου φέτος τοποθετήθηκε ένας καινούριος μηχανισμός στη ΤΡΑΚ αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα, ολοκένουργος, για πρώτη φορά λειτουργεί. Τακτοποιήθηκαν χθες όλα τα διαδικαστικά όπως έπρεπε, και οι διάδρομοι και όλα τα υπόλοιπα κοινοδευτικά αυτών συστήματα. Και επίσης για πρώτη φορά στη πόλη μας και στο Δήμο μας τοποθετήθηκε και μία επίσης ολοκένουργος μηχανισμός, που είναι για άτομα με αναπηρία όρασης στην παραλία του Περιγελίου, εκεί στην περιοχή που είναι το κατάστημα Πρώτο Καθήκη, θυσίων του άλλου μηχανισμού. Και έτσι λοιπόν η παραλία εκεί ενισχύεται και αναβαθμίζεται με υπηρεσίες που προστίθονται σε αυτές που ήταν για τα άτομα με κινητική αναπηρία, με τον μηχανισμό ο οποίος έχει ηχητική καθοδήγηση εντοπισμού της θάλασσας σε τρεις διαφορετικές αποστάσεις, με σημαδούρες που υπάρχουν μέσα στη θάλασσα και εκπέμπει ηχητικό σήμα όταν και εφόσον ενεργοποιηθεί από ένα ρολόι που παραλαμβάνει το άτομο με οπτική αναπηρία. Και όπως είναι οι ομπρέλες τους, υπάρχουν σταθμοί στην παραλία, στην Αμμουδιά δηλαδή, τους οποίους τους εντοπίζει κατά την έξοδό του από την θάλασσα με τον αντίστοιχο τρόπο ενεργοποίησής τους από το ρολόι το οποίο έχει στο χέρι του. Το οποίο δίνεται είτε από τον απαγωσώστη είτε από κατάστημα το οποίο υπάρχει πλησίων στην περιοχή, για να εξυπηρετούνται τα άτομα με οπτική αναπηρία στη συγκεκριμένη παραλία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά πρωτοποριακό, το οποίο ο Δήμος μας το υιοθέτησε μετά από πρόταση της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας και του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ Νομού Καβάλας. Και είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι από εχθές και οι δύο αυτές, αυτοί οι μηχανισμοί και στη συγκεκριμένη παραλία, λειτουργούν επικουρικά με τις άλλες δύο, Καλαμίτσας και Καρβάλη.
1: Ωραία, χαίρομαι γι' αυτό, χαίρομαι πραγματικά.
0: Οπότε από σήμερα και τις προηγούμενες λίγο μέρες οι παραλίες μας είναι έτοιμες να υποδεχθούν τα συγκεκριμένα άτομα, χρήστες αυτών των ιδιαίτερων μηχανισμών πρόσβασης στη θάλασσα, τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν σε υψηλό επίπεδο με πολιτισμένο τρόπο και
1: έτσι ακριβώς το είπατε, με πολιτισμένο τρόπο
0: και αυξημένες.
1: Mm-hmm. Και εδώ δεν μιλάμε, και έτσι θα κλείσουμε, δεν μιλάμε μόνο για τον κόσμο από την Καβάλα, μιλάμε και για άτομα με αναπηρία και από άλλες περιοχές που έρχονται στην Καβάλα για να εκμεταλλευτούν αυτά τα συστήματα και να κάνουν, να δροσιστούν στη θάλασσα. Έτσι δεν είναι?
0: Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Ιωάννου, γιατί δεχόμαστε τηλεφωνήματα πλέον από συναδέλφους με αναπηρία από άλλες περιοχές που έρχονται και κάνουν τουρισμό στην περιοχή μας, που ρωτούν για να ενημερωθούν το που υπάρχουν προσβάσιμες παραλίες, προσβάσιμοι μηχανισμοί, που υπάρχουν προσβάσιμα καταλύματα. Και όλο αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί η πόλη μας έχει γίνει ένας τουριστικός προορισμός. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι και ο Δήμος Παγκαίου έχει άλλα 4 συστήματα πρόσβαση στη θάλασσα για άτομα με κινητική αναπηρία. Υπάρχει ακόμα ένα στον Δήμο Νέστου και άλλοι 4 μηχανισμοί, 3 για άτομα με κινητική αναπηρία και έναν για με αναπηρία όραση στη Θάσο, που και εκεί υπάρχουν υποδομές. Αρκεί να συντηρούνται και να είναι σε υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών, ώστε οι επισκέπτες να μένουν ευχαριστημένοι και να συνεχίζουν και τα επόμενα χρόνια να τους επισκέπτονται και να εξυπηρετούνται προς όφελος και της τοπικής κοινωνίας αλλά και των ιδίων αντίστοιχα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Κρεμίδα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Ιωάννου. Να είστε καλά και εσείς.

0: φίλοι ακροατές.
1: Ήταν ο Μάκης Κρεμμύδας, ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ της Καβάλας. Αρχικά για αυτό το σύστημα, τον ψηφιακό διαδραστικό χάρτη, όπου μπορούν εκεί τα μέλη να ξέρουν ακριβώς πού είναι οι θέσεις. Στον επόμενο επίπεδο να γνωρίζουν αν αυτές είναι κατηλημένες και από ποιους. Αν δηλαδή κάποιοι που δεν πρέπει να σταθμεύουν εκεί σταθμεύουν. Αλλά σίγουρα είναι ένα ψηφιακό εργαλείο που θα βοηθήσει στην καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων, που το λέμε και το ξαναλέμε και το αναφέρθηκε από τον κύριο Κρεμμύδα, ότι είναι πολιτισμός ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε και εξυπηρετούμε αυτούς τους ανθρώπους, είναι δείγμα πολιτισμού μίας κοινωνίας. Λοιπόν, πάμε τώρα στις τελευταίες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το κλείσιμο.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors 3 εμβληματικές μάρκες, 3 παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
8: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
9: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
10: Αλφα 88,6.

Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε για να σας αποχαιρετήσουμε. Είμαστε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, του σημερινού μαγκαζίνου του μεσημεριανού στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε, να είστε καλά.

0: ώρα είναι μία. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Αλφα Ράδιο 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Αλφα 88,6.

0: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεωνής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
5: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Ποιος νομίζεις ότι είναι ο Ιησούς? Εδώ συναντάμε τον Χριστό πολύ άσχολο όπως πάντα να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο στα βόρεια της χώρας. Ως καλός Ιουδαίος, πήγαινε στη συναγωγή όπου και να βρισκόταν. Χρειαζόταν να λατρεύσει το Θεό και να βρίσκεται εκεί όπου θα μπορούσε να πλησιάσει περισσότερους ανθρώπους. Τώρα στη Ναζαρέτ, τα λόγια, τα έργα και τα θαύματά του εκπλήττουν τους κατοίκους, αλλά δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι ο Μεσσίας. Η απόρριψή τους τον λυπεί και μένει κατάπληκτος με την απιστία τους. Κάποιοι όμως πίστεψαν πως ήταν ο Μεσσίας. Ο Χριστός απέστειλε τους μαθητές του με το μήνυμα της μετάνοιας και τους έδωσε εξουσία πάνω στα κάθαρτα πνεύματα για να αποδείξουν ότι το μήνυμά τους ήταν από το Θεό. Ταξιδέψτε χωρίς τις αποσκευές, τους είπε. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Να είστε απόλυτα εξαρτημένοι από το Θεό για να σας φροντίσει, καθώς αναζητάτε τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Πολλοί μετανόησαν από τις αμαρτίες τους. Όταν άκουσε ο Ηρώδης για τη δημοτικότητα και τα έργα του Ιησού, νόμισε πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αν θυμάστε, ο Ιωάννης είχε καταδικάσει με θάρρος την αμαρτία του Ηρώδη, τη μοιχεία του με τη γυναίκα του αδελφού του. Αυτό εξόργησε τη γυναίκα του, την Ηρωδιάδα, η οποία κατέστρωσε σχέδιο για τη δολοφονία του. Ο Ηρώδης από δειλή ακολούθησε το σχέδιό της

0: και η Ηροδιάδα παρέλαβε το κεφάλι του Ιωάννη μέσα σε ένα πιάτο. Όταν οι μαθητές επέστρεψαν, έχοντας πολλές ιστορίες να ενδιηγηθούν από το έργο τους, ο Ιησούς θέλησε να τους πάρει κάπου απόμερα. Όμως τα πλήθη τους είδαν να φεύγουν με το πλοιάριο και έτρεξαν να τους συναντήσουν στην άλλη μεριά της λίμνης. Εκεί που θα περίμενε κανείς να συγχυστεί ο Ιησούς, εκείνος τους είδε με αγάπη. Γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι είναι πρόβατα. Αυτός μόνο είναι αληθινός βοσκός. Πρώτα φρόντισε τις πνευματικές τους ανάγκες, διδάσκοντάς τους. Έπειτα φρόντισε τις υλικές τους ανάγκες, ταΐζοντάς τους. Ένα θαυμαστό γεύμα για χιλιάδες άτομα από το κολατσιό ενός αγοριού. Αυτή μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά στη ζωή τους που χόρτασαν πολλοί από το πλήθος. Μετά από αυτό το θαύμα, ο Ιησούς έστειλε τον κόσμο στα σπίτια τους και είπε στους μαθητές του να διασχίσουν τη λίμνη και να τους συναντήσουν στη Βηθισαϊδά. Ήθελε να μείνει μόνος για να προσευχηθεί. Ήταν μια σύντομη διαδρομή, όμως οι μαθητές χρειάστηκαν ώρες να διασχίσουν τη λίμνη. Σηκώθηκε άνεμος και πάλευαν με τα κύματα όλο το βράδυ. Ήταν βέβαιοι πως θα βυθιζότανε. Όμως γύρω στις 3 τα ξημερώματα, ο Ιησούς τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα, έτσι πήγε προς το μέρος τους περπατώντας πάνω στο νερό. Τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Όπως βλέπει και σένα σήμερα. Ξέρει τα προβλήματά σου. Δεν είσαι μόνος μέσα στη σκοτεινιά. Όταν έφτασαν στη στεριά, τα πλήθη είχαν μαζευτεί και περίμεναν τον Ιησού να κάνει θεραπείες. Και ο Χριστός θεραπεύει ξανά. Και αυτό κανένας, ούτε καν οι εχθροί του, δεν αρνήθηκαν ποτέ τις θαυματουργικές θεραπείες του. Καθώς τον βλέπουμε να διδάσκει, να θεραπεύει και να αναστείνει νεκρούς στη Γαλιλαία, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αναβρασμό στα παρασκήνια ανάμεσα στους θρησκευτικούς ηγέτες. Η πίεση που αντιμετώπιζε ο Ιησούς εκείνες τις μέρες ήταν ανθρωπίνως αβάσταχτη. Σήκωνε πάνω του τα βάρη του πλήθους, τις ενστάσεις της εποχής, τις ατέλειωτες βαρυφορτωμένες μέρες, τις αδυναμίες του σώματός του. Ό,τι έκανε γινόταν για να βοηθήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτόν. Το πλήθος τα συνοψίζει σωστά όλα αυτά. Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα. Φίλε, και σήμερα όλα τα τακτοποιεί ωραία. Στο επόμενο, συνάντησε τον Ιησού πάνω στο βουνό για μια θαυμαστή αναδρομή στο παρελθόν. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210 48 18 960. Επαναλαμβάνω, 210 48 18 960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Α 88,6.

0: υπόθεση. Όπως αδιευκρίνιστα παραμένουν και πολλά σημεία από τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο. Θυμάστε, έγινε πριν από λίγες ημέρες, όταν είχαν βρεθεί η νεκρή μητέρα με το γιο της και σε διπλανό δωμάτιο κοιμόταν ο σύντροφος της μητέρας, ένας άντρας από την Ιταλία, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες βγαίνουν στοιχεία που μπορεί να ανατρέψουν το σκηνικό.
1: Οι αναλύσεις λοιπόν δείχνουν ότι μέσα στο συγκεκριμένο δωμάτιο δεν υπάρχει το DNA και τα αποτυπώματα του Ιταλού υπηκόου, ο οποίος έχει προφυλακιστεί. Τώρα έρχεται ο ιατροδικαστής και λέει ότι δεν υπάρχει χτύπημα στην πλάτη στη γυναίκα.
2: Σε ένα χώρο εγκλήματος δεν μπορεί να μην υπάρχει DNA από κανέναν. Δεν μπορεί.
3: Δεν μπορεί.
2: Εάν δεν υπάρχει, τότε σημαίνει ότι κάτι άλλο έχει προηγηθεί.
0: Είναι ένα θρίλερ όλη αυτή η υπόθεση. Θα δούμε την εξέλιξή της. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Πέρσα Μπόλια επιμέλεια παραγωγής. Τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. Σπύρος Μάλης μικρόφωνο. Και όλοι περιμένουμε μαζί τον Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου, Δημήτρη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Θα σας χαλάσω λιγάκι τη διάθεση, λιγάκι, γιατί έχει αρχίσει και πάλι να έχει πρόβλημα η Εθνική Οδός Ηλιοφόρος Κηφισού και ο Σκαραμαγκάς, αλλά θα τα πούμε μετά για το Σκαραμαγκά. Όσοι λοιπόν προτίθεστε να ανεβείτε τη Λεωφόρο Κηφισού, να ξέρετε πως μετά την Ιερά Οδό θα χρειαστεί να σταματήσετε και να πηγαίνετε με πολύ αργούς ρυθμούς μέχρι το ύψος της γέφυρας της Αχαρνών. Το καλό είναι πως είτε είστε στα δυτικά προάστια, είτε από τη μεριά της Αχαρνών και της Πατησίων, μπορείτε ελεύθερα να ανεβείτε προς τα βόρεια και να γλιτώσετε αυτή την ταλαιπωρία της ανόδου της Λεωφόρου Κηφισού, η οποία θα συνεχίσει κατά τα φαινόμενα να βαίνει επιταχύρω. Στο Σκαραμαγκά έχουμε μια ήδη δύσκολη σχιστού με ένα χιλιόμετρο αναμονής περίπου και μια ελαιοφόρο Αθηνών προς Κόρινθο, η οποία βαθμιδών δυσκολεύει κατά μήκος του Σκαραμαγκά, επαναλαμβάνω, μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Θα το παρακολουθήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε και στενότερα. Στο κέντρο της Αθήνας, οι δύο βασίλισσες, ας μου επιτραπεί ο όρος, η βασιλίσσα Αμαλίας πρωτευόντος και δευτερευόντος η βασιλίσσα Σοφίας προς τη Βουλή και οι δυο τους, είναι ακινητοποιημένες, κυρίως η βασιλίσσα Αμαλίας, επαναλαμβάνω, έχει επηρεαστεί λιγάκι η σταδίου, ενώ πρόβλημα έχουμε και κλείνω με αυτό και στην κάθοδο της Αρδιτού Σπύρο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε βεβαίως από τις εξελίξεις στην Άγκυρα, από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, καθώς εκεί έχουμε από χθες έναν Τραμπ που οι δηλώσεις του ίσως σηματοδοτούν μια σειρά εξελίξεων και ανατροπών σε πάρα πολλά επίπεδα. Είπε ότι εξετάζει να δώσει τα F-35 στην Τουρκία, έπλεξε το εγκόμενο του Ερντογάν, τα έβαλε με τους Ευρωπαίους, με σκαιότατους χαρακτηρισμούς κατά των Ισπανών, γιατί δεν πληρώνουν όσα θα έπρεπε για όπλα και δεν το βοήθησαν και στο Ιράν. Και ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε πριν από λίγο πως όσα γνωρίζατε περί εκεχηρίας με το Ιράν τελείωσαν, λέγοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί του καθεστώτος είναι αποβράσματα και εγώ δεν μπορώ να συζητάω άλλο μαζί τους. Και είχαμε και μια σειρά χτυπημάτων από Αμερικανούς. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, είναι πολλές εξελίξεις και μάλιστα όλες ανεξαιρέτως σε μεγάλο ή μικρό βαθμό αφορούν και τη χώρα μας, αφορούν την Ελλάδα ή την οικονομία ή στο επίπεδο της γεωπολιτικής. Και πρωτίστως η πρόθεση του Τραμπ να δώσει τα F-35 στην Τουρκία.
5: Είναι μια απόφαση

0: που θα λάβουμε. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Είναι κάτι που θα σκεφτούμε. Ένα πολύ ωραίο πλάνο. Είναι το πιο καλό μαχητικό έως τώρα, δίχως άλλο. Και είναι κάτι το οποίο θα σκεφτούμε.
1: Αυτές οι δηλώσεις έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων καταρχάς στο Ισραήλ, θα ακούσουμε σε λίγο τις δηλώσεις Νετανιάχου, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες από βουλευτές στη Βουλή των Αντιπροσώπων, μαζεύουν υπογραφές, υπογράφουν κείμενα προκειμένου να μπλοκάρουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία μέσω Κογκρέσου. Όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν είναι απλό πράγμα η πώληση των F-35. Ίσως η πώληση κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά είναι περισσότερο εύκολο στη δεδομένη χρονική στιγμή και σε ένα πλαίσιο που δείχνει ότι η χώρα μας σέβεται τους κανόνες της συμμαχίας, αλλά και η συμμαχία πρέπει να σέβεται τους κανόνες και τα μέλη της, ήταν πριν από λίγο η δήλωση Μητσοτάκη από την Άγκυρα.
2: Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν. Αυτό που μπορώ να πω ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας.
1: Και αμέσως βεβαίως τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ίσως κάποια από αυτά μπορεί ενδεχομένως κατευθυνόμενα, έβαλαν στο στόχαστρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αυτές τις δηλώσεις, για το ότι τόλμησε δηλαδή, το τόλμησε εντός εισαγωγικών, ο Έλληνας Πρωθυπουργός να θέσει θέμα κάζους μπέλι μέσα στην Άγκυρα, ότι υπάρχει κάποιος που μας απειλεί, και κατά δεύτερο λόγο ότι εντάξει, είμαστε όλοι σύμμαχοι, αλλά κοιτάξτε λιγάκι και τις ευαισθησίες που έχουν και άλλα κράτη-μέλη, όχι μόνο η Τουρκία. Ο πόνος του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα F-35 στοχοποίησε την Τουρκία. Είναι κάποιο από τους τίτλους στις τουρκικές ιστοσελίδες. Και ο αλαζόνας Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε πρώτα στις ανταποκρίσεις με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από Μανώλη Κωστίδη από την Άγκυρα και σε λίγο θα ακούσουμε και Μιχάλη Γνατίου από την Ουάσιγκτον.
3: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός λένε ότι ξεπέρασε τα όρια. Μιλάνε για θράσος του Έλληνα Πρωθυπουργού, ότι έθεσε ένα θέμα εδώ στην Άγκυρα για το κάζους μπέλι. Αλλά μέσα ενημέρωση λένε ότι αναφέρθηκε, δεν θέλει να σχολιάσει τα F-35. Δηλαδή, κάποιοι άλλοι είδαν το κάζους μπέλι, κάποιοι άλλοι είδαν τα F-35. Το πρωί, πρώτο θέμα στην Τουρκία ήταν ο Μητσοτάκης. Η δήλωση που έκανε έσκασε σαν βόμβα στην Άγκυρα, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε το κάζους μπέλι στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και προς το διεθνή τύπο και προς όλες τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι η Ελλάδα απειλείται και με το Κασμπέλι και ότι πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη το ΝΑΤΟ όταν παίρνει αποφάσεις. Προκάλεσε έναν εκνευρισμό, θα λέγαμε. Από εκεί πέρα όμως ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα από την πλευρά της Ελλάδας προς την Τουρκία που θέλει να πάρει τα F-35. Σήμερα ο Τραμπ είχε και νέες δηλώσεις και είπε ότι συμπαθεί τον Ερντογάν, συμπαθεί και τον Νετανιάχου, αλλά δεν υποστηρίζει τον Νετανιάχου απέναντι στον Ερντογάν. Δηλαδή κάνει λάθος, λέει ο Νετανιάχου, και είπε ότι η Τουρκία προσπαθεί να πάρει F-35. Προσπαθεί να πάρει. Πολλά τουρκικά μέσα ενημέρωση έκαναν λάθος μεταφράσεις και λένε ότι θα πάρει. Όχι, είπε προσπαθεί να πάρει. Άρα και ο Τραμπ δεν είπε κάτι για τα F-35. Εκείνο είναι έολο το θέμα.
1: Αυτές λοιπόν είναι οι επιδιώξεις Ερντογάν και οι δηλώσεις Τραμπ που άνοιξε το δρόμο σε επίπεδο ρητορικής για την πώληση των F-35, γιατί έχει πολύ δρόμο ακόμη σε νομικά κολλήματα, νομικά εμπόδια που υπάρχουν από το Κογκρέσο. Ο Μιχάλης Ιγνατίου από την Ουάσιγκτον.
4: Υπάρχει μια αλλαγή στάσης χωρίς καμία αμφιβολία. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει όμως και ξελέει πολύ εύκολα. Και ο πρόεδρος Τραμπ είπε πολλές αναλήθειες εχθές σε ό,τι αφορά τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν δεν πρόσφερε τίποτα στις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο αυτό. Δεν υπήρξε θέμα η Τουρκία να υποστηρίξει το Ιράν. Είναι παραμύθια της Καλυμάς. Ανοίξε καμία βάση η Τουρκία για να περάσουν τα αμερικάνικα αεροπλάνα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι άλλο η κυρώσεις Κάτσα, άλλο η τροπολογία σε νόμο για τα F-35 και τους S-400. Η άρση του νόμου Κάτσα λοιπόν δεν είναι από μόνη συζητήσει ικανή για να επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει τα F-35 ακόμα και να φτάσουμε σε ένα σημείο.

0: σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, να εγκριθούν τα F-35 στην Τουρκία, θα τα πάρει το 30-35.
1: Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που ακούσαμε από τον Μιχάλη Ιγνατίου. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, όπως είπαμε, και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταγράφονται αντιδράσεις από μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και του Συγερουσίας. Υπάρχουν και αντιδράσεις, σφοδρές αντιδράσεις από το Ισραήλ. Η κυρία Ντίνα Τάιτους είναι δημοκρατική, των δημοκρατικών, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων. Εκείνη πρωτοστάτησε στην συγκέντρωση 17 συν τη δική της 18 βουλευτών, δημοκρατικοί όλοι, έχει τη σημασία του αυτό, δημοκρατικών βουλευτών, οι οποίοι επιχειρούν μέσα από αυτό το κείμενο που θα καταθέσουν στο Κογκρέσο να μπλοκάρουν την πώληση κινητήρων και F-35. Είπε η κυρία Τάιτους λοιπόν, η βουλευτής των Δημοκρατικών, μίλησε στην ΕΡΤ. Αν το κάνουμε αυτό, δείχνει ότι στηρίζουμε την Τουρκία και η Τουρκία δεν το αξίζει εξαιτίας όσων κάνει και λέει. Επιπλέον, εάν δώσουμε, λέει, τους κινητήρες για τα ΚΑΝ, τα τουρκικά μαχητικά, ανοίγει κερκόποτα για τα F-35. Υπάρχουν πολλά μέλη στην Βουλή των Αντιπροσώπων που είναι αντίθετα προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι σημαντικό να δώσουμε το μήνυμα στον πρόεδρο Τραμπ ότι δεν συμφωνούν όλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες με αυτή την τακτική, και μάλιστα με νόημα αναφέρει και το όνομα του κυρίου Ρούμπιο, του Υπουργού των Εξωτερικών, που λίγες μέρες πριν στην Επιτροπή του Κογκρέσου Εξωτερικών Υποθέσεων είχε πει ισχύουν ακόμα οι νόμοι. Είχε διαβεβαιώσει πως με τις κυρώσεις και τους νόμους δεν μπορεί να πουληθεί τίποτα στην Τουρκία. Ο Γιώργος Φελίδης είναι μαζί μας. Έχουμε τον Σταύρο Ιωαννίδη. Ναι. Οπότε πάμε στην Άγκυρα, στο Σταύρο Ιωαννίδη ευθύς αμέσως. Γεια σου, Σταύρο.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Έχουμε κάνει μια προεργασία εδώ. Έχουμε παίξει κάποια ηχητικά από Τραμπ που λέει θέλουμε να εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία. Ένα μικρό απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό. Μάλλον άκουσες τώρα και τις αντιδράσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα βάζω όλα στο τραπέζι να έχεις μια εικόνα περίπου έτσι πώς το έχουμε πάει.
2: Αξίζει πάντως να σταθούμε, Σπύρο, στην τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την είσοδο του στην Σύνοδο Κορυφής, διότι έθεσε με πολύ ξεκάθαρο και ουσιαστικό τρόπο τις πάγιες θέσεις της Αθήνας σε ό,τι έχει να κάνει βεβαίως με την απειλή πολέμου από την Τουρκία, το Κάζους Μπέλι, και το δικαίωμα της Ελλάδας να ασκεί τα έρωμα δικαιώματά της, όπως είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων. Αυτή η δήλωση βεβαίως, όπως φαντάζομαι ήδη γνωρίζετε, έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις εδώ στην Τουρκία, κυρίως από μέσα ενημέρωση βεβαίως, διότι σε ανώτερο επίπεδο δεν υπάρχει κάποια αντίδραση και δεν αναμένουμε κιόλας κάτι άλλο. Ενώ περιμένουμε βεβαίως αργότερα στην συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ο Πρωθυπουργός να δούμε τι θα πει σε σχέση με τα όσα συζητήθηκαν και κατά τη διάρκεια της Συνόδου, όπου εκεί η Ελλάδα προσέρχεται με τη θέση ότι αποτελεί έναν αξιόπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, οι οποίες είχαν συμφωνηθεί στη Σύνοδο της Χάγης. Έχει ξεπεράσει το 3,5% του ΑΕΠ, σε ποσοστό του ΑΕΠ, για τις αμυντικές δαπάνες, που ήταν και ο στόχος. Και από εκεί και πέρα βεβαίως όσα συζητήθηκαν για τα άλλα πολύ κρίσιμα θέματα, όπως για παράδειγμα την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας. Μαθαίνουμε ότι οι ηγέτες θα συμφωνήσουν σε επενδύσεις ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να στηριχθεί η αμυντική βιομηχανία των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, και εκεί η Ελλάδα είναι η αλήθεια πως διεκδικεί μερίδιο από αυτές τις επενδύσεις. Και βέβαια σε ό,τι έχει να κάνει με τα άλλα δύο πολύ σημαντικά θέματα, την Ουκρανία, όπου οι ηγέτες μαθαίνουμε ότι θα συμφωνήσουν στη συνέχεια της οικονομικής βοήθειας προς το Κίεβο για το εξοπλιστικό του πρόγραμμα. 70 δισεκατομμύρια θυμίζουμε πως πρόκειται να κατευθυνθούν φέτος και άλλα τόσα περίπου την επόμενη χρονιά, το 2027. Ενώ μαθαίνουμε πως θα υπάρχει και ένα μήνυμα για το Ιράν, ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, γιατί θα πρέπει βεβαίως να αποκατασταθεί η ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ.
1: Ναι, και μάλιστα έχουμε και νέα χτυπήματα, μια νέα ανάφλεξη, αλλά εδώ με αρκετό παρασκήνιο και τα υπόλοιπα θέματα είναι ο Γιώργος Φελίδης. Απλά εκμεταλλεύομαι την παρουσία στο μαγκαζίνο Σταύρο, από εκεί που είσαι, από την Άγκυρα, και θέλω την βοήθειά σου πλέον όχι μόνο στο ρεπορτάζ, αλλά και του αναλυτή αμυντικών θεμάτων, γιατί ο κόσμος ακούει, εμείς ακούμε.

0: Πούμε όλοι ότι θα δώσει η Αμερική θα δώσει στους Τούρκους κινητήρες και F-35 και αυτό που σκέφτεται είναι πότε θα τα πάρει, πότε θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και αν αλλάζει το στάτους στο Αιγαίο που μέχρι τώρα η εικόνα που μας έδινες και εσύ από τις αναλύσεις σου είναι ότι έχουμε μια υπεροπλία.
1: Ναι. Πρώτα απ' όλα δεν γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι διαδικασίες και
0: σωστά, γιατί είναι και κογκρέσο, υπάρχουν αντιδράσεις, ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση, οι περισσότεροι εδώ τουλάχιστον εκτιμούν πως η όποια προσπάθεια γίνει από τον Αμερικανό πρόεδρο για να ξεπεράσει τα εμπόδια που βάζει το Κογκρέσο θα γίνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική, άρα μιλάμε μετά τον Νοέμβριο.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, ακόμη και αν η Τουρκία επιστρέψει στο πρόγραμμα για να αποκτήσει μια κρίσιμη μάζα μαχητικών, δεν συζητάμε για αυτά τα φέντε στα οποία αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, τα οποία γνωρίζουμε πως ήδη χρησιμοποιούνται στην Αμερικανική αεροπορία. Θεωρώ ότι είναι σχεδόν αδύνατο να τα πάρει ποτέ αυτά πίσω η Τουρκία. Αλλά ακόμη και αν υποθέσουμε ότι επιστρέφει στο πρόγραμμα, θα περάσουν αρκετά χρόνια. Μιλάμε για τα μέσα της επόμενης δεκαετίας.
0: Εμείς θα τα έχουμε πάρει τα F-35 ήδη.
1: Εμείς τα F-35 τα παραλαμβάνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2028-29, δηλαδή τέλη του 28, αρχές του 29. Και θα έρθουν στην Ελλάδα όταν πιστοποιηθεί βεβαίως η αεροπορική βάση της Ανδραβίδας, που θα είναι η βάση που θα τα φιλοξενεί νωρίτερα σε κάθε περίπτωση από την Τουρκία. Και μην ξεχνάμε πως η χώρα μας με τις κινήσεις που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια έχει εξασφαλίσει μια πολύ σημαντική αεροπορική δύναμη που αποτελείται από τα F-16 τα αναβαθμισμένα, από τα Ραφάλ και σε λίγα χρόνια με τα F-35. Και ένα ακόμη κρίσιμο σημείο που πρέπει να υπογραμμίσουμε, Σπύρο, είναι η αεράμινα. Η Ελλάδα διαθέτει ένα σημαντικό δίκτυο αεράμινας, το οποίο πρόκειται να ενισχυθεί με τα ισραηλινά συστήματα που θα αποκτήσουμε. Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία προσπαθεί τώρα να επιστρέψει, μάλλον προσπαθεί να αποκτήσει συστήματα, κοιτάει και τα ευρωπαϊκά ΣΑΜ. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ακόμη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές σε αυτόν τον τομέα. Οπότε ο σχεδιασμός που κάνει η Αθήνα φυσικά λαμβάνει υπόψη όλα αυτά τα δεδομένα και τις εξελίξεις, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που μαθαίνουμε είναι πως είμαστε ένα βήμα μπροστά και αυτό το προβάδισμα η Αθήνα θέλει να το διατηρήσει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Καλή συνέχεια εκεί στην Άγκυρα, γιατί αναμένουμε και τις νέες δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Ήταν ο Σταύρος Ιωαννίδης. Στο θέμα των εξοπλιστικών, έβαλε ο Σταύρος τον παράγοντα Ισραήλ, τη συνεργασία που έχουμε σε στρατηγικό επίπεδο με το Ισραήλ. Το Ισραήλ και ο Νετανιάχου ήταν ο πρώτος που μετά τις δηλώσεις Τραμπ και μάλιστα με συνεντεύξεις σε αμερικανικά μέσα. Βγήκε ο Νετανιάχου, σε αμερικανικά μέσα βγήκε ο Νετανιάχου και είπε.
2: He threatens Greece, a NATO ally. He occupies half of Cyprus.
0: Εγώ λέει, δεν συμφωνώ με αυτές τις πωλήσεις. Αυτός ο τύπος ο Ερντογάν, η Τουρκία, κατέχει τη μισή Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα καθημερινά, απειλεί εμάς, δημιουργεί αναταράξεις σε όλη τη Μέση Ανατολή. Είναι λάθος να δοθούν τα F-35 στην Τουρκία, λέει ο Νετανιάχου, σε αμερικανικό κοινό, επαναλαμβάνω. Λίγες ώρες μετά έρχεται ο Τραμπ. Λέει, μίλησα με τον Μπίμπι, τον Νετανιάχου, του είπα ότι, ξέρεις, θα μπορούσε η Τουρκία, προσέξτε τι λέει τώρα ο Τραμπ, είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο. Ο Τραμπ σε δηλώσεις του λέει ότι η Τουρκία ήταν έτοιμη να χτυπήσει το Ισραήλ στον πόλεμο τώρα τον τελευταίο με το Ιράν. Λέει, η Τουρκία είναι πολύ ισχυρή, έχει πολύ μεγάλο στρατό. Θα έμπαινε η Τουρκία στον πόλεμο, αλλά δεν μπήκε γιατί ήμουν εγώ. Και αν είχε μπει, θα είχε μπει στην άλλη πλευρά. Προσέξτε τώρα, έχουμε έναν Αμερικανό ηγέτη. Η Αμερική αυτή τη στιγμή είναι σε πόλεμο με το Ιράν και μάλιστα ο Τραμπ είπε ότι η εκεχηρία πάβει να υπάρχει. Έχουμε χτυπήματα. Οπότε οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν το Ιράν και ο Τραμπ λέει, πρόσεξε Νετανιάχου, γιατί η Τουρκία θα έπαιρνε το μέρος του Ιράν, το οποίο εγώ ήδη είμαι σε πόλεμο, για να σε χτυπήσει. Χαοτική κατάσταση, Γιώργο Φελίδη.
3: Χαοτική κατάσταση, δυστυχώς.
0: Δεν μπορώ εγώ να βγάλω άκρη τουλάχιστον.
3: Δυστυχώς. Δεν είναι αυτό που περιμένεις από έναν σύμμαχο.
0: Δεν είναι αυτό που περιμένεις από έναν κόσμο συντεταγμένο.
3: Έχει ενοχλήσει πάρα

0: πάρα πολύ οι χθεσινές δύο συνεντεύξεις, η δίδυμη συνέντευξη Νετανιάχου στο Newsmax και στο CNN. Διότι χτυπάει και το ακροατήριο, το εκλογικό ακροατήριο του Πρόεδρου Τραμπ εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Ναι. Όταν λέει ότι συμφωνούμε στα περισσότερα, πολλές φορές περιστασιακά διαφωνούμε, αλλά εγώ θα συνεχίσω να λέω αυτό που πιστεύω και ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος η αναβάθμιση της αμυντικής συνεργασίας με την Τουρκία, η παραχώρηση στην Τουρκία κινητήρων και F-35, διότι αυτή είναι μια δύναμη. Χθες είπε στο τέτοιο του ότι η Τουρκία είναι ένα καθεστώς μολυσμένο από την μουσουλμανική αδερφότητα. Είναι σύμμαχη με τη Χαμάς, με τους τρομοκράτες της Χαμάς. Είναι μια χώρα η οποία προσπαθεί να αλλάξει, έχει επεκτατικές βλέψεις και προσπαθεί να αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Εις βάρος του Ισραήλ φυσικά. Όλα αυτά δεν ακούονται καλά, όχι μόνο στους δημοκρατικούς. Το θέμα είναι, δεν ακούγονται καλά, στο ακρεφνές ακροδεξιό ακροατήριο του Προέδρου Τραμπ που του έλεγε από την αρχή, εσύ υποσχέθηκες ότι δεν θα μας πας σε πόλεμο, ότι θα εφαρμόσει τον απομονωτισμό. Γιατί πάμε και κάνουμε αυτά που θέλει το Ισραήλ. Εμείς δεν έχουμε κανένα συμφέρον εκεί. Οπότε τον χτυπάει και σε αυτό, στο δυνητικό εκλογικό του ακροατήριο εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Αυτά που έχει πει ο πρόεδρος είναι πραγματικά αξιοπρόσεκτα, φυσικά, γιατί είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, και αξιοπερίεργα.
1: Κυρίως.
0: Και αξιοπερίεργα. Καταρχήν, βλέπω εδώ, έβλεπα στο δελτίο μας, ο Χέξεθ ήταν να πάει στο Τελ Αβίβ να μιλήσει με τον Νετανιάχου για να του εξηγήσει για το F-35. Αναβάλλεται η επίσκεψη. Χέξεθ. Έχουμε μια ψύχρανση.
1: Η πρόφαση είναι ότι έχουμε μια επανέναρξη πολεμικών επιχειρήσεων μέσα στην Ανατολή.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά η ουσία βρίσκεται εκεί που λέτε.
0: Ναι. Λοιπόν, και την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος είναι στην Τουρκία, σε ένα κράτος της περιοχής, αρχίζουν οι καινούργιες επιθέσεις χτυπώντας. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, πάνω από 80 στόχους στο Ιράν, ως αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς τις τελευταίες ημέρες.
1: Και με σκληρούς χαρακτηρισμούς, υβριστικούς χαρακτηρισμούς, μάλλον κατά του Ιράν.
0: Δεν έχουν ιδέα τι κάνουν. Είναι ανίκανοι άνθρωποι. Προσπάθησαν να με ξεφορτωθούν, αλλά εγώ ξεφορτώθηκα όλους τους ηγέτες τους. Είναι ψεύτες, απατεώνες και άρρωστοι. Δεν θέλω να έχω να κάνω με αυτά τα αποβράσματα. Τους είπε scams.
1: Συγγνώμη τώρα, έχουμε έναν Αμερικανό.
0: Αυτοί είναι οι συνομιλητές του.
1: Έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο που χαρακτηρίζει έτσι τους ανθρώπους του καθεστώτος του Ιράν και λέει ότι θα δώσει F-35 στον Ερντογάν που ήταν έτοιμος να χτυπήσει το Ισραήλ, δηλαδή να συμμαχίζει με το Ιράν.
0: Ναι, όχι να συμμαχίσει, για τους δικούς του λόγους.
1: Ναι, αλλά
0: η Τουρκία πάντα ό,τι κάνει δεν το κάνει για συμμαχικούς λόγους, το κάνει για τους δικούς της λόγους. Έχει δει ότι το Ισραήλ μετά από την 7η Οκτωβρίου του 2023 έχει αρχίσει και γιγαντώνεται, γιατί έχει εξουδετερώσει τη Χεσμπολάχ, έχει εξουδετερώσει τη Χαμάς, έχει χτυπήσει τους Χούθη, έχει χτυπήσει το Ιράν και βλέπει ότι υπάρχει μια αναδυόμενη δύναμη στην περιοχή, στην Εγγύης Ανατολή και θέλει αυτό να το...
1: Δεν έβαλε στο στόχαστρο μόνο τους μουλάδες. Έβαλε στο στόχαστρο και Ευρωπαίους, Γιώργο, ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Έβγαλε στο στόχαστρο και Ευρωπαίους. Να αρχίσω από το γενικό που ήταν για τα μέτρα Τραμπ, θα έλεγα πολύ ήπιο. Δεν είμαι ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ. Μας αντιμετωπίζουν άδικα στο ΝΑΤΟ, πληρώνουμε δυσανάλογα. Μέχρι εκεί θα έλεγες ότι είναι μια κόσμια κριτική. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δίπλα του ο Μαρκ Ρούτε, ο οποίος πάντα τον κολακεύει, του υπενθύμησε. Γιατί είπε και ο Τραμπ ότι δεν ήταν εκεί όταν εμείς τους χρειαστήκαμε.
1: Για το Ιράν, ναι.
0: Του υπενθυμίζει ο Ρούτε, του λέει να σας θυμίσω ότι 5.000 έξοδοι αεροσκαφών πραγματοποιήθηκαν από ευρωπαϊκές βάσεις για την υποστήριξη της στρατιωτικής επιχείρησης κάτω του Ιράν. Του υπενθυμίζει ο Ρούτε.
1: Ναι.
0: Ότι δηλαδή έχεις κάνει 5.000 αποστολές από ευρωπαϊκές βάσεις που δεν ήμασταν εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για τη Γροιλανδία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για μας. Από το απαντάει η Δανή πρωθυπουργός, η Γροιλανδία δεν πωλείται και το ΝΑΤΟ θα την υπερασπίσει τη Γροιλανδία όπως και κάθε άλλο συστατικό έδαφος του ΝΑΤΟ. Και φτάνουμε στην Ισπανία, όπου εκεί γίνεται διακοπή όλων των εμπορικών σχέσεων συναλλαγών με την Ισπανία. Ένας απέσιος σύμμαχος, φέρονται απέσια στο Μαρκ Ρούντε.

0: Τώρα που θα.
1: Συγγνώμη, στην Άγκυρα είναι και ο Σάντσεφ.
0: Φυσικά είναι και ο Σάντσεφ.
1: Άρα όλα αυτά τα λέει.
0: Ενώ
1: κάπου εκεί τριγύρω είναι και ο Σπάνιος πρωθυπουργός.
0: Και όταν τα λέει, αυτά τα λέει τώρα το πρωί στο τέτα τέτ με το Ρούτε. Σε μισή ώρα θα είναι στην αίθουσα με τον Σάντσεφ.
1: Και λοιπόν, του λέει είστε απέσιοι.
0: Και όχι μόνο είστε απέσιοι. Θα τους δείτε να γυρίζουν πίσω τρέχοντας. Θα γυρίσουν πίσω τρέχοντας, φέροντα απέσια στο Μαρκ Ρούτε. Η Ισπανία θα έρθει σε εμάς λέγοντας: παρακαλούμε, παρακαλούμε. Θέλουμε να κάνουμε εμπόριο μαζί σας, κύριε. Δεν θέλω καμία σχέση μαζί τους, λέει ο ίδιος ο Τραμπ. Και γυρνάει στο Ρούτε και του λέει: μη μιλάς καν στην Ισπανία. Δεν υπάρχει ελπίδα για αυτούς. Είναι κακοί άνθρωποι.
2: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Δεν υπάρχει. Σου λέω: είναι επιθεώρηση. Του χειρίστου είδους, μπουλβάρ.
2: Έχει στηθεί ένα σόου τώρα.
0: Λοιπόν,
2: έτσι.
0: Και έρχεται πολύ, θα έλεγα, πάρα πολύ διπλωματικά το γραφείο του Ισπανού Πρωθυπουργού και λέει: είναι αναμενόμενες οι δηλώσεις Τραμπ. Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ισπανίας είναι υποφελείς και για τις δύο χώρες, τόσο στο εμπόριο όσο και στην άμυνα. Έχουμε καλές κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές σχέσεις. Δεν θέλουμε να αλλάξει αυτό.
1: Απαντά με τη διπλωματική γλώσσα. Δεν ακολουθεί την.
0: Έχουν και μια τσούχτρα όμως στην Ισπανική κυβέρνηση. Είναι Υπουργός Υγείας. Η Μόνικα Γκαρσία, η οποία γράφει στο. Θα γυρίσουν πίσω τρέχοντας, φέροντα απέσια στο Μαρκ Ρούτε. Η Ισπανία θα έρθει σε εμάς λέγοντας: παρακαλούμε, παρακαλούμε. Θέλουμε να κάνουμε εμπόριο μαζί σας, κύριε. Δεν θέλω καμία σχέση μαζί τους, λέει ο ίδιος ο Τραμπ. Και γυρνάει στο Ρούτε και του λέει: μη μιλάς καν στην Ισπανία. Δεν υπάρχει ελπίδα για αυτούς. Είναι κακοί άνθρωποι.
2: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Δεν υπάρχει. Σου λέω: είναι επιθεώρηση. Του χειρίστου είδους, μπουλβάρ.
2: Έχει στηθεί ένα σόου τώρα.
0: Λοιπόν,
2: έτσι.
0: Και έρχεται πολύ, θα έλεγα, πάρα πολύ διπλωματικά το γραφείο του Ισπανού Πρωθυπουργού και λέει: είναι αναμενόμενες οι δηλώσεις Τραμπ. Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ισπανίας είναι υποφελείς και για τις δύο χώρες, τόσο στο εμπόριο όσο και στην άμυνα. Έχουμε καλές κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές σχέσεις. Δεν θέλουμε να αλλάξει αυτό.
1: Απαντά με τη διπλωματική.

0: είναι υπουργός υγείας, η Μόνικα Γκαρσία, η οποία γράφει στο Twitter: ο Τραμπ αποκαλεί την Ισπανία απέσιο εταίρο επειδή δεν δέχεται εκβιασμούς ή απειλές. Επειδή είμαστε μια κυρίαρχη δημοκρατική χώρα που υπερασπίζεται την πολυμέρεια και την ειρήνη. Αυτό που είναι απέσιο είναι το να συγχαίει τη διπλωματία με τον εκφοβισμό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουν και μια τσούχτρα.
1: Αύριο θα είναι ενδιαφέρον το ρεπορτάζ, γιατί εκτός από αυτό το show που γίνεται μπροστά στις κάμερες, γίνονται και business στην Άγκυρα αυτή τη στιγμή. Πολλές
0: τρομερές
1: συμφωνίες.
0: Ο Μακρόν πήγε με ολόκληρη αντιπροσωπεία από το Ταλές, από τις μεγάλες εταιρείες.
1: Και οι πληροφορίες λένε πως έχει ανοίξει δουλειές και με την Τουρκία, η Γαλλία, όπως η Τουρκία και με τη Βρετανία. Αυτά θα δούμε και τις επόμενες ώρες να τρέχουν. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτό που έκλεψε βέβαια την παράσταση, ναι, είναι το πρωινό τζόγκινγκ του Προέδρου Μακρόν, στην περιοχή Τσάνκαγια, δηλαδή του Προεδρικού Μεγάρου. Με 8 σωματοφύλακες, με όλα τα πάντα. Ναι, ναι. Όχι μόνο μπλουζάκια,
1: τα
0: ειδικά που ανοίγουν για να τον προφυλάξουν από επίθεση. Ναι. Αυτόματα το ένα το άλλο, να τρέχουν μαζί του. Και μάλιστα σταμάτησε και χαιρετούσε και κόσμο, οδοκαθαριστές που.
1: Δεν αλλάζει τις συνήθειες ο Μακρόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν με πολύ ρεπορτάζ και ακόμη περισσότερο παρασκήνιο από όσα συμβαίνουν στην Άγκυρα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
9: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
8: Τώρα!
9: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
11: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
12: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
13: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
11: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
14: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
16: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
17: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
16: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
17: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
18: τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr

0: Αποκτήσέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
2: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
3: Για να δώσουμε μια συνέχεια και έτσι να ολοκληρώσουμε με το διεθνές σκηνικό, είχαμε την νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Πάνω από 80 στόχους στο Ιράν έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Νωρίτερα ο Τραμπ λέει δεν υπάρχει πια εκεχηρία. Ακούσατε τους υβριστικούς χαρακτηρισμούς κατά των μουλάδων από τον Τραμπ. Είναι ανόητοι, είναι αποβράσματα. Δεν συζητώ πια μαζί τους, οπότε εκεί πάμε σε έναν, φαίνεται τουλάχιστον να ανοίγει ένας νέος κύκλος συγκρούσεων και όλα αυτά βεβαίως έχουν συνέπειες στην αύξηση του πετρελαίου κατά 5%, εκεί που είχε πέσει, είχε κατηφορήσει στα 72-71 δολάρια, έχει φτάσει στα 78. Κάτι που αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση προφανώς θα το βρούμε μπροστά μας. Ο κύριος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των πρατηριούχων Αττικής, ήταν στους ατέρες τους.
4: Οι δηληστηριακές τιμές είναι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σήμερα η τιμή δηληστηρίου είναι στο 1,77 με 1,78. Αυτό έχει απόκληση 22 λεπτά περίπου από την τιμή που έπρεπε να είναι κάθε μέρα. Τιμές του δηληστηρίου ανεβαίνουν κατά μισό με ένα λεπτό, τόσο στις βενζίνες όσο και στο πετρέλαιο. Εδώ και μια εβδομάδα περίπου, 9 μέρες.
3: Οι τιμές ανεβαίνουν κάθε μέρα και αν πάμε σε μια νέα περίοδο συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, αντιλαμβάνεστε ότι δεν τη βγάλουμε και πολύ καθαρή το καλοκαίρι, γιατί επιπλέον στα νησιά αντιλαμβάνεστε πως οι τιμές είναι πολύ μεγαλύτερες. Θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο, την υπόθεση του Αιγείου. Εκεί πριν από λίγες μέρες, ξέρετε, είχαμε ένα διπλό φωνικό. Βρέθηκαν μητέρα και γιος νεκροί. Σε διπλανό δημάτιο κοιμόταν ένας άνθρωπος, ο σύντροφος της μητέρας, ένας άντρας από την Ιταλία, ο οποίος έχει συλληφθεί, έχει προφυλακιστεί, κατηγορούμενος για αυτή τη διπλή δολοφονία. Τις τελευταίες ώρες αρχίζουν και μπαίνουν στοιχεία σε αυτή την υπόθεση που την κάνουν να μετατρέπεται σε ένα θρίλερ. Θα σας εξηγήσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί με τη βοήθεια του Χρήστου Στρατουλάκου. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι από τον Λόγκο Αιγείου. Όντως πρόκειται για ένα θρίλερ. Καθώς αρχικά να θυμίσουμε, Σπύρο, ότι μετά όταν είχαν βρεθεί η μητέρα και γιος νεκροί μέσα στο σπίτι, η έρευνα της αστυνομίας είχε δείξει ως τον άνθρωπο ο οποίος είχε πραγματοποιήσει αυτό το έγκλημα, τον σύντροφο, τον Ιταλό σύντροφο της γυναίκας. Μάλιστα κιόλας είχε βρεθεί και στο δικαστικό Μέγαρο Αιγείου, όπου είχε προφυλακιστεί με την σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Η έρευνα, να θυμίσουμε, από τότε δεν έχει τελειώσει, Σπύρο, καθώς εκτός από την τοπική ελληνική αστυνομία, στην έρευνα συμμετέχει και το ελληνικό FBI. Αστυνομικοί είχαν έρθει εδώ στο Αίγιο, είχαν πάρει καταθέσεις από πρόσωπα κλειδιά, είχαν πραγματοποιήσει και έρευνα στο σπίτι. Και βέβαια σε εξέλιξη ακόμα και τώρα είναι και το δικαστική έκθεση, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί. Ένα βασικό στοιχείο, Σπύρο, το οποίο έχει γίνει γνωστό τις τελευταίες ώρες και έχει ανατρέψει άρδιν το σκηνικό, είναι το γεγονός ότι ενώ αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι στην πλάτη της γυναίκας υπήρχε μαχαιριά, δεν φαίνεται από την ενδοδικαστική έκθεση να επιβεβαιώνεται αυτό, που σημαίνει δηλαδή ότι δεν έχει δολοφονηθεί, δεν έχει χάσει τη ζωή της από τραύμα στην πλάτη.
3: Γιατί τραύμα στην πλάτη σημαίνει ότι κάποιος το έχει καταφέρει, δεν μπορεί μόνος.
5: Ακριβώς είναι ανθρωπίνως αδύνατο, όπως καταλαβαίνετε, πολύ εύκολα κάποιος να αποκαλέσει ένα δυσφόρο τραύμα με τα χέρια του στην πλάτη. Από τότε λοιπόν φαίνεται πως η έρευνα πλέον στρέφεται σε διαφορετικό επίπεδο από τους αστυνομικούς. Ένα πιθανό σενάριο, απλά για να μην υπάρχει παρεξήγηση, δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί ότι πρόκειται για κάτι τέτοιο, είναι το ενδεχόμενο η μητέρα να έχει προκαλέσει τα θανάσιμα τραύματα στο γιο και εν συνεχεία η ίδια να έβαλε τέλος στη ζωή της. Είναι κάτι, Σπύρο, το οποίο ο Ιταλός το είχε πει και στην απολογία του στις δικαστικές αρχές, ότι αυτό συνέβη. Αυτό εξετάζουν τώρα οι αστυνομικοί. Δεν έχουν καταλήξει ακόμα, άρα δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο.

0: Περιμένει και η πλευρά του Ιταλού, του άνθρωπο ο οποίο είναι στι φυλακέ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να δει το πώ θα ολοκληρωθεί η έρευνα και αν προκύψει κάποιο τέτοιο στοιχείο, θα καταθέσει και αίτημα αποφυλάκηση τι επόμενε ημέρε. Πάντω το σίγουρο είναι ότι η έρευνα τη αστυνομία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ξεκάθαρε απαντήσει μα λένε ανώτεροι αξιωματικοί που διερευνούν την υπόθεση θα υπάρξουν όταν ολοκληρωθεί και καθαρογραφεί επίσημα για το δικαστική έκθεση από την ελκυστική υπηρεσία της Πάτρας, η οποία έχει αναλάβει. Και βέβαια οι κάτοικοι εδώ στην περιοχή που βρισκόμαστε και στο Λόγκο περιμένουν απαντήσεις, περιμένουν να υπάρχουν κάποια στοιχεία για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Κάποιοι εξ αυτών πάντως που μιλήσαμε θεωρούν δεδομένο ότι την πράξη την έχει κάνει ο Ιταλός. Κάποιοι άλλοι απλώς μας λένε ότι πρέπει να απαντηθεί το ποιος σκότωσε μητέρα και γιο.
1: Είναι φοβερό. Έχει πάρει μια φοβερή τροπή αυτή η υπόθεση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστό. Ο Χριστός Στρατουλάκος με τη δέουσα προσοχή, όπως ακούσατε στο ρεπορτάζ του. Κάποια στοιχεία λένε αυτό. Οι αστυνομικοί από εκεί που ήταν στο 90%, πώς να το πω με ποσοστά, γιατί όλα τα στοιχεία έδειχναν ότι ο Ιταλός είναι ο δράστης. Τώρα νομίζω ότι αρχίζουν να αναθεωρούν κάποια πράγματα. Να δούμε τελικά πώς θα καταλήξει. Η κυρία Μαρία Ιατροπουλή είναι δικηγόρος του κατηγορουμένου. Έκανε πριν από λίγο δηλώσεις.
2: Αυτός είναι ο αρχικός ισχυρισμός του κατηγορουμένου, ότι ο ίδιος δεν έχει καμία εμπλοκή με το έγκλημα, δεν έχει χρηθεί σε καμία επαφή με τους δύο ανθρώπους. Πρέπει να ερευνηθούν όλα τα στοιχεία προκειμένου να προκύψει ή όχι εμπλοκή τρίτου προσώπου ή σε κάθε περίπτωση η μη εμπλοκή του σημερινού κατηγορουμένου.
1: Αυτό λέει η δικηγόρος του, γιατί από την αρχή ο πελάτης της, ο άνθρωπος που έχει κληθεί να υπερασπιστεί, έχει ένα άλλο αφήγημα, το οποίο υποστηρίζει ότι δεν είναι εκείνος ο δράστης της διπλής δολοφονίας. Ο κύριος Γιώργος Καλιακμάνης ήταν το πρωί στο Action.
3: Οι αναλύσεις λοιπόν δείχνουν ότι μέσα στο συγκεκριμένο δωμάτιο δεν υπάρχει το DNA και τα αποτυπώματα του Ιταλού υπηκό, ο οποίος έχει προφυλακιστεί. Τώρα έρχεται ο ιατροδικαστής και λέει ότι δεν υπάρχει χτύπημα στην πλάτη της γυναίκας, άρα τα τραύματα είναι όλα μπροστά. Λέει επίσης ότι αυτά τα τραύματα που έχει στα χέρια μπορεί να είναι τραύματα που έχουν δημιουργηθεί από δικές της ενέργειες.
1: Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Πραγματικά παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον η ανατροπή που έχουμε τις τελευταίες ώρες. Θα αλλάξουμε θέμα. Έγινε χαμός στο Θριάσιο, στο Θριάσιο νοσοκομείο, γυαλιά καρφιά από ομάδα Ρωμά. Έχουν γίνει και συλλήψεις. Το τι ακριβώς έχει συμβεί, η Ματίνα Πολυχρόνη θα μας πει. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι. Σε λιγάκι θα πάμε, θα επιχειρήσουμε πάλι να επικοινωνήσουμε με τη Ματίνα. Φαίνεται λοιπόν ότι μια ομάδα Ρωμά επιτέθηκε σε όποιον έβρισκε μπροστά τη, γιατρούς, νοσηλευτές κτλ. Έχει προκαλέσει ζημιές, φθορές στο νοσοκομείο. Επειδή κατά πληροφορίες, τώρα αυτό σας το λέω με κάποιες επιφυλάξεις, κατά πληροφορίες καθυστερούσε η περίθαλψη κάποιου συγγενικού τους προσώπου. Να επιστρέψουμε στη Ματίνα. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, βρισκόμαστε στο Θριάσιο, εδώ όπου μεταφέρθηκε ο 20χρονος ρωσικής καταγωγής.
1: Μισό λεπτό Ματίνα. Ωραία, πάμε για το ρεπορτάζ, για την αιματηρή καταδίωξη που είχαμε λοιπόν στο Άργος, έτσι δεν είναι? Ωραία.
4: Ναι, ακριβώς.
1: Εκεί στο Άργος λοιπόν είχαμε την καταδίωξη ενός 20χρονου. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, επειδή δεν σταμάτησε σε σήμα της Όπκη, αστυνομικών της Όπκη, προσπάθησε να εμβολήσει με το αυτοκίνητό του, αυτό λένε οι πληροφορίες από την αστυνομία, τα περιπολικά. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση του όπλου τους και ο 20χρονος έχει δεχθεί μια σφαίρα στο κεφάλι.
4: Ναι, έτσι στο πίσω μέρος του κεφαλιού φέρει τραύματα από σφαίρες στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Έφτασε εδώ γύρω στις 6:30 το πρωί από τα επίγοντα του νοσοκομείου στο Άργος. Φαίνεται πως αυτή τη στιγμή είναι εγκεφαλικά νεκρός, ωστόσο οι γιατροί εξακολουθούν να δίνουν μάχη για να δουν και την εξέλιξη της πορείας της υγείας του. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να μεταφερθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο ΚΑΤ. Αυτό το οποίο θέλουν να δουν οι γιατροί και εκεί είναι τι θα γίνει με την κατάσταση της υγείας του. Σε ό,τι αφορά στην καταδίωξη αυτή, την αιματηρή όπως φαίνεται καταδίωξη, βρίσκεται σε εξέλιξη ένορκη δίκη.

0: ειδική εξέταση, ενώ και ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας μετέβη στον Άφλιο για να ενημερωθεί για την εξέλιξη της υπόθεσης.
1: Για το πώς ακριβώς και τι ακριβώς έγινε εκείνες τις στιγμές, με βάση βεβαίως και αυτά που θα πούν οι αστυνομικοί και τα στοιχεία που θα συγκεντρώσουν οι συνάδελφοί τους. Ξέρεις, εγώ θα το παρουσιάζαμε το θέμα με τη βοήθεια και της Κάτιας Νιάκαρη, η οποία είναι στο Άργος, σε δεύτερο χρόνο, γιατί αναφερόμουν σε ένα άλλο περιστατικό, δεν ξέρω αν εκεί το συζητάει ο κόσμος, που είχαμε στο Θριάσιο με μια ομάδα ατόμων που προκάλεσε ζημιές.
0: Ναι, με τα επεισόδια που εκτελήθηκαν μετά τις 6 το απόγευμα χθες της Τρίτης κατά τη διάρκεια της εφημερίας, με δεκάδες Ρωμά που συγκεντρώθηκαν στο χώρο του νοσοκομείου συνοδεύοντας τον γενικό τους πρόσωπο. Ωστόσο, τα πράγματα φαίνεται πως ξέφυγαν όταν ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους προφυλάκησαν γιατρούς της εφημερίας. Και φυσικά είναι ένα θέμα το οποίο συζητάται εδώ και ανάμεσα στους ιατρούς, καθώς προκλήθηκαν και υλικές ζημιές σε χώρους του νοσοκομείου. Στη συνέχεια έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν δύο συλλήψεις γυναικών Ρωμά.
1: Αυτό τώρα τα έκανα γυαλιά καρφιά, γιατί κάπου διάβασε κάποια ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεται από εκεί, από αυτά που εσύ έχεις ακούσει, επειδή ένα συγγενής τους δεν πήρε τη σειρά που θα έπρεπε να κάνει κάποια εξέταση. Αυτό λένε.
0: Ναι, αυτό αναφέρεται και εδώ, αλήθεια είναι. Και έχει σχηματιστεί η δικογραφία για φθορές, προφυλακισμό και διατάρξη της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Mm-hmm. Και οι γιατροί, όπως μας έχουν πει εδώ, έχουν καταθέσει στο αστυνομικό τμήμα ελευθύνας για το περιστατικό. Και όντως έχει προκληθεί αναστάτωση και ανάμεσα στους γιατρούς που ήταν εκείνη την ώρα στην εφημερία, για να δουν και τι συνέχεια θα έχει σε ό,τι αφορά νομικά το κομμάτι των Ρωμά.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ματίνα. Η Ματίνα Πολυχρόνη, για το χαμό που έγινε στο Θριάσιο χθες το απόγευμα. Γυαλιά καρφιά τα έκανε μια ομάδα Ρωμά, επειδή κάποιος συγγενής τους δεν πήρε τη σειρά που εκείνη ήθελα να πάρει για να κάνει κάποια εξέταση. Αλλά και για το άλλο περιστατικό, σε λίγο θα σας το λέγαμε. Απλά προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε με την Κάτια Νιάκαρη, γι' αυτό το καθυστέρησα. Όχι ότι δεν είναι σημαντικό, επειδή η Κάτια έχει κάποιες υποχρεώσεις για το τηλεοπτικό ρεπορτάζ εκεί, αλλιώς θα το είχαμε προβάλει νωρίτερα. Στο Άργος λοιπόν υπήρξε μια καταδίωξη από ομάδα Όπκε. Ένας 20χρονος, λέει η αστυνομία, δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών, ακολούθησε καταδίωξη. Πάνω στην καταδίωξη επιχείρησε, λέει, να εμβολήσει με το όχημά του τα περιπολικά. Όλα αυτά που σας λέω είναι σύμφωνα με την αστυνομία, για να είμαστε εξηγημένοι. Επιχείρησε να εμβολήσει με το αυτοκίνητό του τα περιπολικά. Στη συνέχεια επιχείρησε να φύγει, να διαφύγει πεζός. Σε σημείο της καταδίωξης δεν έχει διευκρινιστεί ακριβώς σε ποιο σημείο έκαναν χρήση των όπλων τους και βρέθηκε ο 20χρονος τραυματισμένος βαριά, βαρύτατα, με σφαίρα στο κεφάλι. Αυτά λέει το ρεπορτάζ έως τώρα. Και με Αντώνη Ατζολέτο λιγάκι να δούμε πώς έχει και πολιτική επικαιρότητα. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
2: Χαίρετε.
1: Έχουμε θεματάκια στη Νέα Δημοκρατία, νομίζω. Με δηλώσεις Γεωργιάδη.
2: Ναι, γιατί φαίνεται δεν άρεσαν και πολύ σε πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Είχε ρίξει μια προειδοποιητική ο Μαρκόπουλος θες,
2: ναι,
1: ο υπουργός οικονομικών.
2: Συνέχισαν σήμερα και η κυρία Βουλδάκη και ο κύριος Λοβέρδος εδώ σε εμάς, που εκφράζουν κάποιες ενστάσεις όσον αφορά τις αποδείξεις που υπάρχουν για ενδεχόμενο χρηματισμό του πρώην Πρωθυπουργού.
1: Όλα ξεκίνησαν από τις δηλώσεις Γεωργιάδη, που εντάξει καταφέρθηκε κατά του κυρίου Τσίπρα, αλλά με βαρύτητα τους χαρακτηρισμούς, και άφησε να εννοηθεί πως άλλαξε τον ποινικό κώδικα λίγο πριν τις εκλογές επειδή πήρε λεφτά.
2: Και υπάρχει σήμερα ανάρτηση του κυρίου Γεωργιάδη που συνεχίζει, βάλει κατά του Αλέκ Τσίπρα σχετικά, αναφέρεται ακόμα και στο σπίτι στο Σούνιο, και λέει για τον κύριο Κοντονή ότι ο κύριος Κοντονής δεν είπε ποτέ για χρηματισμό, όμως από τη στιγμή που καταγγέλει διαπλοκή, εγώ λέει αυτό το ερμηνεύω ως χρήματα.
1: Ναι, ως παρεδώσε, για να λέμε διαπλοκή, λέει παρεδώσε. Βεβαίως χρησιμοποιεί και μια επιχειρηματολογία ο κύριος Γεωργιάδης που δεν δηλαδή πώς να το πω, έχει ένα κείμενο που λέει αυτό που λες, αλλά λέει μας λέγανε δολοφόνους για τα τέμπη.
2: Ναι,
1: λέγανε,
2: μας
1: έλεγαν για τα θέμπορους. Αυτό κατά τη γνώμη μου το να υιοθετείς μια ρητορική έολη όπως ήταν των πολιτικών σου αντιπάλων για να δικαιολογήσεις τη δική σου, δεν ξέρω πόσο ευστάθη. Να ακούσουμε την κυρία Βολουδάκη. Κυρία Βολουδάκη άφησε εχμές, είναι υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου, ήταν στο Μέγκα.
3: Εγώ δεν θα μίλαγα, ας πούμε έτσι. Κατηγορείς κάποιον γιατί με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία κτλ. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο κύριος Γεωργιάδης και το έκανε αυτό. Μπορεί και να ισχύουν, μπορεί και να μην ισχύουν, έτσι. Είναι άλλο αυτό και άλλο η αντιπαράθεση η πολιτική που έχουμε με όλους τους αντιπάλους.

0: Αλέξης Τσίπρας, εμπανεμφάνιση στο TikTok.
1: Είναι αυτό το καθημερινό που έχει, ρωτάνε οι πολίτες και ο Αλέξης Τσίπρας απαντάει.
0: Είχαμε ακούσει προχθές χθες για την παιδεία ότι θα καταργήσει τις πανελλαδικές.
1: Ναι.
0: Σήμερα για να ακούσουμε.
2: Κύριο δίδαγμα από όλα αυτά είναι ότι δεν αρκεί να έχεις το δίκιο, αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλλεις. Πριν από 10 χρόνια δεν είχα την εμπειρία της διακυβέρνησης. Ήξερα τι θέλω να πετύχω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το πετύχω. Σήμερα ξέρω καλά και το τι και το πώς.
0: Ανεβάζει, είναι πολύ ωραίος αυτός ο τρόπος που το κάνει. Θέλω να πω σε ό,τι αφορά το στήσιμο. Αντί να... Τώρα εμείς ακούσαμε μόνο την απάντησή του, αλλά εμφανίζονται άνθρωποι της καθημερινότητας και του λένε τι θα κάνεις για την παιδεία. Του λέει ο άλλος, τι θέλεις εσύ τώρα και εμφανίστηκες πάλι στα πράγματα. Αυτό νομίζω δεν είναι το τελευταίο που του είπε κάποιος.
1: Ναι, αυτό, έτσι ακριβώς. Είναι ένα επικοινωνιακό μπαράζ το οποίο επιχειρεί να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας και δεν είναι τυχαίο ότι πάλι αύριο επιλέγει να είναι σε μια πιο λαϊκή γειτονιά στο Περιστέρι, όπου θα μιλήσει με κόσμο. Την Παρασκευή στον Οικόνομις, νομίζω από εβδομάδα θα είναι στη Μυτιλίνη. Άρα λοιπόν είναι φούλη προεκλογικές μηχανέως, όπως βεβαίως και του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στο κέντρο του ΕΚΑΒ.
0: Μιας και είπε στον κύριο Ανδρουλάκη, να τον ακούσουμε τι είπε.
3: Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε 24 φορές την τροπολογία να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγινά οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι νοσηλευτές. 24 φορές η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Αυτά την επίσκεψη στο ΕΚΑΒ. Στη Βουλή τι έχουμε σήμερα, Αντώνη?
1: Στη Βουλή είχαμε την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου βγήκε απόφαση να μην κληθούν οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης. Η πλειοψηφία έβαλε το επιχείρημα πως δεν πρόκειται για δημόσια πρόσωπο. Ο κ. Δημητριάδης έχει παραιτηθεί από τη θέση του. Το ίδιο ισχύει για τον κ. Ντίλιαν, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως. Η αντιπολίτευση βεβαίως διαφώνησε. Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Δηλώσεις στο Περιστήλι από την αντιπολίτευση. Ήταν έντονος ο διάλογος, γιατί από την αντιπολίτευση για άλλη μια φορά λένε ότι πρόκειται για συγκάλυψη. Μάλιστα, ναι. Το ΠΑΣΟΚ έδωσε στη δημοσιότητα και ένα έγγραφο που τον Νοέμβριο του 2022 είχε κληθεί από την Επιτροπή ο κύριος Ντίλιαν.
0: Οπότε
1: δεν είχε πάει.
0: Οπότε τώρα λέει γιατί δεν τον έφυγε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος, σκεφτείς αμέσως τον Πάνο Γαρουφαλιά. Πολλές φορές έχουμε προβάλει, δυστυχώς πολλές φορές έχουμε προβάλει και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Κρούσματα, φαινόμενα βίας με δράστες και θύματα ανηλίκους. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ένα τέτοιο είχα με τα ξημερώματα στην Λάρισα, ένα επικίνδυνο αιματηρό επεισόδιο. Ήταν τραυματίες δύο ανήλικοι αιγυπτιακής καταγωγής. Όλα έγιναν στην οδό Αιώλου σε ένα παρκάκι. Εκεί λοιπόν, κοντά στις 12 το βράδυ, δέχτηκαν αυτοί οι δύο ανήλικοι μία επίθεση από 8 έως και 10 άτομα που είχαν αιχμηρά αντικείμενα μεταξύ αυτών και ένα μαχαίρι. Έτσι λοιπόν κατάφεραν να τραυματίσουν ευτυχώς όχι σοβαρά και τον έναν και τον άλλον ανηλικό. Φαίνεται ότι στη συνέχεια εξαφανίστηκαν μέσα στη νύχτα. Οι περίοικοι προσέτρεξαν. Ένας από αυτούς μάλιστα μίλησε στον Sky. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος κατάφερε, έβαλε ζώνη στο πόδι του 16χρονου και κατάφερε να σταματήσει την αιμορραγία μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ και να διακομιστούν και οι δύο στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Ο ένας από αυτούς, ο 17χρονος, συνεχίζει να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ευτυχώς στην Ορθοπαιδική Κλινική. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε μια σύλληψη ενός 19χρονου Λαρισαίου και αναζητά και τους υπόλοιπους δράστες. Αυτό που επίσης αναζητά είναι και τα αίτια αυτής της πολύ περίεργης επίθεσης.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Πάνο, ο Πάνος Γαρουφαλιάς, για αυτό το αιματηρίο συμβάν μεταξύ ανήλικων. Διεθνές εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle αμέσως τώρα.
5: Νέες επιθέσεις Τραμπ κατά των συμμάχων στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Νέες επιθέσεις και από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, με τον Τραμπ να κάνει λόγο για διακοπή της εκεχηρίας. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία, λέει ο Μέρτς. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Η Ουκρανία και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας βρίσκονται στο επίκεντρο της ατζέντας και σήμερα κατά τη δεύτερη και τελευταία

0: ημέρα της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τις συνομιλίες, ωστόσο, επισκιάζουν οι νέες επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά συμμάχων, η επαναφορά από τον ίδιο του ζητήματος της Γροιλανδίας, αλλά και η νέα κλιμάκωση με το Ιράν. Μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα και την ανάκληση της άδειας για πώληση πετρελαίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η προσωρινή συμφωνία με το Ιράν διακόπηκε, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε την επίθεση κατά του Ιράν απολύτως απαραίτητη. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου σε μια περίοδο μεγάλων πολιτικών ανακατατάξεων, ο ηγέτης του Reform UK, Nigel Farage, παραιτείται από τη βουλευτική του έδρα και ζητά ξανά την ψήφο των πολιτών, επιχειρώντας να καθαρίσει το όνομά του από σοβαρές κατηγορίες για αδήλωτες δωρεές. Στο επίκεντρο βρίσκεται δώρο ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων με έδρα την Ταϊλάνδη. Ο Farage αρνείται κάθε παρανομία και παρουσιάζει την υπόθεση ως ένα κυνήγι μαγισσών από το πολιτικό και μηντιακό κατεστημένο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Και ερχόμαστε από τη Βόνη σε Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο. Καλώς τον.
2: Τι κάνουμε?
1: Εντάξει, χαρούμενοι γιατί είδαμε Μέση να πανηγυρίζει.
2: Εντάξει. Πριν πάμε σε αυτό που ήταν προφανώς το πολύ μεγάλο γεγονός από χθες και ακόμα ασχολούμαστε όλοι στα social media, στις ειδήσεις, στα δελτία, παντού. Παντού υπάρχει Αργεντινή και Μέση. Να πω εντάχει δύο πράγματα για τον μπάσκετ σημερινά. Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Μοντέρο και ο Παναθηναϊκός πάει για πολύ μεγάλη κίνηση με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλη, ο οποίος επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από δύο χρόνια. Γενικά νομίζω ότι η ομάδα του Μπράντοβιτς φέτος φτιάχνει φοβερή αμυντικά ομάδα με όλα τα assets, μονάδες που παίρνει με τον Μπόγκα, τον Μπάντιο, τον Γιαμπουσέλη τώρα και τον Φάλ.
1: Αθλητική τύπη όλοι, πολύ δυνατή, δυνατά παιδιά.
2: Αθλητική ομάδα όντως και νομίζω ότι εκεί θέλει να ποντάρει πολύ ο Μπράντοβιτς. Στα του Μουντιάλ τώρα. Φανταστικό παιχνίδι, πραγματικά φανταστικό. Μπορώ να σου πω ότι λίγο από το overdose που έχουμε πάθει όλοι αυτό το διάστημα, δεν είναι πολλά παιχνίδια που μπορούν να σε κρατήσουν εκεί focus 100% και να σε καθυλώσουν που λέμε, αλλά αυτό ήταν πραγματικά ένα τέτοιο. Από το 0-2 Αργεντινή στο 3-2, ο Μέση χαμένο πέναλτι, γκολ, assist, τα έκανε όλα για να έρθει τελικά στο 92 αυτή φοβερή κεφαλιά του Έντσο Φερνάντες να γυρίσει, να του μπάρει την Αίγυπτο, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά, πάλεψε, αλλά στο τέλος έμεινε με άδεια τα χέρια. Η Αργεντινή με την Ελβετία στους 8, το τελευταίο ζευγάρι που σχηματίστηκε. Οι Ελβετοί πέρασαν στα πέναλτι την Κολομβία μετά από ένα 0-0. Και τώρα οι δύο ομάδες παίζουν ξημερώματα Κυριακής. Παραδόξως έχει παιχνίδια Πέμπτη βράδυ, Παρασκευή βράδυ και το Σάββατο 2. Δεν έχει την Κυριακή. Σάββατο στις 12 και στις 4.
1: Πάρτε εξενύχτηδες πρόγραμμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
5: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάπου εδώ το μαγκαζίνο ολοκληρώθηκε, αλλά μένετε στο Sky βεβαίως για όλες τις εξελίξεις, όλα τα γεγονότα και όχι μόνο. Σε λίγο τα έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Επιπλέον αναμένουμε και να δούμε δηλώσεις από τη Σύνοδο Κορυφής, από την Άγκυρα. Νομίζω θα κάνει και ο Μητσοτάκης δηλώσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός. Οπότε όλα αυτά τα παρακολουθούμε και θα σας κρατάμε ενημέρωση. Παρουσιάζουν ενδιαφέρον όσα γίνονται εκεί. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο εύχομαι.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.

0: Άντε καλέ, εγώ.
1: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
0: Μα τι λες.
1: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
0: Ποια χαρτιά?
1: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
2: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
8: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσει του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Νέο κύμα ανησυχία στις αγορές πυροδότησαν η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή αλλά και οι δηλώσεις Τραμπ για τον τερματισμό της εκεχηρίας με το Ιράν. Σε δηλώσεις του νωρίτερα από την Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε αποβράσματα άρρωστους ανθρώπους και ψεύτες τους Ιρανούς, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις μαζί τους είναι χάσιμο χρόνου. Αμέσως μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο που ξεπέρασε το 5%. Το Brent κινείται πλέον πάνω από τα 78 δολάρια το βαρέλι και το αργό πάνω από τα 74. Παράλληλα, η επιστροφή του γεωπολιτικού.
2: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. 88,6. Νούμερο 1.

0: a jugar. One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
2: Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
2: Απάνω στη 30 φίλια.
1: Ντάνι Καμπίνο.

0: μεταμορφαίνουμε με ζωγραφιές.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Μένεις το αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε τον μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά. Είστε έτοιμοι, πάμε τώρα δυνατά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: no, no.
1: Número 1.
2: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
3: Αλφα 88,6.
4: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
5: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-017-30-03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
6: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
5: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
6: Grand Chalet Care.
5: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
6: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
7: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Αλφα.

Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

0: Το αύριο, όταν το οδηγείς σήμερα, γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
1: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
5: Και τώρα, έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Λατρεύεις τη μηχανή. Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ. Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική.

0: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη.
1: Απάνω στη 30 φίλια.
0: Ντάνι Καμπίνο.

0: opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
1: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και Δρύς, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
7: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
8: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
7: Στην ποιότητα των κρεάτων.
8: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
7: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
8: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
7: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
7: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
9: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε.

0: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγείς σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
2: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά. Είστε
1: έτοιμοι, πάμε τώρα δυνατά. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Gang time. It's true, I'm an issue. If you don't wanna win, how can I assist you? Make a referee when I put a whistle. Everything fit, I'm official. Νούμερο 2. Con, nigga, what you good at? Scamming ass niggas at. Spending that money fast. 20, 50, 100 cash. Νούμερο 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Δαγκώνει.
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει.
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει.
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό.
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες.
3: Black Dog.
6: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Λοιπόν, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
6: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
5: Grand Chalet Care.
6: Πληροφορίες

0: 25-23-0-23-200 και στο grandsalecare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
2: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Moto Lelikos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Moto Lelikos. Moto Lelikos. Moto Lelikos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
3: Και τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
1: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Δάνη Καμπίνο.

0: Χαλχομάνιαξ και Απτάλικοι. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
1: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-017-30-03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
0: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε. Τώρα!

0: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα,

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά. Πάμε
1: τώρα δυνατά. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Αλφα. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότο Λαλίκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: mundo. Número 1. Let me. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα, αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Να το πάρει το ποτάμι! Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.
4: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου, με φυσάγγι, πάνε.
3: Ματούλα Ζαμάνη.
5: Πριν αρνηθείς τα μάτια.
3: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
6: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
3: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ. Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου! Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: no.
1: Número uno.
2: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Α 88,6.
3: Α 88,6.

I'm not going to be able to do that.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.